0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή μας έρχεται να προσθεθεί στις 5 προηγούμενες που έχουμε κάνει πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Στην προηγούμενη εκπομπή και συζήτησή μας με το σεβαστό γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως, είδαμε πως ο όμορφος κόσμος κατάντησε μια καλωστημένη παγίδα για τον άνθρωπο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε την ομορφιά και τα στολίδια, τις νοστιμιές και τις ευχαριστήσεις, τις ειδονές και τις απολαύσεις για να δελεάσει, να γλυκάνει και να ικανοποιήσει τον άνθρωπο με αυτές. Να τον κάνει να τις βλέπει μόνες τους, χωρίς το Θεό που τις δημιούργησε. Και όλα αυτά με τελικό σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Έτσι είναι, παιδί μου. Τελικά, ο κόσμος και οι διάφορες ομορφιές του έγιναν αιτία να λησμονεί ο άνθρωπος στο Θεό, να καταστρέφεται ο άνθρωπος και ιδίως να παρασύρονται τα νιάτα, να φθύρονται, να μολύνονται, να πεθαίνουν σωματικά και ψυχικά. Σήμερα η κατάχρηση των απολαύσεων και των ειδονών του κόσμου, η ψεύτικη και παθιασμένη αγάπη του κόσμου καταστρέφει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την κατάχρηση, σε αυτή τη λαθεμένη αγάπη του κόσμου, στοχεύει η νοοτροπία των περισσότερων ανθρώπων. Αυτή η νοοτροπία, παιδί μου, λέγεται κοσμική νοοτροπία. Και αυτή την κοσμική νοοτροπία τη λέμε εμείς συνήθως κόσμο. Αυτό τον κόσμο ο Θεός απαγορεύει να τον αγαπάμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει μέσα από την Αγία Γραφή: «Μη αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα κοσμικά». Διότι όποιος αγαπάει τον κόσμο γίνεται εχθρός του Θεού. Αλλά δυστυχώς

0: Έτσι που έγιναν τα πράγματα, μετά από την πρώτη αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, εκεί που κατάντησαν τα πράγματα, στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού, ανθρώπου και κόσμου, δυστυχώς λέγω, δεν έγινε μόνο ο κόσμος αιτία καταστροφής για τον άνθρωπο. Δυστυχώς, έγινε και ο άνθρωπος αιτία καταστροφής για τον κόσμο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε τον όμορφο κόσμο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά χρησιμοποίησε και τον άνθρωπο για να καταστρέψει τον κόσμο.
1: Άρα, Γέροντα, γιατί προσπαθεί να καταστρέψει και άνθρωπο και κόσμο?
0: Διότι, παιδί μου, ο διάβολος μισεί και τον άνθρωπο, μισεί και τον κόσμο. Διότι μισεί τον Θεό που δημιούργησε και τον όμορφο κόσμο και τον όμορφο άνθρωπο. Μισεί το Θεό Πατέρα, μισεί τα παιδιά του Θεού τους ανθρώπους, μισεί τα πλούτη του Θεού και του ανθρώπου, δηλαδή τον όμορφο κόσμο. Μισεί τα πάντα. Όπως ακριβώς, για να πω ένα παράδειγμα, μπορεί να σε μισεί και σένα, αδελφέ μου, ένας κακός γείτονάς σου ή ένας κακός συγγενής σου. Μισεί και σένα, μισεί και τα παιδιά σου, μισεί το σπίτι σου, το κήπο σου, τα χωράφια σου, τα ζώα σου. Και όταν βρίσκει ευκαιρία, φροντίζει να σου κάνει κακό. Εύχομαι να μην έχεις και εσύ, να μην έχει και κανένας από όσους μας ακούνε, τέτοιο κακό γείτονα και τέτοια κακιά γειτόνισσα ή τέτοιο κακό συγγενή. Δηλαδή άνθρωπο με μίσος και κακία, με ζήλια και με φθόνο. Διότι αν έχεις αλίμονο, θα κάνει το παν να καταστρέψει και σένα και τα παιδιά σου και τα όσα έχεις. Όποιος είχε κάποτε τέτοιο γείτονα ή τέτοιο συγγενή, με καταλαβαίνει καλά τι λέγω. Εγώ πάντως είχα στη ζωή μου τέτοιον κακό άνθρωπο, με μίσος, με κακία, με ζήλια, με φθόνο, και καταλαβαίνω πλήρως το τι σημαίνει να σε μισεί κάποιος. Και κινδύνεψαν και τα παιδιά μου, τα πνευματικά, και κινδύνεψαν και τα έργα μου και τα όσα έχω. Και μας χτύπησε αλίπητα και φρόντισε να μας εξοντώσει όλους μαζί με τα χειδαιότερα όπλα, τις πιο φρικτές και αισχρές συκοφαντίες, σε μια προσπάθεια να μας γκρεμίσει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων που μας αγαπούσαν, να μας εξοντώσει ηθικά δηλαδή. Εύχομαι, παιδί μου, να μην περάσετε εσείς αυτά που περάσαμε εμείς. Όμως, κι αν ακόμα δεν υπάρξει άνθρωπος να σας μισήσει με κακία, υπάρχει ο διάβολος που σας μισεί με πολύ κακία, όπως μισεί όλους τους ανθρώπους, όπως μισεί και τον πατέρα σας που είναι ο Θεός, όπως μισεί και τα πλούτη σας που είναι οι ομορφιές του κόσμου. Αυτό γινόταν πάντα, όχι μόνο με εσάς, αλλά με όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα. Και επειδή ο διάβολος είναι πνεύμα και δεν μπορεί να κάνει κακό αυτός ο ίδιος τον άνθρωπο, χρησιμοποίησε τον κόσμο και τον έβαλε να κάνει κακό στον άνθρωπο για να αποδείξει στο Θεό και στον άνθρωπο ότι ο κόσμος μπορεί μεν να είναι όμορφος, αλλά είναι κακός. Σε μια προσπάθεια δηλαδή να διαβάλει και να συκοφαντήσει τον κόσμο και στο Θεό και στον άνθρωπο.
1: Γέροντα, μια άλλη ερώτηση. Είναι δυνατόν να δεχθεί ο Θεός τις συκοφαντίες που λέγει ο διάβολος εναντίον του κόσμου?
0: Όχι βέβαια, διότι ο Θεός ξέρει την αλήθεια, ότι ο κόσμος δεν είναι κακός, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός τον έφτιαξε και τον ξέρει πολύ καλά. Οι συκοφαντίες του διαβόλου δεν πιάνουν στο Θεό, διότι ο Θεός ξέρει ότι δεν είναι ο κόσμος κακός, αλλά κακός είναι αυτός ο ίδιος ο διάβολος που χρησιμοποιεί τον κόσμο και τον βάζει να κάνει κακό στον άνθρωπο. Αλλά και οι έξυπνοι και οι φωτισμένοι άνθρωποι του Θεού ξέρουν καλά ότι αυτός καθεαυτός ο κόσμος δεν είναι κακός, αλλά κακός είναι ο διάβολος που βάζει τον κόσμο να κάνει κακό στους ανθρώπους. Όμως οι κουτοί, οι ανόητοι, οι αφελείς, οι μακράν του Θεού άνθρωποι δεν τα ξέρουν αυτά και πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι κακός και μισούν και εχθρεύονται τον κόσμο πιστεύοντας στα συκοφαντικά κόλπα του διαβόλου. Θα ήθελα να είχα μπροστά μου όλους αυτούς και να τους πω: ο κόσμος, αδελφοί μου, δεν είναι κακός. Δεν είναι εχθρός μας. Και οι ομορφιές του κόσμου και οι νοστιμιές και οι γλύκες και οι δονές είναι φίλες μας, είναι δικές μας. Όμως είναι εύκολο να τις χρησιμοποιήσει ο διάβολος και τις χρησιμοποιεί για το κακό μας, για την καταστροφή μας. Δεν είναι κακές αυτές καθεαυτές, αλλά μπορεί από πίσω τους να κρύβεται ο κακός, ο παγκάκιστος και παμπώνυρος διάβολος.
1: Και εδώ, γέροντας, κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Γέροντα, μια ακόμα απορία. Ήταν άραγε κακό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ?
1: Όχι, παιδί μου. Δεν ήταν κακό αυτό καθεαυτό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ. Ήταν κακός ο διάβολος που χρησιμοποίησε το ωραίο φρούτο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην ανυπακοή προς το Θεό. Επειδή ακριβώς μίσησε τον άνθρωπο και θέλησε την καταστροφή του. Ο κόσμος μπορεί εύκολα να γίνει όργανο του διαβόλου για να καταστραφεί ο άνθρωπος, διότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος, δεν μπορεί να αντισταθεί στο διάβολο. Ο κόσμος, τα φυτά, τα ζώα, η φύση, τα νερά, τα δέντρα, ο αέρας, η θάλασσα είναι άψυχα, χωρίς ψυχή, χωρίς θέληση, χωρίς αντίσταση. Τι αντίσταση να φέρει στον διάβολο ο αέρας, στον άρχοντα και εξουσιαστή του, το διάβολο?
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο διάβολος εξουσιάζει τον αέρα?
1: Βεβαίως, αδερφέ μου, αυτός τον εξουσιάζει. Και η Αγία Γραφή τον ονομάζει άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Τι αντίσταση επίσης να φέρουν τα ζώα όταν μπαίνουν μέσα τους τα δαιμόνια? Αμέσως υπακούν.
0: Και αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό. Τα ζώα υπακούν στο διάβολο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως τότε που ο Χριστός μας έκανε το θαύμα και έδιωξε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους στη χώρα των Γεργεσινών, μάλιστα. Τότε τα δαιμόνια μπήκαν μέσα στα γουρούνια, θα θυμάστε, μπήκαν μέσα στα γουρούνια που έβουσκαν εκεί κοντά και τα διέταξαν να πέσουν στη λίμνη. Τα γουρούνια αμέσως υπάκουσαν και τα δαιμόνια τα οδήγησαν στον κρεμό, στη θάλασσα και στο πνίξιμο. Έτσι γίνεται, παιδί μου, με όλο τον κόσμο και με όλα τα του κόσμου. Υπακούν αμέσως το διάβολο, γίνονται άβουλα όργανά του και χρησιμοποιούνται για να κάνουν κακό στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια πολύ εύκολη δουλειά για το διάβολο. Και αλίμονος στους απρόσεκτους ανθρώπους που δεν φυλάγονται, που δεν υποπτεύονται καν τι διάβολος μπορεί να κρύβεται πίσω από κάτι όμορφο και ωραίο του κόσμου τούτου. Τα όμορφα και τα ωραία του κόσμου γίνονται αιτία της καταστροφής του ανθρώπου. Αλίμονο και τρεις αλίμονο, ο διάβολος πετυχαίνει την καταστροφή των ανθρώπων με όπλο του τον κόσμο.
0: Όμως, Γέροντα, είπατε προηγουμένως ότι ο διάβολος μισεί και τον κόσμο και θέλει να τον καταστρέψει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σωστά. Ο διάβολος μισεί και τον κόσμο. Ας είναι άβουλο όργανό του. Ας κυριαρχεί σαν άρχοντας πάνω στον κόσμο, αφού, όπως λέγει η Αγία Γραφή, αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου. Τον μισεί τον κόσμο όσο μισεί και τον άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Αλλά επειδή είναι πνεύμα, δεν μπορεί να καταστρέψει ο ίδιος τον κόσμο. Και γι' αυτό προσπαθεί να βάζει τον ίδιο τον άνθρωπο να καταστρέφει τον κόσμο. Να καταστρέφει τη φύση, να σκοτώνει τα ζώα, να καίει τα δέντρα, να μολύνει τον αέρα, να βρωμίζει τη γη, να λερώνει τη θάλασσα. Ό,τι ωραίο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το καταστρέφει. Ό,τι όμορφο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το ασχημίζει. Αντιθέτως, ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους του να μην κάνουν κακό στον κόσμο. Οι άνθρωποι του Θεού που αγάπησαν τον Θεό, αγάπησαν και τον κόσμο και δεν δέχθηκαν τις προτροπές του διαβόλου να καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν θέλουν να πειράξουν ούτε ένα μυρμήγκι.
0: Δεν θέλουν να πειράξουν, όχι όμως ότι δεν πειράζουν. Μη μου πείτε ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι αναμάρτητοι. Κάποιο μυρμήγκι θα έχουν πειράξει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ουδείς αναμάρτητος. Αλλά σέβονται τη φύση. Και δεν κάνουν κακό στη φύση έτσι αλόγιστα και επιπόλαια. Και αν αμαρτήσουν, μετανοούν και διορθώνονται. Ενθυμούμε ένα περιστατικό που διηγείται το γεροντικό. Κάποιος άγιος άνθρωπος ασκήτευε στην πλαγιά ενός βουνού. Κάτω ήταν ο κάμπος, τον οποίο διέσχιζε ένας ποταμός και ένας βάλτος. Κάποια ημέρα ο αέρας έφερε από το βάλτο, από τα νερά του ποταμού, στο ασκητήριο ένας μήνος από κουνούπια. Ένα από αυτά τσίμπησε δυνατά τον ασκητή στο μέτωπο. Εκείνος, αυθόρμητα βέβαια, χτύπησε το χέρι του στο μέτωπό του και σκότωσε το κουνούπι. Όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, ζήτησε συγχώρηση από το Θεό και αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Πήγε και κάθισε 3 ημέρες στην όχθη του βάλτου, όπου είχε πολλά κουνούπια, και και τα άφησε να τον τσιμπούν χωρίς να αντιστέκεται.
0: Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά το ανέφερα για να δείτε πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο. Και όταν κάνουν το παραμικρό κακό στον κόσμο, μετανοούν. Δεν δημιούργησαν, αγαπητέ μου, οι σωστοί χριστιανοί το πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Αποδίδεται στο διάβολο την δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Ναι. Διότι όπως ήδη είπα, ο διάβολος μισεί τον κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί για να τον καταστρέψει, μολύνοντας το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα κλπ. Κλπ. Αυτή η μόλυνση και η ρήπανση του κόσμου, με ένα λόγο η καταστροφή του κόσμου, λέγεται και είναι το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
0: Μια άλλη ερώτηση τώρα, Γέροντα. Είπατε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν δημιουργήσει το οικολογικό πρόβλημα. Επομένως, υπεύθυνοι για αυτό το πρόβλημα είναι οι άθεοι ή έστω οι αδιάφοροι άνθρωποι.
1: Ασφαλώς. Διότι αντίθετα με τους ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι χωρίς Θεό έγιναν τα όργανα του διαβόλου για να καταστρέψουν τον κόσμο και να μολύνουν το περιβάλλον. Αυτοί δημιούργησαν το οικολογικό πρόβλημα.
0: Επομένως, φταίνε άραγε οι άνθρωποι και δεν φταίει ο διάβολος για τη δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Φταίνε και οι δύο, παιδί μου. Και ο διάβολος και οι άνθρωποι του. Αρχική αιτία και ηθικός αυτούργος του οικολογικού προβλήματος είναι ο διάβολος. Αυτός καθοδηγεί και οθεί τους ανθρώπους στην καταστροφή του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όργανα του διαβόλου. Είναι αυτοί που σε συνεργασία με το διάβολο, ενσυνείδητη ή ασυνείδητη, δημιούργησαν το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα από το οποίο υποφέρει σήμερα ολόκληρη η γη και μάλιστα το λεγόμενο πολιτισμένο μέρος της γης.
0: Πριν συνεχίσουμε όμως, Γέροντα, να διακόψουμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ευχαρίστως.

0: Είπατε, Γέροντα, προηγουμένως ότι φταίνε και οι δύο για το οικολογικό πρόβλημα, και ο διάβολος και ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Αν έφταιγαν μόνο οι άνθρωποι, θα λέγαμε ότι το οικολογικό πρόβλημα οφείλεται σε υλικά λάθη. Τώρα όμως που, όπως λέτε, φταίει και ο διάβολος, το οικολογικό πρόβλημα παίρνει πνευματική διάσταση, αφού ο διάβολος είναι πνεύμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Παιδί μου, το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως και κυρίως πνευματικό πρόβλημα.
0: Γιατί, Γέροντα?
1: Διότι, παιδί μου, οι ζημιές που έγιναν και γίνονται στη φύση έγιναν εξαιτίας της κακής πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων, που βέβαια την εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος. Αν οι άνθρωποι ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση, δεν θα έγιναν οι ζημιές που έγιναν στον κόσμο. Οι αμαρτίες τους και η αμαρτωλή ζωή τους, η ρήπανση και η μόλυνση της ψυχής τους, έχουν σαν αποτέλεσμα τη ρήπανση και τη μόλυνση της γης και του σύμπαντος ολοκλήρου. Να τη λέγει σχετικά ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Λέγει: οι άνθρωποι παραδόθηκαν ολόκληροι σε κάθε αμαρτία και ακάθαρτη πράξη και μόλυναν με τις αμαρτωλές και παράλογες πράξεις τους τη γη, τον αέρα, τον ουρανό και όλα όσα είναι κάτω από τον ουρανό. Πράγματι, τίποτα από όλα τα άλλα δεν προκαλεί τόση μόλυνση και τόση ρήπανση στα καθαρά έργα του Θεού. Βλέπεις τι λέγει ο Άγιος Σιμεών? Παιδί μου, κάθε ημέρα οι άνθρωποι του διαβόλου προσθέτουν νέα φθορά στη φθορά που δημιούργησαν στον κόσμο την προηγούμενη μέρα. Φθορά στη φύση, αλλά φθορά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι φθορά στον κόσμο δεν σημαίνει μόνο φθορά στα άψυχα του κόσμου, σημαίνει φθορά και στα έμψυχα του κόσμου, δηλαδή φθορά και στους ανθρώπους.
0: Θα σας ήταν εύκολο, Γέροντα, να μας παρουσιάσετε λίγα από τα πολλά τραγικά που επέτυχε να κάνει ο άνθρωπος χωρίς Θεό πάνω στο ωραίο δημιούργημα του Θεού που λέγεται κόσμος? Πώς δηλαδή δηλητηριάζει και σκοτώνει τον κόσμο? Οτιδήποτε δηλαδή γνωρίζετε σχετικά με το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Κάθε χρόνο, παιδί μου, τα Χριστούγεννα, έρχεται να γεννηθεί και πάλι ο Χριστός πάνω στη γη. Όμως, σε τι είδους γη έρχεται να γεννηθεί? Τι γη και τι κόσμο έχουμε δημιουργήσει εμείς, οι δήθεν πολιτισμένοι άνθρωποι? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Αλλά όσο κι αν ένα στάβλος δεν είναι κατάλληλος τόπος για μια γέννηση, εν τούτης είναι ένας φυσικός χώρος, όπου δεν κυριαρχεί η οικολογική καταστροφή. Κάθε χρόνο έρχεται ο Χριστός να γεννηθεί στη γη μας. Σε μια γη όμως που είναι σχεδόν κατεστραμμένη, έστω και αν είναι στολισμένη με χιλιάδες φώτα, φωτάκια, λάμπες, λαμπάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η γη μας δυστυχώς πεθαίνει, έστω και αν πεθαίνει στολισμένη. Ακούστε τραγικές καταστροφές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται πάνω στη γη αδιάκοπα από τον άνθρωπο. Προκειμένου να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά αγαθά, δημιουργήσαμε πολλά εργοστάσια για να τα παράγουν. Προκειμένου να απολαύσουμε περισσότερες ανέσεις, δημιουργήσαμε πολλές βιομηχανίες για να μας τις κατασκευάζουν. Αλλά τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες, παιδί μου, χρειάζονται καύσιμα για να κινηθούν. Πετρέλαια, μαζούτ, κάρβουνα, λιγνίτες κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Και ακόμα, τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες χρειάζονται μεταφορές με φορτηγά αυτοκίνητα, με τρένα, πλοία, αεροπλάνα. Αλλά και αυτά για να κινηθούν θέλουν καύσιμα. Βενζίνες, κυροζίνες, πετρέλαια κλπ. Κλπ. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν.
0: Αλλά, Γέροντα, καύσιμα πολλά καίγονται και για τις μετακινήσεις των ανθρώπων, για τα ταξίδια.
1: Βεβαίως. Η ταχύτητα και η άνεση των μετακινήσεων του ανθρώπου με αυτοκίνητα, κούρσες, με μοτοσικλέτες, με αεροπλάνα, με τρένα, με πλοία κλπ. Απαιτεί και αυτή πολλά πολλά καύσιμα. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Να πούμε και κάτι άλλο. Το ίδιο απαιτεί και η θέρμανση στο χειμώνα και η ψύξη στο καλοκαίρι. Καύσιμα. Δηλητηριώδη αέρια. Μόλυση της ατμοσφαίρας. Έτσι μολύνθηκε η ατμόσφαιρα. Ο αέρας. Ο μέχρι χθες καθαρός αέρας. Που ανέπνεε όλος ο κόσμος, φύσης και άνθρωπος και ζούσε. Οι διάφορες μελέτες και στατιστικές μας πληροφορούν ότι έχει μολυνθεί ακόμη και ο αέρας της ζούγκλας της Αφρικής.
0: Ας μην ξεχνάμε και το περίφημο νέφος.
1: Σωστά. Πάνω από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου έχει δημιουργηθεί ένα σύννεφο, ένα νέφος γεμάτο δηλητηριώδη αέρια. Είναι το ίδιο για το οποίο μιλούν αδιάκοπα οι ειδήσεις της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου και το οποίο έχει εγκατασταθεί μονίμως πάνω από την Αθήνα και τον Πειραιά. Και τις άλλες μεγάλες πόλεις και σιγά σιγά θα σκεπάσει όλες τις πόλεις. Είναι ένα σύννεφο, ένα νέφος που περιέχει φοβερά δηλητήρια, όπως μονοξίδια και διοξίδια του άνθρακα, του αζότου, του θείου, μόλυβδο κλπ. Τα οποία, όπως ξέρεις, προκαλούν φοβερές καταστροφές ακόμα και στα άψυχα μάρμαρα. Και σου θυμίζω το θόρυβο που έχει γίνει σχετικά με τις καταστροφές, αυτές τις καταστροφές, στα μάρμαρα της Ακροπόλεως των Αθηνών. Τα ίδια δηλητήρια δημιουργούν στον άνθρωπο τρομερές, ανυπολόγιστες ζημιές στην υγεία του. Είτε διότι τα αναπνέει, είτε διότι έρχονται σε επαφή με το δέρμα του. Βλάπτονται αδιάκοπα οι πνεύμονες, η καρδιά, το σηκώτι και τα άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και προκαλούνται σοβαρότατες αρρώστιες όπως φυματίωσης, καρκίνος, κυκλοφοριακές παθήσεις, άσθμα, νευροψυχικές αρρώστιες, άγχος, απώλεια της μνήμης και γενικά βλάβες του εγκεφάλου.
0: Εξάλλου, σε αυτά τα δηλητήρια, μην ξεχνάμε, οφείλονται και οι αλλεργίες του δέρματος.
1: Πολύ σωστά, και όχι μόνο του δέρματος, αλλά και πολλών άλλων ειδών αλλεργικές παθήσεις. Τα ίδια δηλητήρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα παρασύρονται και πέφτουν στη γη όταν βρέχει, μαζί με το νερό της βροχής. Και τότε η βροχή αυτή, η δηλητηριασμένη βροχή, λέγεται όξινη βροχή. Αυτή η βροχή, όπως καταλαβαίνεις, μολύνει τα νερά στις πηγές, στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα. Όπου πέφτει αυτή η όξινη βροχή, δηλητηριάζει τα χόρτα, τα λαχανικά, τα φυτά, τα δέντρα και δημιουργεί και αυτή φοβερές αλλεργίες στο δέρμα των ανθρώπων και των ζώων. Και δυστυχώς η όξινη αυτή βροχή δεν πέφτει μόνο στις πόλεις, αλλά καθώς τα σύννεφα τρέχουν, πηγαίνουν πάνω και από τα χωριά, πάνω και από τα χωράφια, πάνω από τη θάλασσα και βρέχει όπου βρέξει όξινη βροχή. Και εκεί αλίμονο. Οι μετρήσεις, παιδί μου, των επιστημόνων μας πληροφορούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη 20 εκατομμύρια τόνοι δηλητηριωδών αερίων, τα οποία συνεχώς αυξάνουν. Στη Δυτική Γερμανία η όξινη βροχή έχει προσβάλει 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών, από τα οποία ήδη έχουν καταστραφεί 500.000 στρέμματα. Εκεί βλέπεις, δεν τα καίνε τα δάση όπως εδώ. Εκεί τα δηλητηριάζουν με όξινη βροχή.
0: Φοβερά αυτά που λέτε, γέροντα. Άραγε τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτά? Εγώ τα ακούω για πρώτη φορά. Πριν συνεχίσουμε όμως, γέροντα, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για όσους ανοίξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, σας λέμε ότι ακούτε την εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής». Κοντά μας έχουμε τον Γέροντα, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, και συζητάμε το οικολογικό πρόβλημα. Σεβαστέ Γέροντα, πείτε μας, ας συνεχίσουμε μάλλον για τα φοβερά της οικολογικής καταστροφής, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ευχαρίστω. Μια άλλη λοιπόν καταστροφή στην ατμόσφαιρα είναι η καταστροφή του όζοντος. Το όζον είναι ένα σπουδαίο αέριο της ωραίας ατμόσφαιρας που έφτιαξε ο καλός Θεός για να μας βοηθά και να μας προστατεύει. Αυτό υπάρχει ψηλά στην επάνω-επάνω ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, που λέγεται στρατόσφαιρα, και μας προστατεύει από εκείνες τις ηλιακές ακτίνες που δεν μας κάνουν καλό. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φίλτρο που έβαλε εκεί ο Θεός και που δεν αφήνει να περάσουν στη γη οι βλαβερές ακτίνες του ηλίου, διότι πιστεύω να ξέρεις ότι ο ήλιος δεν μας δίδει μόνο ωφέλιμες ακτίνες, αλλά και βλαβερές. Αυτό λοιπόν το ωφέλιμο αέριο καταστρέφεται από τα άλλα δηλητηριώδη αέρια που εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε στη γη, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ήδη τεράστιες τρύπες σε αυτό το στρώμα αερίου που κάλυπτε τη γη, και έρχονται πλέον επάνω μας όλων των ειδών οι ακτίνες του ηλίου και οι βλαβερές, οι οποίες καταστρέφουν και σκοτώνουν και τα ζώα και τον άνθρωπο. Το φαινόμενο το προλέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγει για τον τέταρτο άγγελο: «Και ο τέταρτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ήλιον και εδόθη αυτό καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή». Δηλαδή ότι πλέον ο ήλιος θα άρχιζε να δημιουργεί προβλήματα με τις ακτίνες του επάνω στους ανθρώπους, οι οποίες θα έρχονται πλέον ελεύθερα σαν φωτιά, και τώρα πράγματι ελεύθερα έρχονται επάνω μας και μας κάνουν εγκάβματα στα δέρματα και πολλές άλλες ζημιές. Τέλος, τα δηλητηριώδη αέρια που προαναφέραμε, δηλαδή η δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, δημιούργησαν ήδη ένα περίεργο φαινόμενο. Άρχισε να γίνεται η γη σαν θερμοκήπιο και η ζέστη αυξάνει κάθε ημέρα και περισσότερο.
0: Τώρα βέβαια, αυτό τι αποτέλεσμα έχει επάνω στη γη και στους ανθρώπους?
1: Έχει και μάλιστα κακό αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα είναι: αλλού με να υπάρχει ξηρασία, αλλού να γίνονται κατακλυσμοί. Αρχίζουν ακόμα να λιώνουν οι πάγοι από το βόρειο και τον νότιο πόλο και τα νερά της θάλασσας αυξάνουν απειλητικά. Μετά από λίγα χρόνια, λένε οι επιστήμονες, όλες οι παραθαλάσσιες εκτάσεις θα καλυφθούν από τα νερά της θάλασσας που διαρκώς ανεβαίνουν. Και μεταξύ αυτών, όπως καταλαβαίνεις, δυστυχώς θα είναι και η όμορφη ναυπακτός μας που είναι στη θάλασσα, έτσι. Επιπλέον, αυξάνουν οι θερμοκρασίες και οι καλοκαιρινοί καύσονες. Εδώ στην Ελλάδα θρυνήσαμε πολλά θύματα των καυσώνων τα τελευταία χρόνια και το 1988 υπήρξε η πιο ζεστή χρονιά ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Εξαιτίας της ζέστης τότε δημιουργήθηκαν φοβερές ξηρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεγάλοι τυφώνες και μεγάλες πλημμύρες, και έμειναν 25 εκατομμύρια άστεγοι άνθρωποι.
0: Όλα αυτά οφείλονται στα καυσαέρια και στα άλλα δηλητηριώδη αέρια, Γέροντα?
1: Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι μόνο οι καταστροφές από τα δηλητηριώδη αέρια. Είναι και τα χημικά λιπάσματα και τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα. Η στατιστική μας πληροφορεί ότι μόνο σε ένα χρόνο χρησιμοποιήθηκαν μόνο στη φτωχή μας Ελλαδίτσα πάνω από 2,5 εκατομμύρια τόνοι χημικών λιπασμάτων και πάνω από 16 εκατομμύρια κιλά φυτοφάρμακα. Τα λιπάσματα είναι κατά κανόνα καρκινογόνα και προκαλούν πλήθος από καρκίνους διαφόρων ειδών. Τα φυτοφάρμακα καταστρέφουν βλαβερά έντομα βέβαια, αλλά καταστρέφουν και τα ωφέλιμα. Αυτά δηλαδή που μας προστατεύουν από τις διάφορες αρρώστιες. Επίσης, πολλά από τα λιπάσματα και από τα φυτοφάρμακα απορροφώνται από τα φύλλα των φυτών, τα χόρτα και τους καρπούς, και έτσι τα τρώμε κι εμείς. Και όπως καταλαβαίνεις, παθαίνουμε εσωτερικές βλάβες και επίσης πολλά τα πίνει και η γη και τα πηγαίνει στο βάθος της, εκεί που είναι τα υπόγεια νερά. Μαζί τους πάνε και τα απορρυπαντικά με τα οποία πλένουμε. Έτσι μολύνονται τα υπόγεια νερά και βγαίνουν μολυσμένα στις πηγές ή στις γεωτρήσεις και τα πίνουμε μολυσμένα και παθαίνουμε χίλιες δυο ζημιές μέσα στο σώμα μας.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Συνεχώς πληροφορούμαστε ότι πολλά εμφιαλωμένα νερά είναι κατάλληλα για να τα πίνουμε.
1: Σωστά. Κοντά σε εμάς δηλητηριάζονται τα καημένα τα πουλιά που πίνουν νεράκι, αυτό το νεράκι το δηλητηριασμένο, και ψοφούν ή κάνουν το μπάνιο τους και εξαιτίας των χημικών που είναι μέσα στα νερά καταστρέφονται τα φτερά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετάξουν και κατασπαράζονται εύκολα από τα άγρια ζώα.
0: Και τα ψάρια, γέροντα, μαθαίνουμε και για τα ψάρια, νομίζω.
1: Μα το ίδιο δηλητηριάζονται και τα ψάρια που βγαίνουν ψόφια στις παραλίες. Και αυτά όχι μόνο από τα δηλητήρια των απορρυπαντικών, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, αλλά και από τα δηλητήρια των αποβλήτων με ραδιενέργεια, από τις πυρηνικές δοκιμές και τα πυρηνικά εργοστάσια. Και όπως ξέρεις, οι άνθρωποι τα πυρηνικά απόβλητα τα ρίχνουν κατά κανόνα στη θάλασσα. Και όχι μόνο από αυτά. Τα τεράστια πετρελαιοφόρα πλοία που παθαίνουν ζημιές και εξαιτίας των ζημιών χύνονται οι χιλιάδες τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα, δημιουργούν θανατηφόρες πετρελαιοκυλίδες που καταστρέφουν τη θάλασσα, καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο και τη θαλάσσια ζωή. Το πετρέλαιο που χύνεται, αγαπητέ μου, κάθε χρόνο στη θάλασσα τη μετατρέπει σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι 6 εκατομμύρια τόνοι πετρέλαιο χύνονται κάθε χρόνο στις διάφορες θάλασσες, σκοτώνοντας ό,τι βρεθεί στο πέρασμά του. Και πραγματοποιείται πάλι ο λόγος της Αποκαλύψεως, ότι εμολύνθη το 1/3 των θαλασσών και ποταμών. Οι θάλασσες του Βορρά είναι ήδη πάνω από τα 60% μολυσμένες, ενώ η Μεσόγειος μετατρέπεται με τεράστια ταχύτητα σε νεκρή θάλασσα. Στη γειτόνισά μας στην Ιταλία, που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, οι Ιταλοί δεν έχουν πού να κάνουν μπάνιο, διότι όλες πλέον οι παραλίες μολύνθηκαν από τα χημικά απόβλητα, από τα δηλητήρια και από τα απορρυπαντικά. Αλλά και στην Ελλαδική θάλασσα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα φοβερά απορρυπαντικά που όλοι μας πλέον τα χρησιμοποιούμε άφθονα για ευκολία κάνουν φοβερές ζημιές και εμείς εξακολουθούμε να περιφρονούμε το αθώο πράσινο σαπούνι μας που το φτιάχναμε με το αθώο ελληνικό λαδάκι μας. Ευκολία λοιπόν, όλα για ευκολία. Πάρτε τώρα, άνθρωποι, τα αποτελέσματα της ευκολίας. Μολυσμό και θάνατο στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, σε όλα τα νερά της γης.
0: Άραγε, κάνει κι άλλες ζημιές ο άνθρωπος στον κόσμο?
1: Α, παιδί μου, οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι άραγε λίγες οι ζημιές που κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο με την ατομική ενέργεια? Ξεχνάτε τη μόλυνση του Τσερνομπίλ ή τη μόλυνση της Πενσιλβάνιας ή τόσων και τόσων άλλων περιοχών της γης από τα εργοστάσια ατομικής ενεργείας ή χημικών ουσιών? Στην Αμερική, 1.400 κοινότητες άδειασαν από τους κατοίκους τους εξαιτίας αυτής της βιομηχανικής μολύνσεως και ιδίως από την ατομική ενέργεια. Και γενικότερα στη Δύση μέχρι τώρα έχουν γίνει 740 ζημιές σε τέτοιες ατομικές βιομηχανίες, με αποτέλεσμα το θάνατο 18.000 τουλάχιστον ανθρώπων. Χώρια οι χιλιάδες των ψόφιων ζώων και πουλιών και των δηλητηριασμένων φυτών και δέντρων.
0: Γέροντα, δεν είναι μόνο ο θάνατος των ζώων και των φυτών που προέρχεται από τη δηλητηριασμένη φύση. Έμαθα ότι έπαθαν AIDS και τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, διότι δηλητηριασμένα όπως είναι, έχασαν πλέον τη φυσική τους αντοχή. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει AIDS. Σημαίνει ότι ο οργανισμός εξασθενεί και δεν μπορεί να αντισταθεί στις αρρώστιες. Και μόνο οι δηλητηριασμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να αντισταθούν στις αρρώστιες. Όμως ας συνεχίσουμε. Θα πρέπει να μιλήσω και για τις καταστροφές των δασών. Είπα βέβαια κάτι προηγουμένως για τη δηλητηρίαση των δασών της Γερμανίας και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Αλλά το κακό δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές μένονται. Καίνε τα δάση. Σκόπιμα, συστηματικά, ανεμπόδιστα. Και τα δάση τα έφτιαξε ο Θεός για να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, διότι τα καημένα τα δέντρα τρώνε για φαγητό τους δηλητηριώδη αέρια και μας δίνουν οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά, και έτσι ζούμε. Τώρα, χωρίς δάση, τι αέρα θα αναπνέουμε? Κάθε χρόνο τα δάση του κόσμου μειώνονται, όπως μας λένε οι στατιστικές, κατά 120 έως 130 εκατομμύρια στρέμματα. Ακόμα, τα δάση, όπως ξέρεις, συγκρατούν τα νερά στο χώμα και δημιουργούν τις πηγές μετά. Χωρίς δάση στέρεψαν και οι πηγές και διαρκώς ξεμένουμε από νερό. Ήδη έχουν καταστραφεί και τα μισά δάση της Αφρικής και γενικά το 35% των δασών όλου του κόσμου. Ο άνθρωπος καταστρέφει. Διαρκώς καταστρέφει. Αλλά ας πάμε και σε ένα άλλο. Η μανία του ανθρώπου για κρεοφαγία. Η μανία του ανθρώπου αυτή έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Κάθε ημέρα καταναλώνονται εκατομμύρια τόνοι κρέατος, που σημαίνει ότι σφάζονται δισεκατομμύρια δύστιχα ζώα. Χώρια το κυνήγι. Το εγκληματικό αυτό πάθος που έπιασε τους ανθρώπους και που σκοτώνουν τα δύστιχα ζώα όχι μόνο για να έχουν αδιάκοπα μεζέδες ή για να καφιώνται ότι είναι καλοί κυνηγοί, αλλά που σκοτώνουν για να ικανοποιούνται οι ματαιοδοξίες των γυναικών που σών και καλά πρέπει να φορούν γούνες από ζώα ή να κρατούν τσάντες από δέρμα ζώου και παπούτσια.
0: Και μπουφάν πέτσινα και γάντια πέτσινα.
1: Πολύ ωραία. Ναι, παιδί μου. Έτσι είναι όπως τα λες. Ήδη από αυτά και από αυτά που κάνουν οι ανόητοι κυνηγοί έχουν εξαφανιστεί πολλά πολλά είδη ζώων και πουλιών και δεν υπάρχουν πια ούτε στους ζωολογικούς κήπους. Και δυστυχώς δεν ξανάρχονται πια στη ζωή. Ο Θεός τα δημιούργησε για να υπάρχουν. Ο άνθρωπος όμως, υπακούοντας το διάβολο, τα εξόντωσε τελείως. Στα επόμενα 10 χρόνια, λέγουν οι ειδικοί, θα έχουν εξαφανιστεί τα μισά είδη ζωντανών οργανισμών στα δάση της Λατινικής Αμερικής, παρακαλώ. Ο κόσμος, παιδί μου, φθήρεται από τον άνθρωπο. Ο κόσμος καταστρέφεται από τον άνθρωπο, που κατάντησε να είναι ο μεγάλος εγκληματίας της φύσεως, των εμψύχων και αψύχων, των ζωντανών και της άζωης φύσεως. Ο εγκληματίας του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παρασύρθηκε από το διάβολο στο να καταπιέζει τη φύση, για να απολαύσει άπλιστα και ασίδωτα τα αγαθά του κόσμου. Και αυτή η καταπίεση, αυτός ο βιασμός της φύσεως, να παράγει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, τη φθείρει και την καταστρέφει.
0: Ήλθε στο νου μου, Γέροντα, ένα παράδειγμα σχετικό από την αγροτική ζωή. Παράδειγμα, αν αρμέξεις μία γίδα απλά φυσιολογικά, θα σου δώσει το γάλα της. Ναι. Αν όμως συνεχίζεις να την πιέζεις, να τη βασανίζεις, να σου δώσει κι άλλο κι άλλο γάλα, πολύ θα αρχίσει να βγάζει αίμα από τους μαστούς
1: πολύ
0: της.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά, παιδί μου. Αίμα θα βγάζει πλέον η κατσίκα, η γίδα από τους μαστούς της. Πολύ ωραία τα λες. Έτσι κατάντησε ο κόσμος. Ματωμένος, πληγωμένος στη μανιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου να τον αρμέγει διαρκώς για να παίρνει κι άλλα κι άλλα αγαθά, περισσότερα από εκείνα τα οποία μπορούσε να παράγει, απλά, φυσιολογικά, και τα οποία επαρκούσαν για να ζήσει ο κόσμος, για να ζήσει ο άνθρωπος. Τα εγκληματικά και θανατηφόρα αποτελέσματα αυτού του βιασμού δεν βασανίζουν μόνο τον άψυχο κόσμο, αλλά και τον ίδιο τον άπλιστο, το λέμαργο άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, τα αποτελέσματα της λεμαργίας και αδιάκοπης κρεοφαγίας είναι μεν οδυνηρά για τα δύστιχα ζώα που κατακρεοργούνται αλίπητα, αλλά είναι και οδυνηρά για αυτούς που τρώνε τα κρέατα.
0: Είναι αλήθεια, Γέροντα, ότι από τα κρέατα γέμισαν οι λέμαργοι άνθρωποι από πλήθος αρρώστιες?
1: Βεβαίως, παιδί μου. Γέμισε το αίμα τους με διάφορα οξέα, με διάφορα άλατα, με όλα τα παρόμοια κακά που φέρνουν πλήθος αρρώστιες. Οι στατιστικές των επιστημόνων μας αποκαλύπτουν τα εξής φοβερά και φρικτά για την Ελλάδα μας. Σήμερα, ένας στους 4 Έλληνες πεθαίνει από καρκίνο. 5 στους 10 Έλληνες υποφέρουν από ρευματοαρθρητικά. 7 στους 10 από δυσκυλιότητα. 8 στους 10 από καρδιοπάθειες. Και πλήθος από εγκεφαλικά και άλλες αναρρύθμιτες αρρώστιες. Τελευταία, μάλιστα, σε ένα παγκόσμιο καρδιολογικό συνέδριο που έγινε στο Βερολίνο, σύσσωμο το πλήθος των καρδιολόγων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από όλο τον κόσμο, κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι οι καρδιοπάθειες που σκοτώνουν το 80% των ανθρώπων οφείλονται στο κρέας. Και ήταν σαν να μας είπαν ειρωνικά: «Φάτε κρέας, άνθρωποι. Είναι νόστιμο. Φάτε κρέας. Πολύ κρέας. Θα φάτε μαζί και τα νόστιμα ουρικά άλατα, τις νόστιμες δηλητηριώδεις ορμόνες, τα νόστιμα ουρικά οξέα, τα νόστιμα λίπη με τις άφθονες χοληστερίνες. Φάτε κρέας, άνθρωποι. Μπόλικο, άφθονο, νόστιμο κρέας. Φάτε. Είναι γεμάτο από νόστιμες αρρώστιες και με νόστιμο οδυνηρό θάνατο. Φάτε κρέας και όλα τα σχετικά με το κρέας. Σφάξτε ζώα, κυνηγάτε πουλιά, λαγούς, σκατζόχυρους και αγριογούρνα. Κρέας, πολύ κρέας. Κρέας φθηνό, φθηνές αρρώστιες, φθηνό θάνατο». Α, παιδί μου, και δεν είναι μόνο αυτά τα κακά. Το κυνηγητό της άφθονης, της νόστιμης, της άνετης, της εύκολης, της γλυκιάς ζωής που ιταλικά λέγεται «dolce vita», γλυκιά ζωή σημαίνει αυτό, δημιούργησε βιασμό στη φύση αλλά και ψυχονευρική ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Διότι για να αποκτήσεις τα πολλά πρέπει να μπορείς να τα αγοράσεις τα πολλά, και για να τα αγοράσεις τα πολλά πρέπει να βρεις και χρήματα πολλά. Και αγωνίζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει χρήματα πολλά και τρέχει να προλάβει τα πολλά. Πολλές δουλειές, πολλές γνωριμίες, πολλές υποχρεώσεις, πολλά έξοδα, και κάπου εκεί σκοντάφτει. Δεν μπορεί να έχει τόσα πολλά για να ξοδεύει. Και στεναχωριέται και αγωνιά και παθαίνουν τα νεύρα του και παθαίνει η ψυχή του και γεμίζει άγχος και αγωνία και ανασφάλεια και φοβία. Και ένα πλήθος από ψυχασθένειες και νευρασθένειες που φτάνουν στην τρέλα τελικά.
0: Ώστε εκεί οφειλώνται οι σύγχρονες ψυχασθένειες και νευρασθένειες, γέροντα?
1: Ναι, αγαπητέ μου αδελφέ, εκεί. Και σε μερικές άλλες αιτίες του ξεπεσμένου σύγχρονου ανθρώπου που θα τις παρουσιάσω άλλοτε. Ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, αμάρτησαν στο μεγάλο αμάρτημα της λεμαργίας. Δεν τους έφθαναν όλα όσα τους έδωσε ο Θεός μέσα σε έναν παράδεισο. Θέλησαν να φάνε και εκείνο που τους είχε απαγορευτεί. Κι έτσι έχασαν τον παράδεισο, έχασαν τη Θεία Χάρη, έχασαν τον Θεό, έχασαν και τον κόσμο. Πριν από την αμαρτία τους τα είχαν όλα άφθονα. Η λεμαργία τους όμως, η απληστία τους, τους έσπρωξε να απλώσουν το χέρι στο παραπανήσιο. Και έτσι έχασαν εξαιτίας του όλα τα άλλα. Ο Θεός τους έδωσε πολλά, παιδί μου. Όμως οι άνθρωποι δεν ευχαριστήθηκαν με τα πολλά. Ζήτησαν τα πάρα πολλά. Και δυστυχώς έχασαν και τα λίγα, όπως ακριβώς λέει και η παροιμία μας. Τη θυμάσαι?
0: Ναι, όποιος ζητάει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
1: Πολύ ωραία. Το ίδιο έπαθαν όλοι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, οι άνθρωποι. Ιδιαιτέρως όμως, παιδί μου, οι άνθρωποι του 20ου αιώνα ζήτησαν τα πάρα πολλά και έχασαν και τα λίγα, όπως είπες. Βίασαν τη φύση να τους δώσει τα πάρα πολλά και έτσι κατέστρεψαν τη φύση. Δημιούργησαν εργοστάσια για να βγάζουν πάρα πολλά αγαθά. Και πριν καλά-καλά αποκτήσουν τα αγαθά αυτά, μολύνθηκε το περιβάλλον, αρρώστησε το σώμα, αρρώστησαν τα νεύρα και η ψυχή, και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να χαρεί τα πάρα πολλά. Μα ούτε τα πολλά που του είχε δώσει ο Θεός, ούτε τα λίγα, ας πούμε, που είχε πριν. Εξαιτίας της απληστίας και της λεμαργίας. Εξαιτίας της διαρκούς ανυπακοής στο Θεό. Διότι ο Θεός δεν έπαυσε να λέει «μη» στην απληστία. Όπως είπε στον Αδάμ και στην Εύα: «Μη φάτε περισσότερα από όσα σας επιτρέπω. Μην αποκτήσετε περισσότερα από όσα σας έδωσα». Έτσι λέει και σήμερα σε όλους μας. Μη ζητάτε τα πάρα πολλά. Αρκεστείτε σε αυτά που σας έδωσα. Και ας θυμηθούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο που γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη: «Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, εν τούτης αρκεστισόμεθα». Δηλαδή, αφού έχουμε τις απαραίτητες τροφές για να διατηρηθούμε στη ζωή και τα απαραίτητα για να σκεπαστούμε από τις κακοκαιρίες, ας πούμε. Να αρκεστούμε σε αυτά και να μην ζητάμε άλλα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει: αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν πολλά είναι θύματα του πειρασμού και της παγίδας του διαβόλου και των πολλών επιθυμιών τους, που είναι ανόητες και βλαβερές και οι οποίες βουλιάζουν τον άνθρωπο στην καταστροφή και στην απώλεια. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, απομακρύνσου και φύγε από αυτές. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες μας, παιδί μου, τα ίδια μας λέγουν. Αναφέρω ένα λόγο μόνον, γιατί είναι τόσοι πολλοί, ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος προτρέπει την αυτάρκεια και την ολιγάρκεια στη ζωή των ανθρώπων και καταλήγει: δεν τα λέγω αυτά για να καταστρέψω τους ανθρώπους και να τους οδηγήσω στο θάνατο, αλλά για να βοηθήσω να περικόψουμε τα περιτά. Περιτών είναι ό,τι είναι παραπανήσιο από την ικανοποίηση των αναγκών μας. Διότι όταν μπορούμε να ζήσουμε με υγεία και ευπρέπεια, χωρίς αυτό το παραπανήσιο, τότε όταν το έχουμε είναι περιτών. Είδες τι ωραία που τα λέει ο Άγιος. Ο Θεός, λέγει ο ίδιος Άγιος, έπλασε και τον άνθρωπο και τον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί να ζει με τα λίγα. Αυτά λέγει και σήμερα, παιδί μου, η Ορθοδοξία μας σε όλους μας και μας υποδεικνύει τη λιτότητα.
0: Ασφαλώς δεν εννοείται την υποχρεωτική λιτότητα που επιβάλλουν τα πολιτικά καθεστώτα ή μια ξαφνική πείνα.
1: Όχι, παιδί μου. Ασφαλώς δεν εννοώ τέτοιου είδους λιτότητα, αλλά τη λιτότητα της Ορθοδοξίας, που λέγεται εγκράτεια, που λέγεται νηστεία, που λέγεται ασκητικότητα, τη λιτότητα που εφαρμόζουν ελεύθερα οι χριστιανοί, σύμφωνα με τις υποδείξεις και συμβουλές των Αγίων μας, σύμφωνα με το παράδειγμα των κοινοβίων μοναστηριών της Εκκλησίας μας. Η Ορθοδοξία μας λέγει: εγκρατευθείτε, νηστεύσατε, μη κοιτάτε τι κάνουν στην αμαρτωλή Δύση, στην άπλιστη και αχόρταγη Δύση, που όλοι πάσχουν από λεμαργία και απληστία.
0: Δηλαδή, γέροντα, η Δύση είναι η αιτία αυτής της οικολογικής καταστροφής.
1: Ναι, παιδί μου. Ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός, που πίστεψε στην τεχνική, στις μηχανές, στην υπερκατανάλωση, στην ύλη και περιφρόνησε το πνεύμα.
0: Άραγε, δεν είδαν οι δυτικοί άνθρωποι τις καταστροφές που προκάλεσαν στη γη, στον ουρανό, στον κόσμο, οι πολιτισμοί τους?
1: Τα είδαν και τα βλέπουν, παιδί μου, αλλά δυστυχώς παραμένουν ασυγκίνητοι.
0: Και οι λεγόμενες οικολογικές κινήσεις, τα κόμματα των πρασίνων, των οικολόγων?
1: Δυστυχώς, παιδί μου, όλοι αυτοί που παρουσιάστηκαν τώρα τελευταία προσπαθούν να λύσουν το οικολογικό πρόβλημα με λύσεις που θα τους δώσει ο τεχνικός πολιτισμός τους. Είναι δυτικοί άνθρωποι και παραμένουν δυτικοί με τη λανθασμένη νοοτροπία της Δύσεως, που έγινε αιτία των οικολογικών προβλημάτων και της καταστροφής του κόσμου. Αλλά η νοοτροπία της Δύσεως, αυτός ο πολιτισμός της Δύσεως, είναι στήρος και ανίκανος να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε. Και όλοι αυτοί οι δήθεν σωτήρες του κόσμου, οι δυτικοί οικολόγοι, προσπαθούν να συντεριάξουν δυο ατέριαχτα πράγματα, δυο ασυμβίβαστες καταστάσεις. Ύλισμο, απληστία και άρνηση της πνευματικής ζωής από τη μια μεριά και από την άλλη σωτηρία των ζώων, των φυτών, των θαλασσών, της ατμόσφαιρας. Αλλά αυτά τα δυο δεν συμβιβάζονται. Είναι ανίκανη η ύλιστική και κοσμική οικολογία να λύσει το πρόβλημα με τεχνικά ή με νομικά μέσα, χωρίς να καταπολεμήσει με πνευματικούς τρόπους και μέσα την απληστία, τη λεμαργία, την ασέβεια, την κακία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή, γέροντα, οι νόμοι δεν μπορούν να σταματήσουν το κακό?
1: Α, παιδί μου. Έχει αποδειχθεί ότι οι νόμοι του κράτους και της αστυνομίας δεν μπορούν να σταματήσουν την καταστροφή του κόσμου. Κοίταξε, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές των δασών. Νόμοι υπήρξαν και υπάρχουν. Αυστηρότατοι μάλιστα. Όμως τα δάση μας καίγονται. Η Ελλάδα καίγεται. Τι λέγω, η Ελλάδα κάει και πλέον. Τι έκαναν οι νόμοι? Τίποτα. Μάλλον απέδειξαν την ανικανότητά τους. Η απληστία των οικοπεδοφάγων και όλων εκείνων που έχουν υλικά συμφέροντα από τις πυρκαγιές νίκησε.
0: Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτά τα δυτικά οικολογικά κινήματα δεν μπορούν να προσφέρουν λύση.
1: Όχι, δεν μπορούν. Διότι η πρέπουσα λύσης δεν είναι ηλιστική. Είναι πνευματική. Αυτοί όμως ποτέ δεν καταδέχτηκαν να ειδούν τι λέγει το πνεύμα, τι λέγει η Ορθοδοξία, τι λέγει η Εκκλησία. Το οικολογικό πρόβλημα είναι, αγαπητέ μου, αποτέλεσμα των λαθών του ανθρώπου. Εμείς στην Ορθοδοξία τα λάθη ξέρουμε και τα λέμε αμαρτίες. Αυτές οι αμαρτίες είναι η αιτία των οικολογικών προβλημάτων. Αυτές οι αμαρτίες σκλήριναν την ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος δημιούργησε το οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αλλοιωθεί το πνεύμα του κάθε σκληρού ανθρώπου, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του γενικά, αλλά και ειδικά για τις αμαρτίες του εναντίον της φύσεως, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αγαπήσει με το πνεύμα του ο κάθε σκληρός άνθρωπος, το Θεό δημιουργό της φύσεως, και αν δεν αγαπήσει τη φύση με φόβο Θεού, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν δεχθεί ο κάθε σκληρός άνθρωπος τις οδηγίες του Θεού, της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα.
0: Τελικά, Γέροντα, υπάρχει κάποια λύση στο οικολογικό πρόβλημα του κόσμου?
1: Βεβαίως, παιδί μου, υπάρχει. Η λύση του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος βρίσκεται, όπως ήδη θα κατάλαβες από τα όσα είπα, στην Ορθοδοξία. Στην ασκητική και συντηρητική Ορθοδοξία, στον τρόπο της ζωής που υποδεικνύει 20 ολόκληρους αιώνες η Ορθοδοξία μας, στον τρόπο της ζωής που έζησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία μας λέγει: αναγνωρίστε με ταπείνωση την αποτυχία του ψεύτο πολιτισμού που δημιουργήσατε. Απαλλαχθείτε πρώτοι εσείς οι άνθρωποι από το μολυσμό και τη ρήπανση της καρδιάς σας και έπειτα φροντίστε για την απαλλαγή της φύσεως από το μολυσμό και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η Ορθοδοξία μας λέγει: συγκρατηθείτε, μη βιάζετε τον κόσμο, μην είστε λέμαργοι, μην είστε άπλιστοι και αχόρταγοι. Νηστεύσατε, Τετάρτη και Παρασκευή μη τρώτε, τις αρακοστές να στερήστε, στερηθείτε και ασκηθείτε. Η Ορθοδοξία μας λέγει: μετανοήστε και ζήσετε μια άλλη ζωή, πνευματική ζωή, ορθόδοξη ζωή. Μετανοήστε και ζητήστε το έλεος του Θεού για τα εγκλήματα που διαπράξατε εναντίον της φύσεως, εναντίον του κόσμου. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξαναγυρίσουν τα πράγματα του κόσμου εκεί που ήταν, στην αρχική ομορφιά που τα έφτιαξε ο Θεός. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού. Ζητήστε το θαύμα του με το οποίο θα μεταβάλει τη γη πάλι σε παράδεισο. Η Ορθοδοξία μας λέγει: υπακούστε στις εντολές των Αγίων μας, οι οποίοι μας δείχνουν το σωστό.

0: στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να μας διδάξει και να ζήσει πρώτος αυτό στη διδασκαλία του. Μιμηθείτε τον Χριστόν, ο οποίος έζησε όπως έζησε ημίνη πολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός μας άφησε το καλό παράδειγμά του για να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να του μοιάσουμε, και να ζήσουμε μέσα στον κόσμο όπως έζησε αυτός, και να χρησιμοποιήσουμε τον κόσμο όπως τον χρησιμοποίησε αυτός, και να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως τον αντιμετώπισε αυτός, από τη γέννησή του ως την ανάληψή του. Και όπως υπήρξαν σωστές και υποδειγματικές οι σχέσεις του Χριστού με τον κόσμο, έτσι να γίνουν και οι δικές μας.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ας ευχαριστήσουμε τον Σεβαστό Γέροντα που και σήμερα μας μετέδωσε τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Χαίρετε.
2: Θέματα ατέλειωτης ζωής.

0: και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε την ομιλία που πραγματοποίησε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μερόπης Σπυροπούλου με θέμα «Η συμβολή της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού». Η ομιλία έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός στο πλαίσιο της έναρξης των συναντήσεων των σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός.
1: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να προσφωνήσω αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Ευχαριστώ από καρδιάς το Σεβασμιότατο για τα πολύ καλά του λόγια. Ομολογώ ότι ο Σεβασμιότατος και οι συνεργάτες του με τιμούν με πάρα πολλούς τρόπους εδώ στον Πειραιά και γι' αυτό η ευθύνη μου απέναντι σε αυτό που μου ζητάνε κάθε φορά με τις ελάχιστες δυνάμεις μου να προσφέρω κι εγώ στο υπέροχο έργο τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να ομολογήσω ότι κάθε φορά που ερχόμαστε στον Πειραιά, ο άντρας μου κι εγώ, έχουμε μια αγαλίαση στην ψυχή μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έργο της Μητροπόλεως μας πλουτίζει και μας γεμίζει την ψυχή με ελπίδα και αισιοδοξία σε μια εποχή που, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, ο σεβαστός μας πατέρας, μια εποχή που τα μηνύματα δεν

0: Δεν είναι ούτε αισιόδοξα ούτε ελπιδοφόρα. Παρ' όλα αυτά, το έργο της Σχολής Γονέων πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικό. Και επειδή συμβαίνει να πηγαίνω και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος όπου με καλούν για να μιλήσω με διάφορες ευκαιρίες, δεν παραλείπω ποτέ να φέρω τη Μητρόπολη του Πειραιά ως παράδειγμα έργου που πραγματικά βοηθάει την κοινωνία, που διεισδύει μέσα στην κοινωνία και δίνει στήριγμα σε όσους θέλουν να βρουν ένα αποκούμπι και μια απάντηση στη δύσκολη εποχή μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι η επίδραση της οικογένειας στην αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση του παιδιού. Οι έννοιες που σημαίνονται με τις λέξεις αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση εκτείνονται πολύ πιο πέρα από αυτό που δηλώνουν οι ίδιες οι λέξεις και από τους τυπικούς ορισμούς που δίνουν για αυτές τις λέξεις τα λεξικά. Διότι είναι έννοιες κυρίως βιωματικές. Και ενώ στο συνειδησιακό τους περιεχόμενο θα έλεγε κανείς ότι είναι έννοιες ρευστές, ευαίσθητες και ευάλωτες, από ποικίλες και συχνά ανεπαίσθητες ή απροσδιόριστες επιδράσεις, συγχρόνως η ψυχολογία λέει ότι από μια ηλικία και μετά αυτές οι έννοιες έχουν μια σταθερότητα και μια παγίωση η οποία οριοθετεί και προσδιορίζει όλες σχεδόν τις παραμέτρους της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Η αυτοεικόνα δηλαδή και η αυτοεκτίμηση προσδιορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η εικόνα που σχηματίζει ο άνθρωπος σταδιακά για τον ίδιο τον εαυτό του, σωστή ή λανθασμένη, ικανοποιητική ή απογοητευτική, υπαγορεύει στη συνέχεια και προσδιορίζει, μπορώ να πω σαν ένας μυστικός υποβολέας, το περιεχόμενο της εκτίμησης που έχει το άτομο για τον εαυτό του, έτσι ώστε τελικώς να γίνεται ο καθοδηγητής των προτύπων, των ονείρων, των επιδιώξεων και της γενικότερης τάσης και πράξεως ζωής του ατόμου. Και νομίζω ότι είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι στην έννοια αυτοεικόνα υπάρχουν δύο διαστάσεις. Υπάρχει καταρχήν η εικόνα της εξωτερικής μορφής του προσώπου και του σώματος του ανθρώπου, όπως την αντιλαμβάνεται και την αξιολογεί το ίδιο το άτομο, και η οποία, πρέπει να το σημειώσω, πολλές φορές μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα. Να φέρω ένα παράδειγμα, γιατί τα παραδείγματα νομίζω ότι εμπεδώνουν αυτά που θέλουμε να πούμε. Έχετε ακούσει σίγουρα για μια ψυχονευρωτική κατάσταση, κυρίως των εφήβων και των κοριτσιών εφήβων, που λέγεται ανορέξια νευρόζα. Η ανορεξία η νευρωτική, που το κορίτσι, παίρνοντας αυτά τα πρότυπα που δείχνουν, τα εκμαυλιστικά πρότυπα που δείχνουν συνήθως τα περιοδικά, η τηλεόραση κλπ, θέλει να είναι πάρα πολύ αδύνατο και νομίζει ότι βλέποντας το σώμα του στον καθρέφτη ότι βλέπει έναν ελέφαντα. Είναι τελείως διαστρεβλωμένη η αυτοεικόνα του. Και φτάνει πολλές φορές αυτή η κατάσταση σε οριακά σημεία. Υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από άρνηση να φάνε. Γιατί θέλουν να είναι αδύνατα. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι πολλές φορές η εικόνα του προσώπου και του σώματος που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν είναι η μία διάσταση. Και η άλλη διάσταση είναι η γενικότερη εικόνα ενός συνειδητοποιημένου εγώ. Και οι δύο δύο αυτές διαστάσεις διαμορφώνονται και εμπεδώνονται πάντα σε σχέση με το εσύ. Δηλαδή σε σχέση με το βλέμμα του άλλου, του απέναντι προσώπου. Και εδώ αξίζει να σταθούμε για λίγο στη λέξη πρόσωπο, την οποία τόσο συχνά συναντάμε και στα ιερά κείμενα της θρησκείας μας. Ο άνθρωπος για το Δημιουργό είναι πρόσωπο, γιατί μόνο μπροστά στο βλέμμα του αποκτά υπόσταση και οντότητα. Έτσι και στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος αποκτά συνειδητοποιημένη υπόσταση από το βλέμμα του άλλου και οριοθετεί μέσα του τις έννοιες του εγώ και του εσύ με όλες τις συναφείς προς αυτό προεκτάσεις από το βλέμμα του άλλου. Δηλαδή, η έννοια του εγώ δεν συγκεκριμενοποιείται χωρίς το εσύ. Η πρώτη συνεπώς εικόνα που δέχεται ο άνθρωπος σχετικά με τον εαυτό του είναι αυτή που διακρίνει μέσα στο βλέμμα της μητέρας του από την πρώτη και όλα στιγμή της γέννησής του. Μέσα από αυτό το βλέμμα αρχίζει σταδιακά να βλέπει την ύπαρξή του, να συνειδητοποιεί την παρουσία τη δική του σε σχέση με τον άλλο και να συσχετίζει τις αντιδράσεις του άλλου, δηλαδή της μάνας ή όποιας ανθρώπινης παρουσίας υποκαθιστά αυτή τη μάνα, προς τις δικές του κινήσεις, ανάγκες και απαιτήσεις. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι όταν κλάψω, η μητέρα έρχεται και μου δίνει φαγητό. Έτσι συνειδητοποιεί τη σχέση της δικής του δράσης με την αντίδραση που προέρχεται από το περιβάλλον. Μέσα λοιπόν από αυτό το βλέμμα εκπαιδεύεται σταδιακά στο να αντιδρά συνειδητά σε κινήσεις και προτροπές του άλλου. Φτάνουμε λοιπόν έτσι στην κέρια επισήμανση του πώς αρχίζει να διαμορφώνεται και να συγκεκριμενοποιείται σιγά σιγά η αυτοεικόνα του κάθε ανθρώπου και του πώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται στη συνέχεια με τον ίδιο πάντα κώδικα του εγώ ως προς το εσύ, όπου όμως το εσύ δεν είναι πια μόνο η μάνα ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Με δεδομένο ότι δύο είναι κυρίως οι παράγοντες που συμβάλλουν στην όλη ανάπτυξη ενός παιδιού, η κληρονομικότητα αφενός και το περιβάλλον αφετέρου, είναι αυταπόδεικτος ο καταλυτικός ρόλος του πρώτου στενού περιβάλλοντος του κάθε παιδιού σε αυτήν όλη τη διαδικασία. Διότι όπως όλοι ξέρουμε, τα πρώτα 4-5 χρόνια της ζωής έχουν τεράστια σημασία για τη διαμόρφωση αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, πάλι το πρόσωπο, βλέπετε τη λέξη, έτσι, και η οποία προσωπικότητα στην ουσία συγκροτείται και παίρνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά από την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση. Στη συνέχεια βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παράμετροι και αποκτούν βαρύνουσα σημασία για το παιδί οι επηρεασμοί που προέρχονται από το περιβάλλον, ας πούμε, του σχολείου, όπου στην αρχή τουλάχιστον, το ξέρουμε όλοι, η γνώμη της δασκάλας ή του δασκάλου εγγράφει ποικίλα στοιχεία στο μοσαϊκό της αυτοεικόνας του. Και καθώς η ηλικία προχωρεί, η σημασία μετατίθεται όλο και περισσότερο στην εξωτερική εμφάνισή του, κυρίως όταν αυτό καλλιεργείται και ενθαρρύνεται από το περιβάλλον του, με πάρα πολλά στολίδια, με πάρα πολλά σινιέ ρούχα κτλ. Και βεβαίως και στη γνώμη των συνομιλίκων και των φίλων. Και φτάνουμε στην προεφηβική και εφηβική περίοδο, κατά την οποία εκείνο που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν μετράει είναι η αντανάκλαση που έρχεται από το βλέμμα του άλλου φίλου, η οποία γίνεται και καθοριστική για την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου. Τώρα, πριν προχωρήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις που έχουν να κάνουν με το ρόλο της μάνας πρωτίστως, αλλά και γενικότερα των γονιών και της οικογένειας στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης του παιδιού, θέλω να μείνω για λίγο στη σημασία που έχει η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είπα και προηγουμένως ότι αυτές οι βιωματικές έννοιες γίνονται τελικώς ένας μυστικός υποβολέας πολλών παραμέτρων συμπεριφοράς και προφανώς στο παιδί που είναι τόσο, να το πω έτσι, ευμετάβλητο ως προς το χαρακτήρα του και επιρρεπές σε επιδράσεις. Τώρα, η κακή αυτοεικόνα που έχει ένα παιδί για τον εαυτό του και κατά συνέπεια η έλλειψη αυτοεκτίμησης μπορεί σε μερικές όχι πολύ συχνές περιπτώσεις αλλά με κατάλληλες χρονικές συγκυρίες ή με την ουσιαστική επίδραση κάποιου φωτισμένου ανθρώπου, πολλές φορές του πνευματικού, μπορεί να το οθήσει στο να ενεργοποιήσει όσα φυσικά, ψυχικά και πνευματικά αποθέματα έχει για να γίνει καλύτερο. Να βελτιώσει δηλαδή την αυτοεικόνα του και να αυξήσει την εκτίμηση που έχει το ίδιο για τον εαυτό του αλλά και τον άλλο προς αυτό. Πολλές φορές όμως, τις περισσότερες μπορώ να πω, η έλλειψη αυτοεκτίμησης είναι που οθεί τα παιδιά στο να γίνουν, παραδείγματος χάρη, δειλά ή να γίνουν αντικοινωνικά ή να είναι θλιμμένα ή αντιθέτως να εκδηλώνονται ως εγωπαθή και αυταρχικά, επιθετικά και βία και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί ακόμα και να τα οθήσει να γίνουν περιθωριακά προσπαθώντας να διακριθούν με οποιοδήποτε τρόπο, να τραβήξουν δηλαδή την προσοχή και να αποκτήσουν επιτέλους μια εντυπωσιακή κατά τη γνώμη τους εικόνα και εκτίμηση. Τα παραδείγματα από παιδιά που υποκατέστησαν αυτή την έλλειψη με επιδίωξη να μιμηθούν διάφορα περιθωριακά ή εγκληματικά πρότυπα είναι και πολλά και καθημερινά. Να σας φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Θυμάστε έναν έφηβο στη Βόρεια Ελλάδα που έκανε ένα έγκλημα και ομολόγησε ότι ήθελε να μοιάσει με τον Πάσαρη. Αυτό ήταν το πρότυπό του. Δεν ικανοποιείτο από τη δική του αυτοεικόνα, ήθελε να βρει μια άλλη εικόνα και αυτή ήταν του Πάσαρη, για να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του. Βλέπετε λοιπόν πόσο ακραία μπορεί να δράσει σε ένα παιδί η έλλειψη σωστής και θετικής αυτοεικόνας. Ας καταγυρίσουμε λοιπόν στον καταλυτικό ρόλο της μάνας, των γονιών γενικότερα και της ευρύτερης οικογένειας. Ο ρόλος αυτός είναι διπλός και αμφίδρομος και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Οι γονείς είναι εκείνοι που έχουν χρέος και μπορούν να ξεχωρίσουν από πολύ νωρίς, να επενέσουν και να φροντίσουν να καλλιεργηθούν τα καλά στοιχεία και ιδιαίτερες ικανότητες και αρετές που υπάρχουν σε κάθε συγκεκριμένο παιδί. Υπάρχουν, αρκεί να ψάξουμε να τα βρούμε. Και αν οι γονείς τα επισημάνουν, τα επενέσουν και τα καλλιεργήσουν, αυτά τα στοιχεία επιστρέφουν πλέον στον συνειδητό χώρο του παιδιού μέσα από τον καθρέφτη του βλέμματος και της γενικότερης συμπεριφοράς που αυτό εισπράττει από το οικογενειακό του περιβάλλον. Θέλει όμως και υπομονή και φροντίδα και προπαντός έγνοια από τους γονείς στο να ψάξουν να βρουν τα καλά στοιχεία που υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα σε κάθε παιδί. Έτσι λοιπόν αυτά τα καλά στοιχεία θα εμπεδοθούν όπως είπα στη συνειδησιακή του σφαίρα και κατά παράλληλο και αντίστοιχο τρόπο το παιδί θα αρχίσει το ίδιο να τα απολαμβάνει και να τα καλλιεργεί. Απ' την άλλη μεριά οι γονείς και η οικογένεια πρέπει και μπορούν να προσπαθήσουν, προσέξτε με λίγο τι θα πω, να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από τον πειρασμό του να έχουν ένα τέλειο παιδί. Είναι πειρασμός το σύνδρομο των γονιών στο να έχουν ένα τέλειο παιδί και δεν θέλουν να παραδεχθούν ούτε τα ελαττώματά του, ούτε τα μειονεκτήματά του. Πρέπει λοιπόν οι γονείς με αντικειμενικό τρόπο και με πάρα πολύ αγάπη, αλλά και από αγάπη, να διακρίνουν εγκαίρως τα όποια εξωτερικά ή εσωτερικά μειονεκτήματα έχει το παιδί τους. Και μόνο έτσι θα μπορέσουν να το βοηθήσουν να τα ξεπεράσει ή να τα συνειδητοποιήσει και να τα παλέψει, αλλά θα τα επισημάνουν με τρόπο που θα εμπεριέχει και το αντίδοτο για την ύπαρξή τους ή τα μέσα για τον ουσιαστικό περιορισμό τους. Και οι γονείς μπορούν να βρούνε τρόπους. Έχουν και τη γνώση και μπορούν να ζητήσουν και βοήθεια εάν οι ίδιοι δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα μειονεκτήματα. Και μια πολύ μεγάλη βοήθεια είναι, το ξαναλέω, ο πνευματικός, είναι η Εκκλησία. Μόνο έτσι λοιπόν θα βοηθήσουν το παιδί να ξεπεράσει τα όποια μειονεκτήματά του. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια το παιδί θα αναπτύξει την κρίση του, θα οριοθετήσει τα πρότυπά του και όταν τα οριοθετήσει σωστά μέσα στην οικογένεια θα αντιστέκεται προς τα πρότυπα που του επιβάλλουν οι εξωτερικοί παράγοντες αυτής της κοινωνίας μας που είναι σε κρίση. Θα μάθει να δίνει σημασία στα ουσιώδη και να παραβλέπει τα επουσιώδη. Θα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει καθήκον και τι δικαίωμα δικό του αλλά και των άλλων γύρω του. Θα κατανοήσει ακόμη το τι εμπεριέχει η έννοια της αμοιβαιότητας, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα η αμοιβαιότητα στη ζωή. Δεν μπορεί ο ένας συνεχώς να δίνει και ο άλλος συνεχώς να παίρνει. Πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι για να πάρω στη ζωή πρέπει να δώσω και πρέπει να δώσω από την ψυχή μου για να εισπράξω ψυχική επικοινωνία με τους γύρω μου. Θα κατανοήσει επίσης ποια είναι τα στοιχεία εκείνα της συμπεριφοράς του που εμπνέουν στο περιβάλλον του αποδοχή και εκτίμηση, που δημιουργούν ατμόσφαιρα χαράς ή αντίθετα φέρνουν ένταση, εχθρότητα και στενοχώρια. Ο λαός μας λέει, τον καθρέφτη όπως τον κοιτάς σε βλέπει. Το παιδί λοιπόν δέχεται από το βλέμμα την εικόνα του καθρέφτη. Εάν δηλαδή κάνει κάτι που δεν είναι σωστό και εμείς το αφήνουμε να περνάει απαρατήρητο, το παιδί δεν αισθάνεται ότι δημιούργησε στο περιβάλλον μια, να το πω, δυσάρεστη κατάσταση, ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και το αντίθετο, εάν κάνει κάτι καλό και δεν το επενέσουμε όπως πρέπει, πάλι δεν δέχεται τα μηνύματα που του λένε ότι ναι, όταν το κάνεις αυτό, το περιβάλλον σε δέχεται καλά. Μέσα λοιπόν από την αγάπη της οικογένειας, η οποία όμως πρέπει να εκδηλώνεται με ελεγχόμενες και ωφέλιμες για το παιδί συμπεριφορές, η αγάπη για τα παιδιά εμπεριέχει και τον έλεγχο των εκδηλώσεων της αγάπης. Αγάπη δεν είναι του δίνουμε ό,τι θέλει ανεξέλεγκτα. Αγάπη σημαίνει το εκπαιδεύω σωστά. Και επομένως πρέπει να ελέγχονται οι συμπεριφορές της αγάπης. Με ελεγχόμενους λοιπόν επένους αλλά και παρατηρήσεις. Σας το έχω ξαναπεί, ένας δάσκαλός μου σοφώς έλεγε ότι και οι παρατηρήσεις και οι έπαινοι πρέπει να δίνονται όπως το αντιβιωτικό. Εάν το παρακάνουμε, δεν έχει αξία. Πρέπει λοιπόν με προσοχή να επιλέγουμε και την ώρα που θα κάνουμε την παρατήρηση και γιατί την κάνουμε, όπως και γιατί δίνουμε τον έπαινο. Θα μάθει λοιπόν το παιδί να αγαπάει τον εαυτό του, να αγαπάει και τους άλλους, θα μάθει να βάζει όρια στις απαιτήσεις του, θα μάθει να παραδέχεται τα λάθη του και να ξέρει ότι μπορεί να τα διορθώσει. Δεν είναι θανάσιμο ένα λάθος. Θα μάθει λοιπόν από τη στάση των γονιών ότι επιτυχία δεν είναι να συγκρίνεις τον εαυτό σου και να το βρίσκεις καλύτερο από τους άλλους. Επιτυχία είναι να συγκρίνεις τον εαυτό σου κάθε μέρα με το χθεσινό και να βρίσκεις ότι έχεις γίνει λίγο καλύτερος. Ή το λάθος που έκανες χτες δεν το ξανακάνεις. Αυτό είναι επιτυχία. Τώρα, μια πολύ σημαντική συμβολή στην αυτοεικόνα είναι με συστηματική προσπάθεια από την οικογένεια και των παππουδογιαγιάδων συμπεριλαμβανομένων το παιδί να αρχίσει από νωρίς να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να κάνει ό,τι μπορεί μόνο του και να βοηθιέται στο να κάνει συνεχώς και περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του αλλά και για τους γύρω του. Για θυμηθείτε πόσες φορές το μικρό παιδί λέει «μόνο μου». Θέλει να δοκιμάσει τις δυνατότητές του. Και εμείς λέμε όχι, γιατί θα κάνει ζημιά, γιατί θα ρίξεις το πιάτο κάτω, γιατί θα λερωθείς, γιατί... Δεν είναι σωστό. Πρέπει να τα αφήνουμε να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και μάλιστα να το προτρέπουμε. Για δοκίμασε να δούμε, μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Και αν τα καταφέρει, έτσι χτίζεται μέσα του ότι εντάξει, τα κατάφερα. Έτσι χτίζεται η αυτοεικόνα. Οι γιαγιάδες όμως έχουν την τάση να τρέχουν από πίσω και να τα μαζεύουν όλα. Λάθος. Έτσι. Μέσα λοιπόν τέλος στην οικογένεια, το παιδί θα μάθει να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από αυτούς που ξέρει πως το αγαπάνε. Όταν του δώσουμε εμείς το παράδειγμα και λέμε έλα λίγο να με βοηθήσεις σε αυτό που δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου, θα μάθει και εκείνο να ζητάει βοήθεια όταν δεν μπορεί κάτι ή όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα μάθει και κάτι ακόμα, πάρα πολύ σημαντικό, μέσα στην οικογένεια. Θα μάθει να προσεύχεται και να ζητάει βοήθεια και στήριξη από τον ουράνιο πατέρα, γνωρίζοντας ότι η αγάπη και η άγνοια του για όλα τα παιδιά του είναι απέραντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Έτσι λοιπόν χτίζεται η θετική αυτοεικόνα και δομείται η αυτοεκτίμηση η οποία το προτρέπει στο να γίνεται συνεχώς και καλύτερο. Και αυτή η αυτοεκτίμηση συνοδεύεται από αυτοπεποίθηση, από αισιοδοξία, από ψυχική αντοχή και ισορροπία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις και πριν προχωρήσω, ξαναλέω, σε κάποιες πρακτικές προτάσεις καθημερινής συμπεριφοράς, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να επισημάνω ότι για να αναπτυχθεί ομαλά ο ψυχικός κόσμος ενός παιδιού απαιτούνται δύο κέρυες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σωματικής και πνευματικής υγείας, γιατί δυστυχώς χωρίς αυτές πάντα υπάρχει πρόβλημα και τότε πρέπει να ζητάμε βοήθεια από τον ειδικό. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ηρεμία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ξέρετε, ένα παλιό γνωμικό λέει ότι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας πατέρας στα παιδιά του είναι να αγαπάει τη μητέρα τους. Και οι ψυχολόγοι λένε ότι το 80% της εικόνας του πατέρα που σχηματίζει το παιδί προέρχεται από αυτά που λέει η μητέρα για τον πατέρα. Επειδή ο πατέρας λείπει πολύ πιο πολλές ώρες από κοντά από το παιδί, πολλές φορές λείπει και χρόνια, θυμηθείτε τις οικογένειες των ναυτικών, αλλά το πρότυπο του πατέρα, αυτή η πάρα πολύ ουσιαστική συμβολική εικόνα που πρέπει να έχει το παιδί για τον πατέρα του, χτίζεται με αυτά που λέει η μάνα για τον πατέρα. Μέσα λοιπόν σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα που εξασφαλίζει στο παιδί ένα συναίσθημα γαλήνης και ασφάλειας, υπάρχουν και κάποιες καθημερινές κινήσεις, πράξεις και κουβέντες, οι οποίες μπορεί να επιδράσουν ουσιαστικά και θετικά στην αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση του παιδιού και τις οποίες μπορούμε να συνοψίσουμε επιγραμματικά ως εξής. Πρώτη πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να βλέπει γύρω του χαμογελαστά πρόσωπα. Το χαμόγελο, το λέω και στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο, είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τα ζώα δεν χαμογελάνε, αλλά ο άνθρωπος χαμογελάει και δείχνει την ψυχική του διάθεση με το χαμόγελο. Και λέμε ότι το χαμόγελο είναι πολύτιμο, αλλά δεν στοιχίζει τίποτα και δεν κλέβεται, δεν δανείζεται, δεν αγοράζεται, γιατί έχει μόνο αξία όταν χαρίζεται. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά να βλέπουν γύρω τους χαμογελαστά πρόσωπα. Δεύτερη πρόταση. Ο ήρεμος και χαμηλός τόνος φωνής είναι πολύ πιο ευπρόσδεκτος, πολύ πιο αποτελεσματικός, πολύ πιο πιστικός από τις φωνές. Οι δυνατές φωνές, έστω και αν δεν είναι μάλωμα, έστω και αν είναι στην κουβέντα, εκνευρίζουν και τρομάζουν το παιδί. Τρίτη πρόταση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα στη ζωή του σπιτιού και προπαντός στη ζωή του ίδιου του παιδιού, από πολύ νωρίς. Η σταθερότητα στο πρόγραμμα δημιουργεί ασφάλεια, δημιουργεί μια εσωτερική γαλήνη η οποία βοηθάει στο να χτιστεί η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρείτε για το παιδί μια σταθερή ώρα βραδινού ύπνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο γιατί το παιδί και επιστημονικά έχει ανάγκη να κοιμάται νωρίς, γιατί τις βραδινές ώρες γύρω στις 8 με 9 έχουμε βρει ότι είναι η μεγαλύτερη έκρηξη αυξητικής ορμόνης από την υπόφυση, από έναν ενδοκρινή αδένα, που σημαίνει ότι το παιδί εκείνη την ώρα θα πάρει όλη την αυξητική ορμόνη που θα το βοηθήσει να μεγαλώσει σωστά. Άρα αυτή η ώρα 8 με 9 είναι η πιο κατάλληλη για να είναι ξαπλωμένο το παιδί και να δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσει το ενδοκρινές του σύστημα. Έχει σημασία το παιδί να καταλαβαίνει ότι τώρα οι μεγάλοι θα μείνουν οι δυο τους. Είναι η ώρα που οι γονείς θα τα πούνε μεταξύ τους. Είναι η ώρα των μεγάλων. Και αυτό του δίνει χαρά. Καταλαβαίνει ότι έχουν και αυτοί να πουν τα δικά τους. Και άρα είναι αγαπημένοι. Και άρα είναι ωραίο πράγμα να τους αφήσω να πουν τα δικά τους και εγώ να πάω για ύπνο. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αυτή η σταθερή ώρα βραδινού ύπνου. Βλέπω και τρομάζω πολλές φορές παιδιά που μένουν όρθια στις 12, στη 1 τη νύχτα, κοιτάνε τηλεόραση. Είναι δυνατόν? Τι να δούνε και τι να εισπράξουν και πώς να ξυπνήσουν την άλλη μέρα το πρωί να πάνε σχολείο? Λοιπόν, συνεχίζω τις προτάσεις. Όταν είναι ώρα για μια παρατήρηση σοβαρή ή για σοβαρή συζήτηση και συμβουλές, καλό είναι να καθόμαστε δίπλα στο παιδί και να του κρατάμε το χέρι. Όχι να είμαστε όρθιοι απέναντί του. Γιατί το αφιψηλού στο παιδί δημιουργεί ένα συνέστημα μειονεκτικό. Μου είπε μια φορά ένα παιδάκι στο ιατρείο, εμένα όταν ο μπαμπάς μου με μαλώνει γίνεται γίγαντας. Καταλαβαίνετε πώς το ένιωθε. Ενώ άμα καθίσουμε δίπλα και τους πιάσουμε και το χεράκι, να καταλάβουν ότι είμαστε δίπλα τους. Και αυτό που τους λέμε είναι γιατί βγαίνει από την ψυχή μας. Τα πράγματα περνάνε πιο καλά. Τα πολλά και συχνά αδικαιολόγητα μη φέρνουν εθισμό και γίνονται αναποτελεσματικά ή αντιθέτως φοβίζουν και απαγορεύουν στο παιδί να δοκιμάσει τις δυνάμεις και τις ικανότητές του. Μη εδώ, μη εκεί. Το παιδί μαζεύεται. Μη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι ανίκανο. Τα ίδια αποτελέσματα έχει και η υπερπροστασία και η υπερβολική προσφορά υπηρεσιών στο παιδί. Παπουδογιαγιάδες και εδώ. Τρέχουμε από πίσω και μαζεύουμε τα παιχνίδια, τα ρούχα. Όχι. Τις δουλειές θα τις κάνει μόνο του το παιδί, για να καταλάβει ότι μπορεί να τις κάνει μόνο του. Τα ψέματα των μεγάλων, έστω και αν είναι αθώα ή για καλό σκοπό, κάποτε γίνονται αντιληπτά από το παιδί και του δημιουργούν μεγάλες ανασφάλειες και αμφιβολίες ή του δείχνουν τρόπους για να ξεφύγει και αυτό από τις δικές του ευθύνες πολλές φορές. Αφού λέμε ψέματα εμείς οι μεγάλοι, γιατί δεν θα πει και το παιδί? Ψέματα δεν λέμε, ούτε αθώα. Το παιδί δεν ξεχωρίζει ποιο είναι αθώο και ποιο είναι σοβαρό. Είναι απαραίτητο και σημαντικό να κρίνουμε τις πράξεις του παιδιού και όχι να χρησιμοποιούμε επίθετα που χαρακτηρίζουν το ίδιο το παιδί. Δεν λέμε ποτέ, ας πούμε, είσαι ψεύτης. Λέμε, αυτό που μου είπες δεν είναι αλήθεια. Δεν λέμε ποτέ, είσαι τεμπέλης. Λέμε ότι δεν εργάστηκες όσο έπρεπε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί το παιδί στο να μάθει να συγχωρεί τους άλλους. Μην είστε εσείς ένας πολύ μεγάλος κριτής και αρχίστε και λέτε ο Κώστας είπε αυτό, είναι παλιόπαιδο, το γειτονάκι μας είπε εκείνο, μην το κάνεις παρέα. Όχι. Πρέπει να δείξετε στο παιδί ότι υπάρχει τρόπος να συγχωρεί και ότι υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσ' του μια δεύτερη ευκαιρία του φίλου σου να δούμε. Μπορεί να φερθεί καλύτερα τώρα. Μπορεί να ήταν κακιά στιγμή. Μόνο έτσι θα μάθει το παιδί να συγχωρεί και τον εαυτό του για τις όποιες τυχόν αποτυχίες του και θα μάθει ότι κάθε πρωί που ο Θεούλης μας έχει γερούς και ξημερώνει καινούρια μέρα είναι η αρχή της υπόλοιπης ζωής μας. Μπορούμε να κάνουμε μια καινούρια, πολύ ουσιαστική αρχή. Απαραίτητο είναι να αξιολογούν σωστά οι γονείς και να συμφωνούν και οι δύο για το πότε χρειάζεται ο έπαινος και πότε χρειάζεται η παρατήρηση. Δεν μπορεί ο ένας να λέει άστο το παιδί και ο άλλος να είναι ο κακός. Το παιδί τα χάνει. Είναι σαν το τρενάκι που δεν έχει ράγες. Δεν ξέρει πώς πρέπει να πάει. Έστω και αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονιών, αυτή δεν πρέπει να εκφράζεται μπροστά στο παιδί, αλλά κατηδία. Νομίζω ότι ήσουν πάρα πολύ σκληρός σήμερα. Η μαμά προς τον μπαμπά. Ή το ανάποδο, ο μπαμπάς προς τη μαμά. Δεν έπρεπε να του φερθείς έτσι. Αλλά κατηδία. Όχι μπροστά στο παιδί. Είναι τεράστια η σημασία του σεβασμού της προσωπικότητας του παιδιού από τους γονείς του. Και τι εννοώ με το σεβασμό? Εννοώ να μην το χρησιμοποιούμε το παιδί για να γινόμαστε εμείς πάρα πολύ περήφανοι ή για να παραπονιόμαστε. Δεν μπορεί μπροστά σε τρίτους ούτε να το παραεπαινούμε γιατί αισθάνεται άβολα και αμήχανα ή μερικές φορές το παίρνει και απάνω του και αποκτά υπέρμετρο εγωισμό. Και προς Θεού δεν μπορούμε μπροστά σε τρίτους να το μαλώνουμε και να το προσβάλλουμε. Είναι απαράδεκτο. Ακόμα ούτε μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αν θέλουμε να του πούμε κάτι πολύ σοβαρό, καλό είναι να είμαστε ενώπιος ενώπιο. Ούτε ο μπαμπάς μπροστά, ούτε τα αδέλφια. Γιατί έτσι σεβόμαστε την προσωπικότητά του. Και θα τελειώσω με το σημαντικότερο εφόδιο και δώρο που μπορούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Και αυτό είναι η από νωρίς εξοικείωση με την προσευχή. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια πάρα πολύ κέρια φράση στο βιβλίο του Άγγελου Τερζάκη «Δίχως Θεό». Είναι ένα μυθιστόρημα και λέγεται «Δίχως Θεό». Και είναι κάποιος που μεγαλώνει κάποια παιδιά στο περιβάλλον του, ανήψια του είναι, μακριά από το Θεό. Και το ρωτάει ένας φίλος του. Καλά, δεν φοβάσαι ότι μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά δίχως Θεό μπορεί και να οδηγηθούν στο έγκλημα? Όχι γιατί θα τους λείπει ο φόβος του Θεού, αλλά από απελπισία. Το παιδί που δεν πιστεύει, που δεν έχει αποκούμπη στο Θεό, απελπίζεται. Επομένως, πρέπει από νωρίς να τα εξοικειώσουμε με την προσευχή, γιατί μέσα σε αυτή το παιδί μπορεί να αγγίσει δύναμη, αλλά και ταπεινοφροσύνη, παρηγοριά, αλλά και αισιοδοξία. Και βεβαίως, όλα αυτά συμβάλλουν σε μια θετική αυτοεικόνα, μια θετική αντίληψη της ζωής, μια αισιόδοξη αντίληψη της ζωής. Και θα μου πείτε, πολλές φορές τα παιδιά δεν θέλουν, δεν ακολουθούν. Ξέρετε ότι δεν πειράζει. Αν ξέρουν ότι οι γονείς προσεύχονται, εάν το συνειδητοποιούν ότι οι γονείς προσεύχονται, ίσως να κάνουν κάποια στιγμή την επανάστασή τους και κυρίως κατά την εφηβεία. Κάποια στιγμή θα τα ακούσετε να λένε και αυτά, πρώτα ο Θεός ή με τη βοήθεια του Θεού. Και την ώρα που θα έχουν κάποιες δύσκολες εξετάσεις, θα ψάξουν να βρουν μια εκκλησούλα να ανάψουν ένα κεράκι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους δώσουμε το καλύτερο δώρο.
1: Φιλοκρατές της Πυριακής Εκκλησίας, στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής ακούσαμε την εισήγηση της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μερόπης Σπυροπούλου με θέμα «Η συμβολή της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση έναρξης των σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Στις 5 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, όταν ήταν κόμις ο Δομέτιος, δηλαδή γύρω στο 290 μετά Χριστόν, και ήταν δούλη κάποιου ονόματι Κλαβδίου. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη όχι μόνον ήταν ευσεβής και πεπαιδευμένη, αλλά καταγινόταν με όλη της την ψυχή στο να διαδίδει την χριστιανική πίστη μεταξύ των ειδωλολατρών γυναικών και κοριτσιών. Όταν ο κόμις Δομέτιος άκουσε για αυτήν ότι είναι χριστιανή, έγραψε στο αφεντικό της, τον Κλάβδιο, να την στείλει αμέσως για να την εξετάσει. Ο Κλάβδιος λυπήθηκε πάρα πολύ και ντύθηκε σάκο, δηλαδή τρίχινο φόρεμα, και θρηνούσε. Η Χαριτίνη τον παρηγορούσε και του έλεγε: «Μη λυπάσαι, αλλά να χαίρεσαι, επειδή εγώ θα γίνω μπροστά στο Θεό μου ευπρόσδεκτη θυσία για τις δικές μου αμαρτίες, αλλά και για τις δικές σου». Ο Κλάβδιος της αποκρίθηκε: «Δούλη του Θεού, σε παρακαλώ, θυμήσου και μένα πλησίον εις τον επουράνιον βασιλέα σου». Την έφεραν λοιπόν μπροστά στον κόμητα και στο δικαστήριο ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε, για να την ντροπιάσουν, της ξύρισαν το κεφάλι και, ό του θαύματος, αμέσως πάλι η Αγία Κεφαλή της γέμισε από μαλλιά με την Θεία Χάρη. Έπειτα, έβαλαν επάνω στο κεφάλι της αναμένα κάρβουνα και στη συνέχεια πάνω στις πληγές έχισαν ξύδι για να κάνουν δρυμύτερους τους πόνους. Έπειτα, έμπηξαν στους μαστούς της σούβλες αναμένες και κατέκιαν τα πλευρά της με αναμένες λαμπάδες. Μετά από αυτό, της κρέμασαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα και την έριξαν στη θάλασσα. Όμως εκεί, παραδόξως, τα δεσμά λύθηκαν αμέσως και η Αγία, παρόλο που δεν εγνώριζε να κολυμβά καθόλου, σώθηκε θαυματουργικά και βγήκε στην ακτή. Εκεί την συνέλαβαν και την οδήγησαν πάλι στο μαρτύριο και την έβαλαν στον τροχό. Κατόπιν την έσυραν επάνω σε αναμένα κάρβουνα, αλλά με τη χάρη

του Θεού και την βοήθεια των Αγίων Αγγέλων διαφυλάχθηκε σώα και αυλαβής από αυτά. Στη συνέχεια ο τύραννος έδωσε εντολή να ξεριζώσουν τα νύχια από τα χέρια και τα πόδια της. Και κατόπιν διέταξε να την παραδώσουν σε έναν οίκο ανοχής. Εκεί όμως η Αγία παρακάλεσε να φυλαχθεί σώα και αμόλυντος. Και η χάρις του Θεού έκανε πραγματικά το θαύμα της. Η Αγία παρέθεσε εν ειρήνη την ψυχή της στον Κύριο. Το τίμιο λείψανό της το έριξαν έπειτα στη θάλασσα. Καθοδηγούμενο δε από την Θεία Πρόνοια βγήκε πάλι στην παραλία. Εκεί το αφεντικό της ο Κλάβδιος το βρήκε και το ενταφίασε με ευλάβεια.

Η Αγία Μαμέλχθη καταγόταν από την Περσία και ήταν ιέρια του ναού της Αρτέμιδος. Είχε όμως μια αδελφή η οποία ήταν χριστιανή. Κάποια μέρα η Μαμέλχθη είδε στο όνειρό της έναν άγγελο του Θεού, ο οποίος της έδειχνε και της δίδασκε τα μυστήρια των χριστιανών. Ξύπνησε τρομαγμένη και διηγήθηκε το όνειρο στην αδελφή της. Εκείνη την πήρε και την έφερε στον επίσκοπο της πόλεως, ο οποίος την εβάπτισε αμέσως. Όταν έμαθαν αυτό οι ειδωλολάτρες, θύμωσαν και την θανάτωσαν, ενώ ακόμη φορούσε τα ημάτια τα λευκά του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα πήραν το λείψανό της και το έριξαν μέσα σε έναν βαθύτατο λάκο. Από εκεί μόλις και με τα βίας μπόρεσαν οι χριστιανοί να βγάλουν το τίμιο λείψανό της. Ο επίσκοπος πήγε τότε στον βασιλέα των Περσών και πήρε από αυτόν την άδεια να γκρεμίσει το ναό της Αρτέμιδος και να οικοδομήσει στον ίδιο τόπο εκείνο η εκκλησία της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Όταν έκαμε αυτό, τότε τοποθέτησε στην εκκλησία εκείνη το τίμιο λείψανό.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

συνέχεια στα κεφάλαια περί υψώσεως του νου. Όσοι μιλούν πνευματικά χωρίς να έχουν τη γνώση και την πείρα όσων λένε, όσοι άγευστοι και άπειροι πνεύματος βγάζουν από το στόμα τους πνευματικούς λόγους, μοιάζουν νομίζω με άνθρωπο που διασχίζει το καλοκαίρι πεδιάδα έρημη και άνυδρη. Ακριβώς το μεσημέρι η μεγάλη δίψα που καίει του φέρνει στο νου την εικόνα μιας δροσερής πηγής που δήθεν είναι κοντά και έχει γλυκό και κατακάθαρο νερό και που τίποτε δεν τον εμποδίζει να το πιει αχόρταγα. Ή κάποιον άλλον που δεν έχει βάλει μέλι στο στόμα του ποτέ και προσπαθεί να εξηγήσει σε άλλους πώς είναι η γλύκα του. Κάπως έτσι μοιάζουν όσοι δεν γνωρίζουν εμπράκτος και με ασφάλεια τα περί τελειότητος, αγιασμού και απαθίας και όμως αποφασίζουν να τα συστήνουν σε άλλους. Και αν ο Θεός τους δώσει μια μικρή έστω αίσθηση του τι λένε, οπωσδήποτε θα καταλάβουν ότι η αλήθεια των πραγμάτων είναι πολύ διαφορετική από όσα οι ίδιοι περιγράφουν. Έτσι βέβαια, ο χριστιανισμός διατρέχει τον κίνδυνο λίγο-λίγο να παρεκτραπεί σε άθεα νοήματα. Αλλά επειδή είναι βρώσεις και πόσεις, όσο τον γεύεται κανείς, τόσο η επιθυμία του ανάβει και ο νους του δεν χορταίνει και δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όπως ο διψασμένος που του έδωσαν κάποιο γλυκό πιωτό και τώρα επιθυμεί ακόμη πιο άπλιστα να πιει, για να ξεδιψάσει και επιπλέον να εφρανθεί. Είπαμε όμως, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε απλώς με λόγια, αλλά τα βιώνουμε στο νου με τις μυστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για αυτά.

Ευαγγέλιο προστάζει κατηγορηματικά τον άνθρωπο τι να κάνει και τι να μην κάνει για να γίνει φίλος του φιλανθρώπου βασιλέως, που παραγγέλει μην οργιστείς, μην επιθυμήσεις, εάν τη σεραπήσεις την δεξιάν σοι εγώ να στρέψουν αυτό και την άλλην. Ο Απόστολος πάλι, ακολουθώντας τις εντολές κατά πόδας, τον εκπαιδεύει να κάνει σταδιακά το έργο της κάθαρσης με υπομονή και μακροθυμία. Στην αρχή τον τρέφει μεγάλα σαν τα νήπια, τον βοηθάει να μεγαλώσει και κατόπιν να φτάσει την τελειότητα. Σαν να λέμε, το Ευαγγέλιο εντέλεται την κατασκευή ενός τέλειου μάλινου χιτώνα, για τον οποίο ο Απόστολος έδωσε λεπτομερείς οδηγίες πώς να ξένεται και να υφαίνεται το μαλλί, ώστε να γίνει ο χιτώνας.

Κάποιοι απέχουν από τα προφανή, την πορνεία, την κλοπή, την πλεονεξία και τα λοιπά πονηρά έργα και γι' αυτό κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους Αγίους. Όμως στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Γιατί η κακία πολλές φορές φωλιάζει στο νου τους, ζει εκεί και σέρνεται, ενώ έμοιαζε να τους έχει αφήσει και να έφυγε. Άγιος όμως είναι ο αγιασμένος και τέλεια καθαρμένος εσωτερικά άνθρωπος. Έτσι, κάποιος αδελφός την ώρα που προσευχόταν με άλλους αδελφούς, εχμαλωτίστηκε από τη δύναμη του Θεού, αρπάχτηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί φωτεινά κατοικητήρια, είδε το άπειρο και άρρητο φως και άκουσε μια φωνή να του λέει πως αυτός είναι ο τόπος αναπαύσεως των δικαίων. Ψήλωσε λοιπόν ο νους του, άρχισε να θαυμάζει τον εαυτό του και έπεσε στην αμαρτία κυριευμένος από πολλά κακά. Βλέπεις λοιπόν τι παθαίνουμε, πώς μπορεί ο καθένας να πει: ζω με νηστεία και ξενιτεία, μοιράζω τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, φυλάγομαι από τα κακά που είπαμε, τίποτε δεν μου λείπει για να είμαι κι εγώ άγιος. Τελειότητα όμως δεν είναι η αποχή από τα εξωτερικά κακά, αλλά η τέλεια κάθαρση του νου.

Εσύ που σκέφτεσαι έτσι, άρχισε να εποπτεύεις τους λογισμούς σου και μπαίνοντας έτσι στο νου σου τον εχμάλωτο και δούλο, σκύψε να δεις το φίδι που φωλιάζει πιο κάτω, πιο βαθιά από το νου και τις σκέψεις και σου νεκρώνει τα πιο κέρια σημεία της ψυχής, τα λεγόμενα ταμεία. Η καρδιά, βλέπεις, είναι ανεξερεύνητη άβυσσος. Αν σκότωσες το φίδι, αν ξεκαθάρισες την εσωτερική ανομία και απέβαλες την αμαρτία, τότε καυχήσου για την καθαρότητα που σου χάρισε ο Θεός. Θέμα ολόκληρης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Οι πάντες, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, έχουν έρωτα για την καθαρότητα και ας μην είναι εφικτή από όλους. Αυτή αποκτάται μόνο δια του Ιησού Χριστού, της ενυπόστατης και όντως αλήθειας. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια ή να επιτύχουμε τη σωτηρία.

του ιδίου για την αγάπη. Όπως απαρνήθηκες τον εξωτερικό άνθρωπο και τον κόσμο των αισθήσεων, κάνοντας ελεημοσύνες και σκορπίζοντας την περιουσία σου, έτσι πρέπει να απαρνηθείς και τα αυτονόητα του χαρακτήρα σου. Αρνήσου την όποια κοσμική σοφία και γνώση του κόσμου έμαθες, παράτησε τα κοσμικά σου προτερήματα, ταπείνωσε και μείωσε τον εαυτό σου. Την αληθινή σοφία, όχι των επιτιδευμένων λόγων αλλά της δύναμης του Σταυρού, θα τη βρεις μόνο μαθητεύοντας τη μορία του κηρύγματος, καθώς στη ζωή σου θα γίνονται χειροπιαστές οι ενέργειές της, όπως συνέβη και στις ζωές όλων όσων αξιώθηκαν να την αποκτήσουν. Όπως το διατύπωσε ο Παύλος, ο Σταυρός του Χριστού θυσμένη Ιουδαίοι σκάνδαλον έλυσε δε μορία, ημίν δε της οζωμένης Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και αν δοκίμασες τη γεύση του ουρανού, και αν κοινώνησες τη σοφία του, και αν έπαυσες εκεί την ψυχή σου, ούτε τότε μην υπερηφανεύεσαι. Μην παίρνεις θάρρος αν έχεις ήδη φτάσει και κατακτήσει ολόκληρη την αλήθεια, για να μην ακούσεις κι εσύ, χορτάσατε κιόλας, ήδη πλουτίσατε, βασιλέψατε χωρίς εμάς, και μακάρι να είχατε βασιλέψει, για να βασιλέψουμε κι εμείς μαζί σας. Αλλά κι αν έχεις στα χείλη σου τη γεύση του ουρανού, μάθε πως τον χριστιανισμό ούτε τον άγγιξες ακόμη. Και αυτό μην το πάρεις επιπόλαια, αλλά να το φυτέψεις και να το σφραγίσεις διαπαντός στο νου σου. Όποιος αγαπά τα πλούτη ποτέ δεν χορταίνει και αν ακόμη μαζέψει αναρρύθμιτα χρήματα. Ό,τι προσθέτει καθημερινά του αυξάνει την επιθυμία για περισσότερα. Είναι σαν τον ποταμό με το γλυκύτατο νερό που χάνεται πριν κανείς προλάβει να ξεδιψάσει. Γι' αυτό η δίψα του φουντώνει περισσότερο. Το ίδιο και η γεύση του Θεού δεν χορταίνεται ούτε τελειώνει, και όσο περισσότερο κάποιος την απολαμβάνει, τόσο καταλαβαίνει τη φτώχεια του. Οι χριστιανοί λοιπόν δεν θεωρούν τη ζωή τους σπουδαία, αλλά ενώπιον του Θεού αισθάνονται εντελώς τυποτένοι και θεωρούν τους εαυτούς τους δούλους όλων των ανθρώπων. Ο Θεός χαίρεται πολύ και αναπαύεται στην ταπεινή ψυχή. Αν κάποιος έχει κάτι καλό ή ακόμη και πλούτο ολόκληρο, να μην επαρθεί ότι είναι κάτι ή κάτι κατάφερε. Η αλαζονία είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι που έβγαλε εξ αρχής τον άνθρωπο από τον παράδεισο, επειδή άκουσε ότι θα γίνει σαν Θεός και θρασύνθηκε με αυτή τη μάταιη ελπίδα. Σκέψου πως ο Θεός σου και βασιλεύς, αλλά και Υιός του Θεού, εκένωσε εαυτόν, παίρνοντας τη μορφή δούλου, πως επτόχευσε, πως την ίδια μοίρα με τους τελευταίους των ανθρώπων βασανίστηκε και θανατώθηκε. Αν αυτά έπαθε ο Θεός, εσύ άνθρωπε, σάρκα και αίμα, χώμα και στάχτη, ο οποίος αλίμονο δεν έχεις τίποτε καλό, όλος μια ακαθαρσία, περηφανεύεσαι και αλαζονεύεσαι. Αν είσαι λίγο συνετός, να λες για τα δώρα του Θεού, αυτό δεν είναι δικό μου, άλλος μου το έδωσε, και αν θελήσει μου το παίρνει πίσω. Κάθε καλό να το αποδίδεις στον Κύριο και το κακό στην αδυναμία σου. Ο Απόστολος μιλά για θησαυρό μέσα σε πύληνα σκεύη, εννοεί την αγιαστική δύναμη του πνεύματος, της οποίας αξιώθηκε όσο ακόμη περιέφερε τη σάρκα του, και αλλού μιλά για εκείνον που εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Όποιος βρήκε και φυλάει στην καρδιά του αυτό τον επουράνιο θησαυρό, τη δικαίωση όλων των εντολών, μπορεί να εργαστεί για όλες όχι μόνο καθαρά και αναμάρτητα, αλλά και ανώδυνα και χωρίς κόπους, πράγμα από το οποίο προηγουμένως απήχε πολύ. Κανείς δεν μπορεί, όσο και να το θέλει, να καλλιεργήσει στα αλήθεια τον καρπό του πνεύματος, πριν να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, ας βιάσει καθένας τον εαυτό του να σπεύσει με υπομονή και πίστη, και ας δεηθεί θερμά στον Χριστό, ώστε να του χαριστεί ο ουράνιος θησαυρός και με τη βοήθεια και τη χάρη του να αποκτήσει όλες τις αρετές, όπως είπαμε, τέλειες και καθαρές, χωρίς ταλαιπωρία και μόχθο.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ότι την αναμία με εγώ κοινό σου και η αμαρτία με ενώπια μα τη λίμπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίση από σαν την πεποίθηση τη λόγη σου και μηχή σου κρίνεστε. Η βούγα αρανομή συνεμήθη και να μαρτύρει σε πίσω εμήτρη μου. Η βούγα αρανομή γάμψα στα όλα και τα κρύφια τη σοφία σου δεν εσά μου. Κρατήσ με σώπου και καθαριστή σου. Ρινή με και υπέρχε όλα τα καθίσουν. Ακουτή με αγανία σε κερδοσύνη, αγανιά σου του στέλνετε μιλωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα μια σου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά, σου έννοια ο Θεός και πνεύμα με αυτές οι γέννη σου δεσυγκάτησαν. Μια που ρίξουμε από το πρόσωπό σου το πνεύμα σου το Άγιο, μια τα δέσσετε μου. Απόδοση με την αγαλία σου εξωτερίου σου και πνεύμα και γεμονικό σου ρηξών. Διδάξω ανώμα σε ζωτού σου και σε βύση τη επιστρέψη. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σου κυρίες μου, αδειάστη γνώση τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανοίγει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, αισθησία να το κάνω. Ολοκαυτό μου το κυβδοκίσει. Ζήτω το πνεύμα σε ειδρυμένη καρδία, σε ειδρυμένη και ταπεινωμένη να θεώ σου ξυλώσει. Αγάθανε, κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτε τη Γερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει αισθησία να το κυβδοκίσει ένα φορά και ολοκαυτό μου το. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου μόνο.

Λόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει η κτιρμή. Ήψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάκομψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων Ιώμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγιορείτου, του Αγίου Ενδόξιου Μάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πρόβου Ταράκου, Ανδρονίκου και Δομνίνης και το Σίο και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγων και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Πνεύματος όργανων αναδειχθείς ιερότατε Σιμεών και χάριτος, κιθάρα πάχοδος καμέ ποιήσον της χάριτος κιθάραν, όπως ούτας χάριτας μέλψον χάριτη, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν. Ο νους ο ολόφωτος θεολογίας επέφανε, βροντί ουράνιου σήμερα νύχησε, τα βροντόφωνα διδάγματα σοφίας. Φωτίστε άπαντες και ενωτίστητε, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν. Ποιήσου τις δύναται της Θείας γνώσεως πάνσοφε, ύψος δυσανάβατον, βάθος ανέφικτον, δυσθεώρητον, πλάτος και μήκος άμα ίσπερ κατηξίωσε, θεοειδέστατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Στολή χρηματίσασα τους ορκοθέντος βασίλειος, Θεού λόγου πάναγνε, την Θεοπήλητον ειν απόλυσα, στολήν χάριτος Θείας. Υπήρξες ναός υγειασμένος, Θεού ως περθή την καθαρών, το νουν σου έχουν άγιον την προσευχήν ως θύμα, δε και ως θυσιαστήριον την ευθυτά την καρδίαν σου, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν. Μωυσέως ως πάλε δοξάστη η όψη σου συνόντος του Θεού, το Θεό, ούτω Πάτρ η όψη σου εν της αρδίτης μένοντος, θείο φωτί δε δόξαστε ολολαμπής ως ο ήλιος, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν. Εφάνει εν χρόνης της εσχάτης η βίβλου σου Πάτρ Σιμεών, κλίμαξ ημάς ανάγουσα εκ γης προς τα ουράνια και κόδων ιερότατος τους κοιμωμένους εγύρουσα. Περαγία Θεοτό, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκιος σε όνος τον αιώνα μην. Ως κόσμος εν κόσμο ανεδείχθης παμέγιστος κόρη ενς μικρό του εξ όντος άπαντον κόσμων υποστήσαντος, κόσμο γάρ ο αχόρητος, σεις χωριτός όλος γέγονε.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεό ημών και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αή.

Εις και τρίτος υπάρχουν και των οσίων εις και μέγας γέγονας διαμετριότητος διαγάπης τελείας Σημαίων Θεός σοφέ και καθάρσεως πάσης και δι' αυτόν

0: ελευθέρους, ου καποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαδούλους ως Ισαΐ, εκ παντίον δεινών.
1: Όσιο του Θεού πρέσβευε ημών, νόμις του Δεσπότου υπήκον σοφέ εντολάς απάσας επλήρωσας, εν έσ και έβρες και κρυμμένων των Χριστών, των ταύτας εντυλαμένων, και αυτού την χάρη να πλούτησας, όσοι του Θεού πρέσβει περιμών, γλώσσα υβρενθίουσα, ρητορικές τέχνες και μεθόδες ουδύνατε, εγκομιάσε τα χαρίσματα σα, α υπερφύσιν ήλυφας Πάτρ Σιμεών Θεοίκηλε. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμών, έβρες το συντισέβρετον πάλι και νυν, χρήμα Σιμεών Θεοδόξαστε, το Θεοθύνε και αρπάζεστε τον σον νουν, γήθεν εις τα ουράνια, ότου ξενικού στο ακούσματος, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ρήμα συνεπόμενη άχαρν εσείς, πάση γενναία μακαρίζομεν, σε ως τεκούσαν των μακάριων Θεών, τους μακαρίους δείξαντα νόας και βρωτούς φία χάρητη. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμών, αγάπης και όμενος πυρή μέση καρδία σου, όλος σε αυτού, όλος εξαίσθης και Θεό μόνο όλος γέκρασε, το ηγαπημένο υπό σου, ως εν πνεύμα γίνεστε, με ταυτού ιερόδοτε. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμών, ειδούν ειν ανέκλειο το φως της Θείας Χάριτος, ειδούν μπροσία ή του μάνα του ζωηρή του Πάσχη προτίθεται, Σημεών ο ένθεος πατήρ δεύτε και τρυφίσετε η ζωής ρευγόμενη. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμών, ρητόρων λαλίστερος αναδείχθης το πνεύματι τους περί Θεού και Θείων λόγους και υπολείψεις θεοπρεπέστατα σύ εθεολόγησε σημείν όθεν νέος και έκλεισε θεολόγος φερόνιμε Παραγία Θεοτόν και σώσον ημάς ο Μήτερ ολόφωτε φωτός του πρώτου φώτισον ψυχή την αφώτιστον φωτίσου και να φως βλέπω πάλι το πρώτιστον ο εξού εφώτισεν ημάς και σε τη φωτίσαν τούτο γαρ φωτός ίδιον. Όσιο του Θεού πρέσβει περιμών, των ποταμών των αένεων των εκ της νοητής εδέμ βλίζοντα, της Θείας Χάριτος αδεύτε εν ίμις τιμήσομεν και της ζωής τα ρήθρα αυτού ποιόμεθα. Όσιο του Θεού πρέσβει περιμών, ο μετανοίας διδάσκαλος, ο κήρυξ φωτισμού του της Χάριτος, ο ιερότατος νυν Σιμεών μακαρίζεται, ο ζήσας εν το κόσμο ζωήν εις άγγελων, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Νικήσα σθένη του πνεύματος και πόνης εγκρατείας και δάκρυση Σιμεών όσια, πάθη ψυχίστε και σώματος, ίστο της απαθίας άκρων ανέδρα μας, και νυν και αίκιο σε όνος των αιώνων αμήν. Θεόν ασπόρος συνέλαβες παρθένε και ακόμα σεβάστασες, εν τη κοιλία σου αφθόρος δε τούτον έτηκες, ο τριπλού τεραστίου, της ουκ εξίσταται.
2: Κύριε ελέησον,
3: Θεός και διαφύλαξε εμάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της μηνυσιμών και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και συ την δόξαν αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Το φωτί λαμπόμενος ο Τρισιλείο Θεόφρονο Θεολόγος γέγονας εις υπερθέο Τριάδος άνωθεν σοβία λόγων καταπλουτήσας έβλησας θεοσοφίας ένθεα ρήθρα εξών πίνοντες βοόμεν χέρις τρισμάκαρ Σιμεών Θεοδίδακτε.
5: Χέρις τρισμάκαρ Σιμεών Θεοδίδακτε.
4: Το Πανάγιο Πνεύμα το πρώην τους αλλοιείς και αγραμμάτους σοφίσαν και ρήτορας και θεολόγους αυτούς αναδείξαν τούτο και εν της υστέρης καιρής την καθαρά σου ψυχή ενικήσαν Σιμεών Αγιώτατε ρήτορα ρητόρων και θεολόγων σε πάνσοφων τον αμαθή και άσοφων απειργάσατο καλλιγραφούντα και θαυμαστός εκτιθέμενον τα δόγματα της υπερφυούς θεολογίας και τα μυστήρια του Θείου Φωτός και τα εν τη ψυχή μυστικός γινωμένας διαφόρους ενεργίας της Θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όν και εμείς της αναγνώσεως απολάβοντες, σε μακαρίσουμεν αξιομακάριστε Πάτερ, ως υπερφιά και ουράνιον άνθρωπον. Και την Αγίαν εορτήσουμε τα πόθε εκτελούντες, ομοφόνος βοόμεση,

0: Κάτι του αυτομινός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Ξύφη Τάραχος, Ανδρόνικος και Πρόβος, Ήραν τον Νίκη, Νικής Προβάντες Ταράχου. Τμήθη Δωδεκάτη Πρόβος, Ανδρόνικος Ταραχώστε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δομνήνης. Μέλη Δομνήνα και Πέρ εξαρθρουμένη, ούκιν αληθή πίστην εξαρλουμένη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Η γη το λαιμού την τομήν ασπασίαν. Η Καλλίνικος Μάρτης Αναστασία, οι Άγιοι Ευδομήκοντα Μάρτυρες ξύφη τελειούνται, τέτνη και εν ανδρών ευδημικοντάς ξύφη, θνίσκηνε τίμη η δέη και πολλάκης, ο Άγιος Θεόδοτος, Επίσκοπος Εφέσεων ειρήνη τελειούται, ο Θεόδοτος γήινο λοιπόν θρόνων, το λαμπρόν έβρε της άνω δόξης θρόνων, ε Άγιοι Μάρτυρες Μαλφεθά, Ανθία, και οι μάρτυρες Ιουβεντίνος, Μάξιμος Ανδρόμαχος και Διόδωρος ξύφη και πυρή τελειούνται. Ού μαλθακόντι μαλθεθά βλέπειν έχει, τόξον κατά αυτής ευτόν ως τεθαμένον. Εις γούνα πανθής έμπειρον βεβλημένη, εν ουρανό δε λαμπρών ανθής ανθία. Ιουβεντίνος Μαξίμο τιμηθεί σάμα, χορός ειν ύφθη μαρτύρος ειν Μαξίμο. Μάχου προς εχθρούς Ανδρόμαχε Κυρίου, καν του πυρός σύνθης και το Διοδώρο. Ο Άγιος Ιάσον Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Παθών Ιάσον τας βάρης καταστρέφει, πύργους εγύρας αρετών πρώτου τέλους. Τη αυτή η μέρα μνήμη εορτάζουμε του Σύκαι Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σιμεών του Νέου Θεολόγου, μετατεθήσαν εκ της 12ης του Μαρτίου μηνός, καθήν και τελεύτησε, δια το εκείνην συμπίπτην την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πρώην μεν είχες γλώταν αντί της βίβλου, γλώτης δε αντί συν έχεις ήδη βίβλων. Βις δύο και δεκάτη Σιμεών πόλων αστερόεντα. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ως Θου Πρέσβη Περιμόν, εξεχήθη Σου η χάρις εν σχήλεση, πλουσία άνωθεν ο Ιερέ Σιμεών, και χήμα καρδίαση ως άμος δέδοτε η θαλάσσιος, παρά τους εσωφίσεντος ως ποτέ το Σολομόντι. Όσοι του Θεού Πρέσβη Περιμόν, ο Πολύφωτος και Πάχριστος Ισχάριτος και Λαμπρός Ήλιος, ο Εκκλησίας Χριστού Σεπτών Διερχόμενος, άπα στερέωμα και της νύψιος αυγάζων της ελάμψη Σιμεών ανεφημίστων. Όσοι του Θεού Πρέσβη Περιμόν, Λογιόδοτος Λογίων Θεοδίδακτος και Πνευματεφόρος Συ Θεολόγους Χριστού, εδείχθης της πέραση Σιμεών Όσια, Επιστήθιος Δεύτερος και Γρηγόριος, ο Περίπνος Θεολόγος, Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ο πυρήμορφος θρόνος και φλογερότατος, Χριστού παντάνακτος, ο υψηλός ουρανός, εκ πάση Εφέσεως, περιπεζίας με, ελευθέρωσον και χαμεζήλου σχέσεως επάρθενε Μαρία. Όσιο του Θεού Πρέσβη Περιμόν, γέγονος νοούμενος παμάκαρ παράδος εν εδέμ ο Θεοφύτευτος, έχων στελεχούμενον των Χριστών εν μέσω σου, ως ξύλων ζωής όσια, φάλων γλυκύκαρπων κυκλώθενδε ως δέντρα κομμόντα, καρπίστε και φίλοι στα σαρετάς απάσας. Όσιο του Θεού Πρέσβη Περιμόν, όμοιος εγένου το εμπόρο όν είπε Χριστός Σιμεών Όσια, σιγάρ εκέκτησο, άπαντα επόλυσας και μαργαρίτην έλαβες των πολυτίμητων όν έκρυψας εν μέσω καρδίας και γαλιάσω αρήτως επί τούτο. Όσοι του Θεού Πρέσβη Περιμόν, νέος ουρανός Πάτερ Ουράθης, τον Κύριον Όσπερ Ήλιον Παμέγιστον, λαμπρών χρυσαυγέστατον έχων εν της στέρνης σου, ως δε σελήνην πάμφωτον αργυραυγίζουσαν, κτισάμενος την Πνεύματος χάριν και ως φεδρά άστρα σε πτά συγγράμματά σου, Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Άγιον Αγίον ως τεκούσα, Αγίης αήτων επαναπαυόμενων και ως μόνη στήσα κατεχθρών παγκράτιων, των αοράτων πάναγνε τον νου φυλάξασα, ανώτερον ενίας ατόπου, καλή παραπάντων, δικαίως Παναγία. Όσοι του Θεού Πρέσβη Περιμών, χέρις νυν χαράν την όντως απέραντον και ανεκλάλητον Σιμεών Τρισόλβιο, όπου χωρίων χαράς το χάριεν. Κλάσας γαρ όδε πρόσκαιρα εις τα ουράνια παρεκλήθης και γελάς αιώνια των τερπνών και μακάριων γέλωτα. Όσοι του Θεού Πρέσβη Περιμών, βλέπεις τον γλυκίνι Ιησούν προς πρόσπον, νυν όν περ πρώτερον βλέπειν καταξίωσε, αλέν εσόπτρο και ενήγματι. Εντρίφα λοιπόν Άγια, εσκύρτα και χόρευε, απολάβω νυν του ποθουμένουση και ημών το τιμόντον σε μέμισο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, δέχουν την οδύν ταύτην ειν προσάγουμε σημειονώσια, δώρον ως ελάχιστον του πολλού χρέους, ου προσέ έχουμε, και αμοιβήν ετούμεθα χάρη του Πνεύματος δωρηθήνε και ημίν πρεσβείωσου ειν κακίες πολλές απολέσαμεν και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κτίσεως αγνή και κτίσεως του μεθόριον άμεσον γέγονας όθην και το πλήρωμα πασών χαρίτων δέχει πανάμουμε και μεταδίδος άπαση βρωτής αγγέλιστε. Όθεν τούτου μετάδος ο Δέσποινα και ημίν της αχρής ηκέτε σου.
2: Ανοίξω το στόμα μου.

0: Προσφυγή θείασον συγκροτήσοντας πνευματικών στερέωσον και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον.
1: Την ανεξιχνίας των θείων βουλήν της εκ της παρθένου σαρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης.

0: μεν, τον εξαυτίστε εκθέν τα θεοδοξάζονται.
1: Που και λάτρεψαν τη κτήση θεόφρονες παρά τον χτίσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρείως πατήσαντες χαίροντες έψαλον.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τιμ. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίασματος του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη ήχονταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ Κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος σου, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψαν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσαν με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

δέχτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού.

σώσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο κεδησί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνομα σου τα αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίω φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώδους εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνων αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης η προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ανοσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών ως Σύ ευαρεστής άντων. Ότι Άγιος Ή ο Θεός ημών και Σύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ον ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομε, καυχάστε Διού συμφέρημοι, ελεύσω μεγάρης ορτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου, είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν.

ότι υπάγει στον παράδεισον και οίκουσεν άρρητα ρήματα, αούκ εξ ον ανθρώπων λαλήσε. Υπέρ του Τιού του καυχήσομε, υπέρ δε με αυτού καυχήσομε, ημίεντες ασθενείες μου. Εάν γαρ θελήσω καυχήσαστε, ουκ έσομε άφρον αλήθεια γαρ ερώ. Φίδομε δε μήτης εις εμέ λογήσετε, υπέρ ο βλέπει με ή ακούει τι εξ εμού. Και τι υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη υπερέρωμε, εδώ θυμί σκόλωψ της αρκή. Άγγελος σατάν ή να με κολαφίζει ή να μη υπερέρωμε. Υπέρ τούτου Χρίστον Κύριον

ανθρώπων, επιβαλούσι γαρεφημάστες χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν το ονόματός μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστεον εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, η ουδινήσον δε αντιπίν, ουδέ αντιστήν επάντηση αντικείμεν ημίν. Παραδοθήσεστες δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσους είναι εξημών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε εν τη υπομονή μου.

ερχόμεν πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σωών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψουν εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκενήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της ικτυρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθρης την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινής, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων, την παράσταση του Αγίου στη θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελιών.

αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένο σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρα δικηθυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριο ενήσων Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Αγενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραπάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, με της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ασβαπιόν, το εκ του Πατρός σου εκπορευόμενον, το σηματρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, σημείαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώνει βάπτες με εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκών άσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Γιν σε ενήν σι ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σι γαρίθε ως ανέκπραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτος όν σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερών.

Κατά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτε φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου το συγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, να πάσο πιστεύον εις αυτόν μία απόλυτα ελέγχει ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδωτον, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητή.

Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπέρ ημών γεγεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

έτι προσφερωμένη στην τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Με το βαλόν το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρεία.

παρεμπιπτόντων ανεμιγονεύσιμεν υπ' η Αγία και Ιερά Προθέση και Ανάπαυση με τους ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου έτη παρακαλούμενσαι. Μνήστη την Κύριε Πάση της Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος έτη προσφερομένσαι την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, όν χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών ένδυμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και

Ανίστη την Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνίστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνίστη την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντα ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζην και ανυμνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και υγειασθέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσσα ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ

ευχαριστούμε εσύ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί της υποκεκλικότητας ήταν σε αυτόν κεφαλάς που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάση είναι μήνες αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δικαίη κτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρί μεταδούνε ημίν το ακράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

0: Όντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου ημίν άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αύτη και αίσθη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός.

0: Εκείνης της ανάγκης επίστεψον και σώσον με.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Της πλαχνίας υπάρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον είμαστε οτό και. Ρέψον εις λαών των αμαρτήσαν να δείξουν όσα ή τη δυναστεία σου. Σε γαρελπίζονται στο χερευόμεση, ως ποτέ ο Γαβρίλο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.
0: Ελέησον με είπεν ο Δαβίδ καγός ικρά ζωήματων σωτήρ, τα σε μας αματίας διά της μετανοίας εξαλείψας ελέησον με.
1: Ελέησον με ο Θεός ελέησον με, επειδή συν αμαρτή μας είναι ο Δαβίδ εθρήνη, επιμυρίς εγώ πλημελή μας η βόση. Εκείνος της τρομνήν της δάκρυσιν έβρεχε, εγώ δερανίδα μίανου και έκτιμε, απέγνωσμα.

χωρίδης οπείτε θεών των αγαθών και δεσπότην. Ρίσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πικρός κολάσεως, δαιμόνων κακόσεως και παθών αμαυρόσεως, και πάσης απειλής προσδέχοντες πόθο

Ούστη παρθένος πια δε παρθένος μη τη ρε γνωρίστη. Πάντα τάσα θεωτό και παράδοξα, δια τούτος επιστός μεγαλύνομεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίση, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσεων το κρίνε στέσαι. Η δούκαρα ανομία συνελήφθη και να αμαρτία σε κύση σε μημήτρη μου, η δούκαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδελα και τα κρυφία τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με πλυνή με και υπερχείων αλευκανθήσω με ακουτή με αγαλία συν και εφροσύνη. Αγαλιάσονται ω τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσεων είναι μία Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψω μου από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου ήρισε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλίαση τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ανασύνη σου ότι θέλει σας θυσία να το κάνω. Ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε είναι το ευδοκία του Σιωνικού Δομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφωνάν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δεύτε λαϊάσο μεν, άσμα Χριστό το Θεό το διελών τη θάλασσαν και οδηγήσαν τη, το λαό να ανήκε δουλεία σε Αιγυπτίον να τη δεδόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Ως αρκωθείς και μη δικαίους ως έφυσας, αμαρτωλούς καλέσε δε παραγενόμενος εις μετάνοια λόγια πολλά ημαρτικότα δέξε και σώσον με. Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε μόνος εγώ τη αμαρτία δε δούλω με μόνος εγώ της πάθες η θύραν η νέοξα. Ευδιάλακτε μόνε επίστρεψόν με σώσον τη εσπλαχνία σου. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών βήματος ώστε φορούντες παρίστανται οι αθλοφόροι Κύριε. Τα του αλάστορος εκνικήσαντες θράση και την αθανασία καταπλουτίσαντες. Αγίοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών. Ρήθρα ημίν των ιαμάτων πηγάζονται οι αθλοφόροι μάρτυρες τα αναβλίζοντα τη σαρκός ημών πάθη. Ξηραίνους η δυνάμη του Θείου Πνεύματος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η την πηγήν της απαθίας και ίσας τα τραυματιστέν τα πάθες οι κόροι θεράπευσον. Και πύρος αιωνίου εξάρπασον με μόνοι θεοχαρίτονται. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών άνθρακας θεοφόρους τη έγκλη πυρσοθέντας της εισουσίας. Τους ασωμάτους έδειξας χορούς σε Χριστέ δοξάζοντας ως παντοδύναμα. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών δύναμη αθαρσίας και δόξαν και εκτιμένη αθανασίας δεδορημένοι άγγελοι. Χριστέ τι προσέε εγκύτη τι καταφωτίζονται. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών όφθησαν λαμπροφόροι την άειλον δεικνύτες και καταφύσιν διασυμβόλων άγγελοι Χριστέ αισθητός τυπούμενη την καθαρότητα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς τάγματα των αγγέλων το τόκο σου παρθένε το υπερφύσιν υπηρετούσι χαίροντας εμνή τον γάρ τούτων τέτο καστεών και κύριων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μαρτυρικές η λαϊσμένη χάριση, το στεφοδότη Χριστό εν ουρανής πόθο μάρτυρες παρίστασε. Φωτή καταβγαζόμενη τρισιλίου λαμπάδος και πάντας καταφωτίζεται πίστη τους ημάς μακαρίζοντας. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εν διωγμό της ευσεβίας όφθητε πάσαν διώκονται στην δισεβή πλάνην μάρτυρες. Αίτητη γενναίης αγωνής μας είναι ως καλή στρατιώτε, ως εκκλησία ερίσματα και της αληθείας κρατέωμα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών, ελογισμένη διανία πάνσουφη αποκρουσάμενη την πονηράν ζάλιν και την αγριένουσαν της ασεβίας θάλασσαντες του πνεύματος αύρες, προς τους λιμένας εφθάσατε τους επουρανίους γηθόμενοι. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών, ψυχές μαρτύροντα ημών συγχαίρουση, μάρτυρες πνεύματα εν ουρανής όντως πρόβε και ανδρώνικε και τάραχε μακάρι ανδρικός γαρτούς πόνους της μαρτυρίας συνήσατε. Νίκες θεϊκές κλαιζόμενοι, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, δηλόγω συνάναρχο παρθενική μήτρα, βουληθή κατόκισε και σάρξα ατρέπτο γέγονε. Και παθένει κουσίω μαρτύρων θεία στρατεύματα πίστη αθλήν, εν αθλήν παρεσκεύασε. Στερώσον ημάς εσύ, κύριο ξύλο νεκρό αστή αμαρτίαν, και το φοβό σου εμφύτευσον ει τα σκαρδία ημών των ημνούνωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο μήτρα, εν υποδύση Χριστέ άφθονον, θαρίσαν τη πάθεση την ψυχή μου, μετανία καινοποίησον και φωτός αηδίου δείξον έμπλεον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι υπήκουσα εχθρού, παραπικραίνοντος και πάσαν ετέλεσα αμαρτίαν και αφρόνος παρεπίκρανα σε τον μόνον μακρόθυμον φιλάνθρωπε.
Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε επί ημών οφείσια θάνατος Θεός, σοφός δημιουργός, εν χάρη της στρατιάς, αθανάτους δείκνησιν. Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε επί ημών νυν παρεστώτες ορωκτών. Ακρότητοι Χριστός, σωθήνε πάντας ημάς, άγγελοι πρεσβεύσατε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αρχήν υποχρόνων ηλυφός πιστεύετε, εξού ο χρόνο δημιουργός, μήτερ αϊπάρθενε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχυρός το διώκτη, αντιταχθείς τάραχε και τη συντριβήν του προσώπου φέρων, στερώτα τα μήλα συνέθλασσας, των ουμένων λέοντων, αριστεύς γενόμενο ασθένη του πνεύματος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μεγαλόφρονη γνώμη τους οικισμούς συνεγκαζνό του και γαστρός μάρτης πρόβε, διατηνόμενος και συμφλεγόμενος της οβελίσχης στα στέρνα και των θεολόγων στο στόμα τυπτώμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τρυφεγγίσιος αστέρες, τες νοητές λάμψες εάπασαν εν δόξη δικτύσιν, καταφωτίζεται σκότος διώκοντες της πολυθέου, απάτης αθλοφόροι μάρτυρες, Θεό ιδέστατη, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως καλήνος ωραίων σου εκλεκτήν άχραντε λόγος ο τον παν ουσιώσας, σε εκλεξάμενος σου την αμόλυτον και θεοδόγων αστέρα, πουληθείς κατόκης ενώ υπερούσιος.

Στην κρατέα, ο πλησάμενη πίστη νεανικός, ανδρονικός πρόβοστε και ο πάσοφος τάραχος της πολυθέου πλάνης το κράτος διέλυσαν και λαούς προς θείαν αγάπη συνέδισαν. Ο θέντα της νίκης κομισάμενη γέρα, χωρίς ηλεφρένονται ασωμάτων δυνάμεων, εις εμπίστη βοήσομεν. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων, αφέσιν το ρίσαστε, και σε ορ...

0: Αμήν. Τριάδος ημήν τη δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οπλήτε θείοι μάρτυρες. Συνταράχω πρόβοστε και Ανδρόνικος ήλεν ξανάπασαν των τυράννων αθεότητα. Τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες.
1: Τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες.
0: Του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενη άμα συνταράχω το σοφό πρόβοστε και Ανδρόνικος χαίροντες ήχθησαν εν στα δύο. Παρανόμων σελέχοντες αθεοί ανώθεν ημείς οι εκπόθου τιμώντες τη μνήμη αυτών ενήμνησαν εφημούμεν και πιστός τους αγώνας κηρύττω μεν θαυμάστος εγάρο Κύριος ως προστήρασεν κόσμο τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες.
1: Την πίστη γενναίος εναθλήσαντες.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Καλλινίκου μάρτυρος δομνήμης. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Οι Άγιοι Εβδομήκοντα μάρτυρες ξύφι τελειούνται. Ο Άγιος Θεόδωτος, επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι μάρτυρες Μαλφεθά, Ανθία και οι μάρτυρες Ιουβεντίνος Μάξιμος Ανδρόμαχος και Διόδωρος ξύφι και πυρή τελειούνται. Ο Άγιος Ιάσον, επίσκοπος Δαμασκού, εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αιρών αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αιρώντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδειξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσεκάτε φυγόν δάξουμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή σου, του φωτίσω ψώμεθα φως παράτινον το έλεος σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτε εν αμαρτή της φυλαχθήνη ημάς ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και εν ετών και δοξασμένον το όνομά σου, τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελέος εφημάς καθά περιλπίσαμε να επισέ ευλογητός σου, Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, δέσποτα συνέτσισο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Ιάη και φώτισο με τη δικαιωμασή σου, Κύριε του ελέος εις τον αιώνα τα έργα του χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιον, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν, σοι εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι η μάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

των πεπραγμένων ιδινών ενώντα το παν. Επί του σους καταφεύγω οι κυρμούς, λόνιν μιμουμένος και την πόρνιν την δακρύσασαν και τον άσο τον ιόδιο και προσπίπτωση ελεήμων πριν με καταδικάσεις.

Εις Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον υπέρ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου αθλοφόροι μάρτυρες σκάσμεν έχετε εις ουρανούς εν κοινή Θεού και κατά κόσμων όλων δωρηφορείτε ημών τα λείψαναν ιερείς και βασιλείς προσκυνούσι και λαοί πάντες επαγαλωμένοι συνήθως βόμεν ύπνος

αιώνων αμήν. Παύλων και έκλικτων παρθενόμητων μεταβαλέ, της ψυχής μου πανάμωμε, εις ρώσιν και δύναμην, του φόβο και πόθο, είντε και πράτην τα δικαιώματα Χριστού, όπως

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες και μόδας όταν συγχωρήσουν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστα στην ιεσιμόν και εντρώματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θυτώ το όνομά σου, λιθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σύν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμενον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

μας βραβεύους αθαυμάτων προχώεις. Εκπαντίον κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάττουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τους εδόξες αντιθέων.

0: Πάντα Χριστού, αναβλύζει γαλλιά στις πάντα πάστης, ευλαβός καυγάζουσι. Δόξατος σε δοξάσαντι Χριστό, δόξατος σε θαυμαστώσαντι, δόξατο ενεργούντι διά σου πασινιάματα.
1: Συλλόγου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμακων.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε του προσφέρειν σιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτουμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Προσκυνήν εν παντι τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετά

Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση, την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη. Δόξα Σοι ο Θεός, ευλογητός ο Θεός.

εσύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και κατά

0: Αγίν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
0: Ότι σου

Ευχαριστούμενης η Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκί και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό κυρί Σου. Θεός. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Τις 5 του μηνός Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Διοκλητιανού όταν ήταν κόμις ο Δομέτιος, δηλαδή γύρω στο 290 μετά Χριστόν, και ήταν δούλη κάποιου ονόματι Κλαβδίου. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη όχι μόνον ήταν ευσεβής και πεπαιδευμένη, αλλά καταγινόταν με όλη της την ψυχή στο να διαδίδει την χριστιανική πίστη μεταξύ των ειδωλολατρών γυναικών και κοριτσιών. Όταν ο κόμις Δομέτιος άκουσε για αυτήν ότι είναι χριστιανή, έγραψε στο αφεντικό της, τον Κλάβδιο, να την στείλει αμέσως για να την εξετάσει. Ο Κλάβδιος λυπήθηκε πάρα πολύ και ντύθηκε σάκο, δηλαδή τρίχινο φόρεμα, και θρηνούσε. Η Χαριτίνη τον παρηγορούσε και του έλεγε: «Μη λυπάσαι, αλλά να χαίρεσαι, επειδή εγώ θα γίνω μπροστά στο Θεό μου ευπρόσδεκτη θυσία για τις δικές μου αμαρτίες, αλλά και για τις δικές σου». Ο Κλάβδιος της αποκρίθηκε:

έβαλαν επάνω στο κεφάλι της αναμένα κάρβουνα και στη συνέχεια πάνω στις πληγές έχισαν ξύδι για να κάνουν δρυμύτερους τους πόνους. Έπειτα έμπηξαν στους μαστούς της σούβλες αναμένες και κατέκιαν τα πλευρά της με αναμένες λαμπάδες. Μετά από αυτό της κρέμασαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα και την έριξαν στη θάλασσα. Όμως εκεί παραδόξως τα δεσμά λύθηκαν αμέσως και η Αγία, παρόλο που δεν εγνώριζε να κολυμβά καθόλου, σώθηκε θαυματουργικά και βγήκε στην ακτή. Εκεί την συνέλαβαν και την οδήγησαν πάλι στο μαρτύριο και την έβαλαν στον τροχό. Κατόπιν την έσυραν επάνω σε αναμένα κάρβουνα. Αλλά με τη χάρη του Θεού και την βοήθεια των Αγίων Αγγέλων διαφυλάχθηκε σώα και αυλαβής από αυτά. Στη συνέχεια ο τύραννος έδωσε εντολή να ξεριζώσουν τα νύχια από τα χέρια και τα πόδια της. Και κατόπιν διέταξε να την παραδώσουν σε έναν οίκο ανοχής. Εκεί όμως η Αγία παρακάλεσε να φυλαχθεί σώα και αμόλυντος και η χάρις του Θεού έκανε πραγματικά το θαύμα της. Η Αγία παρέθεσε εν ειρήνη την ψυχή της στον Κύριο. Το τίμιο λείψανό της το έριξαν έπειτα στη θάλασσα. Καθοδηγούμενο δε από την Θεία Πρόνοια βγήκε πάλι στην παραλία. Εκεί το αφεντικό της, ο Κλάβδιος, το βρήκε και το ενταφίασε με ευλάβεια.

Η Αγία Μαμέλχθη καταγόταν από την Περσία και ήταν ιέρια του ναού της Αρτέμιδος. Είχε όμως μια αδελφή η οποία ήταν χριστιανή. Κάποια μέρα η Μαμέλχθη είδε στο όνειρό της έναν άγγελο του Θεού, ο οποίος της έδειχνε και της δίδασκε τα μυστήρια των χριστιανών. Ξύπνησε τρομαγμένη και διηγήθηκε το όνειρο στην αδελφή της. Εκείνη την πήρε και την έφερε στον επίσκοπο της πόλεως, ο οποίος την εβάπτισε αμέσως. Όταν έμαθαν αυτό οι ειδωλολάτρες, θύμωσαν και την θανάτωσαν, ενώ ακόμη φορούσε τα ημάτια τα λευκά του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα πήραν το λείψανό της και το έριξαν μέσα σε έναν βαθύτατο λάκο. Από εκεί μόλις και μεταβίας μπόρεσαν οι χριστιανοί να βγάλουν το τίμιο λείψανό της. Ο επίσκοπος πήγε τότε στον βασιλέα των Περσών και πήρε από αυτόν την άδεια να γκρεμίσει το ναό της Αρτέμιδος και να οικοδομήσει στον ίδιο τόπο εκείνο η εκκλησία της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Όταν έκαμε αυτό, τότε τοποθέτησε στην εκκλησία εκείνη το τίμιο λείψανό.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Συνέχεια στα κεφάλαια περί υψώσεως του νου. Όσοι μιλούν πνευματικά χωρίς να έχουν τη γνώση και την πείρα όσων λένε, όσοι άγευστοι και άπειροι πνεύματος βγάζουν από το στόμα τους πνευματικούς λόγους, μοιάζουν νομίζω με άνθρωπο που διασχίζει το καλοκαίρι πεδιάδα έρημη και άνυδρη. Ακριβώς το μεσημέρι η μεγάλη δίψα που καίει του φέρνει στο νου την εικόνα μιας δροσερής πηγής που δήθεν είναι κοντά και έχει γλυκό και κατακάθαρο νερό και που τίποτε δεν τον εμποδίζει να το πιει αχόρταγα. Ή κάποιον άλλον που δεν έχει βάλει μέλι στο στόμα του ποτέ και προσπαθεί να εξηγήσει σε άλλους πώς είναι η γλύκα του. Κάπως έτσι μοιάζουν όσοι δεν γνωρίζουν εμπράκτος και με ασφάλεια τα περί τελειότητος, αγιασμού και απαθίας και όμως αποφασίζουν να τα συστήνουν σε άλλους. Και αν ο Θεός τους δώσει μια μικρή έστω αίσθηση του τι λένε, οπωσδήποτε θα καταλάβουν ότι η αλήθεια των πραγμάτων είναι πολύ διαφορετική από όσα οι ίδιοι περιγράφουν. Έτσι βέβαια, ο χριστιανισμός διατρέχει τον κίνδυνο λίγο-λίγο να παρεκτραπεί σε άθεα νοήματα. Αλλά επειδή είναι βρώσεις και πόσεις, όσο τον γεύεται κανείς, τόσο η επιθυμία του ανάβει και ο νους του δεν χορταίνει και δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όπως ο διψασμένος που του έδωσαν κάποιο γλυκό πιωτό και τώρα επιθυμεί ακόμη πιο άπλιστα να πιει για να ξεδιψάσει και επιπλέον να εφρανθεί. Είπαμε όμως, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε απλώς με λόγια, αλλά τα βιώνουμε στο νου με τις μυστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για αυτά.

Το Ευαγγέλιο προστάζει κατηγορηματικά τον άνθρωπο τι να κάνει και τι να μην κάνει για να γίνει φίλος του φιλανθρώπου βασιλέως, που παραγγέλει μην οργιστείς, μην επιθυμήσεις, εάν τη σεραπήσεις την δεξιάν σοι εγώ να στρέψουν αυτό και την άλλην. Ο Απόστολος πάλι, ακολουθώντας τις εντολές κατά πόδας, τον εκπαιδεύει να κάνει σταδιακά το έργο της κάθαρσης με υπομονή και μακροθυμία. Στην αρχή τον τρέφει μεγάλα σαν τα νήπια, τον βοηθάει να μεγαλώσει και κατόπιν να φτάσει την τελειότητα. Σαν να λέμε, το Ευαγγέλιο εντέλεται την κατασκευή ενός τέλειου μάλινου χιτώνα, για τον οποίο ο Απόστολος έδωσε λεπτομερείς οδηγίες πώς να ξένεται και να υφαίνεται το μαλλί, ώστε να γίνει ο χιτώνας.

Κάποιοι απέχουν από τα προφανή, την πορνεία, την κλοπή, την πλεονεξία και τα λοιπά πονηρά έργα και γι' αυτό κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους Αγίους. Όμως στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Γιατί η κακία πολλές φορές φωλιάζει στο νου τους, ζει εκεί και σέρνεται, ενώ έμοιαζε να τους έχει αφήσει και να έφυγε. Άγιος όμως είναι ο αγιασμένος και τέλεια καθαρμένος εσωτερικά άνθρωπος. Έτσι, κάποιος αδελφός την ώρα που προσευχόταν με άλλους αδελφούς, εχμαλωτίστηκε από τη δύναμη του Θεού, αρπάχτηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί φωτεινά κατοικητήρια, είδε το άπειρο και άρρητο φως και άκουσε μια φωνή να του λέει πως αυτός είναι ο τόπος αναπαύσεως των δικαίων. Ψήλωσε λοιπόν ο νους του, άρχισε να θαυμάζει τον εαυτό του και έπεσε στην αμαρτία κυριευμένος από πολλά κακά. Βλέπεις λοιπόν τι παθαίνουμε, πώς μπορεί ο καθένας να πει: ζω με νηστεία και ξενιτεία, μοιράζω τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, φυλάγομαι από τα κακά που είπαμε, τίποτε δεν μου λείπει για να είμαι κι εγώ άγιος. Τελειότητα όμως δεν είναι η αποχή από τα εξωτερικά κακά, αλλά η τέλεια κάθαρση του νου.

Εσύ που σκέφτεσαι έτσι, άρχισε να εποπτεύεις τους λογισμούς σου και μπαίνοντας έτσι στο νου σου τον εχμάλωτο και δούλο, σκύψε να δεις το φίδι που φωλιάζει πιο κάτω, πιο βαθιά από το νου και τις σκέψεις και σου νεκρώνει τα πιο κέρια σημεία της ψυχής, τα λεγόμενα ταμεία. Η καρδιά, βλέπεις, είναι ανεξερεύνητη άβυσσος. Αν σκότωσες το φίδι, αν ξεκαθάρισες την εσωτερική ανομία και απέβαλες την αμαρτία, τότε καυχήσου για την καθαρότητα που σου χάρισε ο Θεός. Θέμα ολόκληρης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Οι πάντες, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, έχουν έρωτα για την καθαρότητα και ας μην είναι εφικτή από όλους. Αυτή αποκτάται μόνο δια του Ιησού Χριστού, της ενυπόστατης και όντως αλήθειας. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια ή να επιτύχουμε τη σωτηρία.

του ιδίου για την αγάπη. Όπως απαρνήθηκε στον εξωτερικό άνθρωπο και τον κόσμο των αισθήσεων, κάνοντας ελεημοσύνες και σκορπίζοντας την περιουσία σου, έτσι πρέπει να απαρνηθείς και τα αυτονόητα του χαρακτήρα σου. Αρνήσου την όποια κοσμική σοφία και γνώση του κόσμου έμαθες, παράτησε τα κοσμικά σου προτερήματα, ταπείνωσε και μείωσε τον εαυτό σου. Την αληθινή σοφία, όχι των επιτιδευμένων λόγων αλλά της δύναμης του Σταυρού, θα τη βρεις μόνο μαθητεύοντας τη μορία του κηρύγματος, καθώς στη ζωή σου θα γίνονται χειροπιαστές οι ενέργειές της, όπως συνέβη και στις ζωές όλων όσων αξιώθηκαν να την αποκτήσουν. Όπως το διατύπωσε ο Παύλος, ο Σταυρός του Χριστού της μεν Ιουδαίης σκάνδαλον έλυσι δε μορία, ημίν δε της οζωμένης Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και αν δοκίμασες τη γεύση του ουρανού, και αν κοινώνησες τη σοφία του, και αν έπαυσες εκεί την ψυχή σου, ούτε τότε μην υπερηφανεύεσαι. Μην παίρνεις θάρρος αν έχεις ήδη φτάσει και κατακτήσει ολόκληρη την αλήθεια, για να μην ακούσεις κι εσύ: χορτάσατε κιόλας, ήδη πλουτίσατε, βασιλέψατε χωρίς εμάς, και μακάρι να είχατε βασιλέψει για να βασιλέψουμε κι εμείς μαζί σας. Αλλά κι αν έχεις στα χείλη σου τη γεύση του ουρανού, μάθε πως τον χριστιανισμό ούτε τον άγγιξες ακόμη. Και αυτό μην το πάρεις επιπόλαια, αλλά να το φυτέψεις και να το σφραγίσεις διαπαντός στο νου σου. Όποιος αγαπά τα πλούτη ποτέ δεν χορταίνει και αν ακόμη μαζέψει αναρρύθμιτα χρήματα. Ό,τι προσθέτει καθημερινά του αυξάνει την επιθυμία για περισσότερα. Είναι σαν τον ποταμό με το γλυκύτατο νερό που χάνεται πριν κανείς προλάβει να ξεδιψάσει. Γι' αυτό η δίψα του φουντώνει περισσότερο. Το ίδιο και η γεύση του Θεού δεν χορταίνεται ούτε τελειώνει. Και όσο περισσότερο κάποιος την απολαμβάνει, τόσο καταλαβαίνει τη φτώχεια του. Οι χριστιανοί λοιπόν δεν θεωρούν τη ζωή τους σπουδαία, αλλά ενώπιον του Θεού αισθάνονται εντελώς τυποτένοι και θεωρούν τους εαυτούς τους δούλους όλων των ανθρώπων. Ο Θεός χαίρεται πολύ και αναπαύεται στην ταπεινή ψυχή. Αν κάποιος έχει κάτι καλό ή ακόμη και πλούτο ολόκληρο, να μην επαρθεί ότι είναι κάτι ή κάτι κατάφερε. Η αλαζονία είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι που έβγαλε εξ αρχής τον άνθρωπο από τον παράδεισο, επειδή άκουσε ότι θα γίνει σαν Θεός και θρασύνθηκε με αυτή τη μάταιη η ελπίδα. Σκέψου πως ο Θεός σου και βασιλεύς, αλλά και Υιός του Θεού, εκένωσε εαυτόν, παίρνοντας τη μορφή δούλου. Πως επτόχευσε, πως την ίδια μοίρα με τους τελευταίους των ανθρώπων βασανίστηκε και θανατώθηκε. Αν αυτά έπαθε ο Θεός, εσύ άνθρωπε, σάρκα και αίμα, χώμα και στάχτη, ο οποίος αλίμονο δεν έχεις τίποτε καλό, όλος μια ακαθαρσία, περηφανεύεσαι και αλαζονεύεσαι. Αν είσαι λίγο συνετός, να λες για τα δώρα του Θεού, αυτό δεν είναι δικό μου, άλλος μου το έδωσε, και αν θελήσει μου το παίρνει πίσω. Κάθε καλό να το αποδίδει στον Κύριο και το κακό στην αδυναμία σου. Απόστολος μιλά για θησαυρό μέσα σε πύληνα σκεύη, εννοεί την αγιαστική δύναμη του πνεύματος, της οποίας αξιώθηκε όσο ακόμη περιέφερε τη σάρκα του, και αλλού μιλά για εκείνον που εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Όποιος βρήκε και φυλάει στην καρδιά του αυτό τον επουράνιο θησαυρό, τη δικαίωση όλων των εντολών, μπορεί να εργαστεί για όλες όχι μόνο καθαρά και αναμάρτητα, αλλά και ανώδυνα και χωρίς κόπους, πράγμα από το οποίο προηγουμένως απήχε πολύ. Κανείς δεν μπορεί, όσο και να το θέλει, να καλλιεργήσει στα αλήθεια τον καρπό του πνεύματος, πριν να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, ας βιάσει καθένας τον εαυτό του να σπεύσει με υπομονή και πίστη, και ας δεηθεί θερμά στον Χριστό, ώστε να του χαριστεί ο ουράνιος θησαυρός και με τη βοήθεια και τη χάρη του να αποκτήσει όλες τις αρετές, όπως είπαμε, τέλειες και καθαρές, χωρίς ταλαιπωρία και μόχθο.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής.

στίχοι 17 έως 30, η σταύρωση και ο θάνατος του Κυρίου. Παρέλαβον δε οι στρατιώτε τον Ιησούν και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν. Και αυτός βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του, ευγήκεν έξω από τα τείχη της πόλεως εις κάποιαν τοποθεσίαν που λέγεται Κρανίου τόπος και στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γολγοθά. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το ένα μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, για να ετοιμάσουν δε περισσότερον τον Ιησούν, έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσαν εις το μέσον των δύο κακούργων θέσιν. Έγραψε δε και επιγραφήν ο Πιλάτος και έθεσεν αυτήν εις το επάνω μέρος του σταυρού. Ήτο δε γραμμένον εις την επιγραφήν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτήν λοιπόν την επιγραφήν που διακήρυτεν ότι ο Ιησούς ή το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πόλεως. Και το περιεχόμενο της επιγραφής ή το γραμμένον εις τρεις γλώσσας, εις την εβραϊκήν που είναι η εθνική γλώσσα των Εβραίων, εις την ελληνικήν που είναι η γλώσσα διεθνής, και εις την ρωμαϊκήν που είναι η επίσημος γλώσσα του κράτους. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα δημοσιότης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολήν και ύβριτον να λέγεται βασιλεύστον ένας σταυρωμένος, έλεγον εις τον Πιλάτον, «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράψε ότι εκείνος είπεν, είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη, «Ό,τι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτες λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησούν, επήραν τα φορέματά του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια, από ένα μερίδιον διέκαστον στρατιώτην, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστών μερίδιων. Ήτο δε το υποκάμισον αυτό χωρίς καμίαν ραφήν υφασμένον ολόκληρον από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ των, «Ας μη το σχίσομεν, αλλά ας ρίψομεν λαχνόν δι' αυτό και όποιος το πάρει». Και έγινε έτσι για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέγει, «Εμοίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου και για το κυριότερο ένδυμά μου, άνευ του οποίου μένει ολόγυμνο το σώμα, έβαλαν λαχνών. Και οι μεν στρατιώτε έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις των σταυρών του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα,
να στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις τη μητέρα του. Γίνε, ιδού ποιος από τώρα θα είναι ο Υιός σου. Έπειτα λέγει στον μαθητήν, ιδού η μητέρα σου. Και από την ώρα εκείνη την επήρων ο μαθητής εις το κατάλημά του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τας προφητείας να πάθει, είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί, για να επαληθεύσει καθόλα και μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας η γραφή είπε «Διψώ». Ήτο λοιπόν εκεί χάμω ένα πύληνον δοχείων γεμάτο οξύδι. Εκείνοι δε που ήκουσαν των λόγων αυτών του Ιησού, αφού εγέμισαν ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν εις ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι ο Ιησούς, είπεν «Έχουν πλέον τελειώσει όλα και η προφητεία όλα επληρώθησαν και το έργο μου έλαβε αίσιον πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω ετελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως». Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλήν του να γύρει προς τα κάτω, παρέδωκεν εξουσιαστικός, και όταν αυτός ήθελε την ψυχήν του εις τον πατέρα του,

στίχοι 31 έως 42. Ο λογισμός της πλευράς. Η ταφή του Σωτήρος. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβανον τα μέτρα των, για να μην μείνουν επάνω εις των σταυρών νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά την διάρκεια του Σαββάτου. Επειδή η ημέρα κατά την οποία έγινε η Σταύρωσης ή το ημέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάκτου και εξαιρετικής, διότι η ημέρα του Σαββάτου εκείνη που θα ήρχιζεν από την δύσην του ηλίου ή το μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι το Σάββατον συνέπιπτεν ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Απηγορεύοντο δε ρητός από το Δευτερονόμιον να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτον να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και του σηκώσουν το ταχύτερον απ' εκεί. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού, τον οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησούν. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, σαν να τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτας, για να διαπιστώσει βεβαιότερον το θάνατόν του, του εκτύπησε την πλευράν με λόγχιν. Και αμέσως ευγήκεν από το τρυπηθέν μέρος αίμα και είδωρ, φαινόμενο πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένον το αίμα πήγνεται. Όσο δε κι αν τον τρυπήσει κανείς, δε βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα και διαυγές είδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία η υπ' αυτού σημενωμένη κάθαρσης του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου, και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρίαν περί αυτού, και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμίαν περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος, αλλά εξεύρει καλά ότι λέγει την αλήθειαν. Και έδωκε μαρτυρίαν τόσον περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνον την πλευράν του ετρύπησαν. Για να πιστεύσετε κι εσείς ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτε. Διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίον της γραφής. Δεν θα συντριβεί κανέν κόκαλόν του. Και πάλιν άλλο μέρος της γραφής λέγει: όταν η Χάρις επισκεφτεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμμένοι και εν μετανία εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και οι επιμείναντες εις την απιστίαν. Ύστερον δε από τα συμβάντα ταύτα, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέαν και ήτο μαθητής του Ιησού, αλέμενε κρυμμένος και δεν εφανέρωνε τούτο επειδή εφοβείται τους Ιουδαίους, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να επιτρέψει εις αυτόν ή να σηκώσει από τον Σταυρόν το σώμα του Ιησού
και το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήλθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. Μαζί δε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει στον Ιησού εν καιρό νυκτός, όταν δια πρώτην φοράν συνομίλησε μαζί του. Και έφερεν αυτός μείγμα από ρητινώδες και πολυτιμότατον άρωμα, που ελέγεται Σμύρνα. Και από το αρωματώδες και απαλών ξύλων της αλόης, 100 λίτρας περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήραν λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού και αφού το ήλυψαν με τα αρώματα, το επεριτήληξαν με επιδέσμους, όπως ήταν συνήθεια εις τους Ιουδαίους, να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το σημείον δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, ήτο κάποιος κήπος, και μέσα εις τον κήπον ήτο μνημείον καινούριον, εις το οποίον δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία δια το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδιδε καιρόν προς αργοπορίαν, αλλά και διότι το μνημείον ή το πλησίον, έθεσαν τον Ιησούν.

Κεφάλαιον 20, στίχη 1 έως 29. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στην Μαγδαληνήν, τους 10 και τους 11 μαθητάς, υψηλάφησης του Θωμά. Αφού δε πέρασε το Σάββατον, κατά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον πρωί, όταν ήτο ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφρασε την είσοδον του τάφου ήτο σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτόν, τρέχει και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και είπε προς αυτούς: «Επήραν τον Κύριον από το μνημείον και δεν ξέβρωμεν που τον έβαλαν». Κατόπιν λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν είδησιν, ευγήκεν από το σπίτι που έμενεν ο Πέτρος, μαζί δε με αυτόν ευγήκε και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής ως νεότερος έτρεξεν εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος εις το μνημείον. Και αφού έσκυψε, βλέπει απ' έξω τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι κατά γης. Λόγω όμως της μεγάλης συγκινήσεώς του, δεν προχώρησε να έμβει μέσα. Ενώ λοιπόν επερίμενε να παίξω, έρχεται και ο Σίμων Πέτρος ύστερα από αυτόν και θαραλέος και ορμητικός, καθώς ήτο από χαρακτήρος, εμβήκεν εις το μνημείον και παρετήρησεν εκ του πλησίον ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήσαν κατά γης και δεν έλειπαν. Όπως ή το φυσικό να συμβεί, εάν το σώμα είχε κλαπεί. Παρετήρησεν ακόμη ότι το φακιόλιον με το οποίο είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού δεν ήτο ατάκτος ανακατευμένον με τους επιδέσμους, αλλά με τάξιν, που δεν επρόδιδε βίαν και σπουδίν ήτο τυλιγμένον χωριστά κάπου εκεί. Τότε λοιπόν, παρακινηθείς από το παράδειγμα του Πέτρου, εμβήκε μέσα και ο άλλος μαθητής, που ήλθε πρώτος εις το μνήμα και είδε ταύτα εκ του πλησίον και αυτός, και επίστευσεν ότι ο Ιησούς ανέστη. Δεν επίστευσε δε πρωτήτερα, αλλά μόλις τώρα που είδε αδιανών των τάφων, διότι και αυτός και ο Πέτρος δεν εγνώριζαν ακόμη την αληθήν έννοια των προφητιών της Γραφής, ότι σύμφωνα με αυτάς έπρεπε να αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφον και επίστησαν ότι πάσα άλλη έρευνα ή το περιττή, επέστρεψαν πάλι στα καταλήματά των οι μαθητέ. Η Μαρία όμως εντωμεταξύ έστεκε πλησίον του μνήματος και έκλαιε έξω από αυτό, μη φανταζομένη ποτέ ότι ο Ιησούς ανέστη. Ενώ λοιπόν εξικολούθη να κλαίει, έσκυψε σε μία στιγμή στο μνημείο, αναζητούσα και πάλιν το σώμα του Ιησού. Και βλέπει τότε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι φρουροί του τάφου ένδοξοι και ακαταγόνιστοι, εκάθιντο ως υπηρέτε του Αναστάντος Κυρίου, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτήτερα ήτο τοποθετημένον κατά γης το σώμα του Ιησού. Και λέγουν εις αυτήν εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?»
λέγει σε αυτούς, διότι επήραν τον Κύριόν μου από τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν. Και αφού είπεν αυτά, έστρεψεν ο πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος. Αλήτε διότι το σώμα του Κυρίου είχε υποστεί μεταβολήν δια της Αναστάσεως, είτε διότι η Μαρία δεν υπόπτευε καν ότι ο διδάσκαλος ανέστη, δεν ήξευρε αυτή ότι αυτός που ηρώτα ήταν ο Ιησούς. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Γυναίκα, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς?» Εκείνη ενόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός και δι' αυτό είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπον σου και θα τον τοποθετήσω εις άλλων τάφων». Τότε λέγει σε αυτήν ο Ιησούς με τον γνωστόν εις εκείνην τόνον της φωνής του, «Μαρία, αναγνωρίσασα δε εκείνη ευθύς την φωνήν του Ιησού, έστρεψεν ο πίσω και είπεν εις αυτόν, «Ραβουνί», το οποίον εις την ελληνική γλώσσα σημαίνει «Διδάσκαλέ μου». Και επειδή η Μαρία έτρεξε να περιπτυχθεί με σεβασμόν τους πόδας του, νομίσασα ότι ο Κύριος θα εξικολούθη και τώρα να ζει σωματικός, όπως και πρώτου παθήματος μετά των μαθητών του, λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Μη με αγγίζεις και μη συμπεριφέρεσαι πλέον προς εμέ, σαν να επρόκειτο να με έχετε πάλι μεταξύ σας, με αυτήν την μορφή της ταπεινώσεως και της ασθενίας, όπως έζων μαζί σας και πρώτου πάθους». «Μη με αγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου και συνεπώς δεν εγγενιάστη ακόμα η νέα σχέση της ευλαβούς και λατρευτικής οικειότητος, την οποίαν μετά την ανάληψή μου ως αιώνιος και ουράνιος πλέον αρχιερεύς και ως κεφαλή της Εκκλησίας ενωμένος με αυτήν θα συνάψω προς τους ανθρώπους. Πήγαινε δε προς τους αδελφούς μου και είπε εις αυτούς, «Αναβαίνω προς τον πατέρα μου, ο οποίος διε μου έγινε και ειδικό σας κατά χάριν πατήρ. Έγινε δε αφότου εν ενθρώπισα και Θεός μου, όπως είναι και Θεός ειδικό σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον, ο οποίος και είπεν εις αυτήν τους λόγους αυτούς,

της επιβεβαίωσης λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν ευράδιασε κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ εθύρε του σπιτιού όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί ήσαν κλειστέ, ένεκα του φόβου που είχαν ούτε ίδια τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και στάθη εις το μέσον και είπε εις αυτούς, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν του, για να είδουν τα σημάδια των πληγών και πιστούν ότι αυτός ήταν ο σταυρωθής διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν δια της επιδείξεως αυτής των θεραπευτισσών πληγών εσχημάτισαν, εχάρισαν οι μαθητέ όταν είδαν τον Κύριον. Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησης που δοκίμασαν εξαιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθητέ, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέση προς την μέλουσαν κλίσιν και αποστολήν των, «Ας είναι ειρήνη εις σας, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι κι εγώ σας στέλνω προς εξακολούθηση του αυτού έργου». Και αφού είπαν αυτό, προκειμένου να μεταδώσει σε αυτούς την πνοή της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσισε εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπο του Αδάμ, και τους είπε, «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Εις όποιους συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, τους συγχωρούνται αυτέ και από τον Θεόν. Εις όποιους δεν τα κρατείτε ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 Αποστόλους που ελέγετο, από τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα Εβραίους, Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθητέ, «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός όμως τους απήντησε, «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου εις τα σχήρας του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και αν δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου αλλά και με τα δάχτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Πράγματι δε ύστερα από 8 ημέρας ήσαν πάλι μέσα εις το σπίτι οι μαθητέ και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλειστέ εθύρε, και στάθη στο μέσο των μαθητών και είπεν, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν, «Φέρε εδώ το δάκτυλόν σου, και ενώ με την ψηλά φυσή σου θα εξετάζεις τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου είδε τα σχήρας μου και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευρά μου που εκτυπήθη από την λόγχην και μη αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστίαν, ώστε να γίνεις μονίμως και ανεπανορθώτος άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστην, ώστε να γίνεις αμετακίνητος και αδιάσυστος σε αυτήν». Και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπεν εις αυτόν, «Πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Επίστευσες επειδή με είδες. Μακαριότερη και περισσότερον καλότυχη είναι εκείνοι οι οποίοι κέτοι δεν με είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες εσύ, επίστευσαν. Και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς». Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμε, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του,
Έκαμε ο Ιησούς εμπρός στα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα που εδείκνυαν τη θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο αυτό. Αυτά δε που εξεθέσαμεν εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών κηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντες, έχετε ως αναφέρετον κτήμα σας τη νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων διαμέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο

Ξεκινάμε, αγαπητοί ακροατές, μια νέα εκπομπή Μυρύπνο Άνθη. Και μιλάμε για τα άνθη, τα μυρύπνοα, τα άνθη του παραδείσου, που λέγω συνήθως, αυτά που έρχονται και ευωδιάζουν επί της γης και μετά ευωδιάζουν εσαΐ. Γιατί αγωνίστηκαν επί της γης να αρέσουν στον Άγιο Θεό και κατόρθωσαν πάντοτε κατά χάρη να γίνουν μικροί θεοί, να γίνουν Άγιοι, να οικειοποιηθούν την πνευματικός πάντοτε, να οικειοποιηθούν την Θεία Εμπειρία και έτσι να κομίζουν και σήμερα αενάως και ασυγείτως τις πρεσβείες τους και να ακούουν, όσο έλεγε ο Παπαδιαμάντης, να μπορούν να ακούν καθέναν από εμάς και κάθε μία, κάθε αίτημά μας και να το οδηγούν μπροστά στον θρόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού.

Πάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συζητήσουμε για έναν Άγιο που ενδεχομένως έχουμε ακούσει ελάχιστα και ίσως και ελάχιστοι εξ ημών γνωρίζουμε. Γνωρίζετε βέβαια ότι μέσα από την εκπομπή αυτή τα Μυρίπνα Άνθη μας προσπαθούμε να κάνουμε γνωστούς Αγίους που δεν είναι ευρέως γνωστοί στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σημασία, διότι είναι γνωστοί στον Άγιον Θεό. Πάνω λοιπόν σε αυτήν την αγνωσία εντός εισαγωγικών τη δική μας, ερχόμεθα και προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την όποια σχετική μερική γνώση που έχουμε για τους Αγίους με την αναφορά σε Αγίους που ενδεχομένως δεν διασώθηκε όλο το συναξάρι τους, που δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες, πολλές φορές που δεν ξέρουμε και τα ονόματά τους, πότε έζησαν, πώς έδρασαν, τι έκαναν, αλλά και πολλούς Αγίους που ενώ τα γνωρίζουμε όλα τα προηγούμενα δεν είναι ευρέως γνωστοί σε εμάς. Σήμερα έχουμε έναν τέτοιον Άγιο, τον Όσιο Ευδόκιμο τον Βατοπεδινό, και είναι γνωστό σε εμάς για έναν και μόνο λόγο, διότι η εκταφή του, η ανακομιδή δηλαδή των τιμίων αυτού λειψάνων, έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου στα 1840, δηλαδή φανταστείτε, πριν από περίπου 170 χρόνια περίπου θα λέγαμε. Για όλα όμως αυτά, για τον Άγιο, για την ζωή του που δεν μας είναι γνωστή, αξίζει κανείς, και το λέγω πολλές φορές, να εντρυφήσει, να εμφυσίσει σε όλα αυτά τα θέματα, να δώσει θα λέγαμε χρόνο, να αφιερώσει χρόνο από την ξεκούρασή του, από κάθε άλλη ανάπαυσή του, για να αναπαυθεί πραγματικά, για να διδαχθεί από τους Αγίους. Τι μας διδάσκουν οι Άγιοι? Την πραγματική αγάπη του Θεού. Πώς? Ως ορθοπραξία, δηλαδή την αγάπη του Θεού στην πράξη.

το συναξάρι του Οσίου Ευδοκίμου μας διασώζει ότι το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτό, για την ιδιαίτερη αυτή μορφή του Οσίου, είναι ότι έδρασε στην Ιερά Μονή της Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου, στον Αγιώνυμο Άθωνα. Και ως γνωστόν, όσο είπα πριν, επειδή έλαβε χώρα η ανακομιδή του Ιερού του Λιψάνου στις 5 Οκτωβρίου του 1840, δεν ήξεραν οι πατέρες ποιος ήταν αυτός ο μοναχός που έκαναν την ανακομιδή. Είδαν όμως ότι και ένιωσαν και αισθάνθηκαν ότι ευωδίαζε θεία ευωδία το ιερό αυτό λείψανο, και ότι είχε το χρώμα του και χρυμπαριού, αυτό το οσιακό χρώμα, το λείψανό του και τα οστά του, και ένεκα της άρρητης και εξαίσιας ευωδίας που αναδιόταν από αυτά. Οι πατέρες μετά από προσευχή τους απεκαλύφθη ότι πράγματι πρόκειται περί ενός οσίου, ο οποίος ασκήτευσε στην Ιερά Μονή της Βατοπεδίου, στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να πούμε ότι επειδή δεν γνώριζαν ούτε πώς λέγεται, ούτε πότε έδρασε, τι έκαναν οι πατέρες, του έδωσαν το όνομα Ευδόκιμος, τον βάφτισαν δηλαδή. Ίσως είναι η μόνη βάπτιση που έχουμε μετά την εκταφή του ανθρώπου. Μετά την εκταφή του Λιψάνου είναι η μοναδική επί της γης βάπτιση τρόπων τεινά που λαμβάνει χώρα, όχι μετά τη γέννηση αλλά μετά την ανακομιδή του Λιψάνου. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Και τον ονόμασαν Ευδόκιμο. Γιατί τον ονόμασαν Ευδόκιμο? Διότι έκριναν οι πατέρες ταπεινότατο τρόπο ότι ευδοκίμησε εις των ουρανών και απέναντι στον Θεό, και έτσι τον ονόμασαν Ευδόκιμο, για να προτρέπουν και τους εαυτούς των αλλά και όλους εμάς να προσπαθούμε να ευδοκιμούμε. Να προσπαθούμε να τρόπον την να κάνουμε ευδόκιμον των βίων μας επί της γης, τρόπον την να κάνουμε ευδόκιμον τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο που συνδιαλλαγόμεθα, τον τρόπο που πολιτευόμεθα επί της γης μετά των αδελφών μας εν Χριστώ, με όλους τους ανθρώπους που μας περιστοιχίζουν και μας περιβάλλουν, να είμεθα λοιπόν ευδόκιμοι. Και αυτό βέβαια, το γεγονός αυτό αναφέρεται για όσους επιθυμούν να ανατρέξουν ιστορικώς σε ένα χειρόγραφο του μελετίου του Ιεροδιακόνου του Βατοπεδινού, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα στην ως Άνω Ιερά Μονή. Αυτό λοιπόν γνωρίζομαι μόνο για τον Όσιο Ευδόκιμο. Όμως εις την πράξη, εις την ουσία, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πόσους και πόσους Αγίους λέγομεν πολλές φορές δεν γνωρίζομεν, και όμως υπάρχουν ακόμη και ανάμεσά μας, ακόμη και ανάμεσά μας, ακόμη και γύρω μας, ακόμη και δίπλα μας, και όμως τόσοι Άγιοι ακόμη και δίπλα μας.

Και θυμάμαι αυτή την ιστορία από το γεροντικό που έλεγε ότι είδες τον άνθρωπο να αμαρτάνει οφθαλμοφανός με τα ίδια σου τα μάτια, να διαπράττει το αμάρτημα, αλλά δεν είδες τη μετάνοιά του. Την είδες τη μετάνοιά του. Ξέρεις με ποιον τρόπο και αν, αλλά και με ποιον τρόπο μετανόησε, δεν το ξέρεις. Ξέρεις όμως το αμάρτημα, την διάπραξη του αμαρτήματος. Και αυτό και κρίνεις. Έρχονται πολλοί δε και λέγουν, το έχω ξαναπεί, ότι δεν κρίνω το πρόσωπο, αλλά κρίνω την ενέργεια, την πράξη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην κατάκριση και στην καταλαλιά, αλλά είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Γι' αυτό και λέγουμε πολλές φορές ότι επειδή δεν είμεθα έμπειροι γνώστες των πνευματικών θεμάτων και επειδή, για να το πω διαφορετικά, δεν γνωρίζομαι ένα από τα πνευματικά θέματα καλά, τουλάχιστον εξιδίων ομιλώ, καλόν και πρέπον θα είναι να μην προβαίνουμε ούτε σε κρίσεις είτε ενεργειών είτε προσώπων, ούτε στην κατακρίσεις. Καλόν θα είναι και σωτήριον, όχι μόνο καλόν, να αποφεύγουμε σαν τη φωτιά αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Διότι δεν ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος που κατακρίνουμε, που είδαμε να διαπράττει την αμαρτία με τα μάτια μας, εάν ευδοκιμίζει στον Θεό ή όχι. Και αν ευδοκιμήσει την ώρα που εσύ δεν δεις τη μετάνοιά του, που ενδεχομένως δεν θα τη δεις, τότε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον Άγιον Θεόν? Διότι εσύ, όταν θα έρθει η ώρα, θα είσαι αυτός που κατέκρινες τον άνθρωπον αυτόν, που ενδεχομένως και οφθαλμοφανώς είδες ότι αμάρτησε, αλλά δεν είδες τη μετάνοιά του. Και η οποία μετάνοια, και αν ήταν μετάνοια ως αν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και τον έκαμνε Άγιο, κατακρίνεις Αγίους? Και αν ήταν ως του ασώτου μετάνοια, κατακρίνεις πραγματικά αγωνιστές που αφήνουν την προτέρα ζωή και έρχονται εις το φως και εις την καινή ζωή μέσω του νέου βαπτίσματος, ως έχει χαρακτηριστεί πολύ ορθά η εξομολόγηση και η μετάνοια? Γι' αυτό λέγω λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχουν άνθρωποι όσος ευδόκιμος που σήμερα πανηγυρίζομαι από σήμερα και την αυριανή, που επέδειξαν μια τεράστια πνευματική καλλιέργεια. Στην περίπτωση του Ιησού Ευδοκίμου που τιμούμε σήμερα, δεν είχαμε, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε πρώτερο παρελθόν και για πόσα χρόνια έμεινε στο Άγιον Όρος, αν πήγε δηλαδή από μικρό παιδί, αν πήγε μεγάλος και ποιο ήταν το παρελθόν του. Γνωρίζουμε όμως το αποτέλεσμα, και θέλω να εμείνω σε αυτό, ότι το αποτέλεσμα δείχνει αποτέλεσμα Οσίου και Αγίου. Ποιος γνωρίζει το παρελθόν? Κανείς, μόνο ο Θεός. Και αν αυτό το παρελθόν, λέω, ήταν εφάμαρτο, πόσοι από εμάς, εάν ζούσαμε την εποχή εκείνη, θα είχαμε φτάσει στο σημείο να στυλιτεύουμε τα αμαρτήματα ενδεχομένως του Ευδοκίμου και του κάθε Ευδοκίμου? Αλλά ελάτε εις την πράξη, ελάτε εις την ουσία. Ο Ευδόκιμος ευδοκίμησε. Πού είναι όλοι οι κατήγοροι που ενδεχομένως σε κάθε ευδόκιμο, λέω αναλογικώς, θα ενεφανίστησαν και θα έσπισαν αμέσως να πετάξουν την πέτρα του αναθέματος? Πού είναι τώρα όλοι αυτοί? Το μόνο για το οποίο είμαι θα σίγουρη είναι ότι για όλους αυτούς, εάν υπήρξαν, όσιος ευδόκιμος πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Διότι οι Άγιοι δεν έχουν αυτές τις μικρότητες και τις μικροψυχίες. Πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Ακόμα και σε αυτούς τους κατηγόρους, εάν υπήρχαν λέγω, διότι δεν γνωρίζομαι την προτέρα ζωή και των πρώτερων βίων του Ιησού Ευδοκίμου. Αλλά λέγω πολλές φορές και το τονίζω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να αντιληφθούμε ότι πολιτευόμεθα ανάμεσα σε κρυφούς Αγίους. Υπάρχουν κρυφοί Άγιοι σήμερα, υπάρχουν. Και γιατί είναι κρυφοί? Φοβούνται. Τι φοβούνται? Όχι τον Θεό, τον κόσμο φοβούνται. Φοβούνται από τον κόσμο να μην μαθευτεί η αγιότητά τους. Και ο Θεός θα τους φανερώσει όταν εκείνος κρίνει ότι πρέπει. Και αν εκείνος κρίνει ότι πρέπει. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που πεθαίνουν πολλοί αγιασμένοι και δεν το παίρνουμε είδηση, όπως ο Ευδόκιμος. Γι' αυτόν τον Ευδόκιμο
τον αγιασμένο μοναχό στη Μονή του Βατοπεδίου, αλλά και για άλλους πολλούς οι οποίοι ευδοκίμησαν και ευδοκιμούν εις τον παρόντα βίον. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί ακροατές, μετά το πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μυρίπνο Άνθη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, πάμε να δούμε τη συνέχεια του Οσίου Ευδοκίμου, ο οποίος ευδοκίμησε εις τον Άγιον Θεόν και ένεκα της εκταφής του Ιερού Λειψάνου στις 5 Οκτωβρίου του 1840. Είπα το παιδινοί πατέρες, τρόπον την άμε πνευματικό τρόπο, ενημερώθησαν ότι και πληροφορήθησαν ότι πρόκειται περί Αγίου Οσίου Ανδρός, ένεκα και της Ευωδίας, που αναδιόταν και ανέβληζαν τα ιερά του Λείψανα. Και ανέφερα στο πρώτο μέρος ότι έχομεν πολλούς που ευδοκίμησαν και ευδοκιμούν ανάμεσά μας. Και ένακα πολλές φορές της καρτερίας. Τι σημαίνει καρτερία? Καρτερία σημαίνει υπομονή και ταπείνωση συνυφασμένη μαζί. Να έχεις υπομονή και ταπείνωση μαζί, συνέχεια, σε κάθε έκφανση, σε κάθε λεπτό της ζωής σου.

πάνω σε αυτήν την, θα λέγαμε, συνάφεια του Οσίου Ευδοκίμου και της καρτερίας που υπέδειξε τόσα χρόνια μέσα στη μοναχική ζωή, θέλω να σας διαβάσω, αγαπητοί φίλοι, στην αγάπη σας, ένα μικρό απόσπασμα, άκρος χαρισματικό, που αναφέρεται στην αυτή την χαρισματική οσιακή μοναστική ζωή, προέρχεται από τον τρίτο τόμο της σειράς Χαρίσματα και Χαρισματούχοι, της σειράς Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής. Θέλω λοιπόν να το αναγνώσω στην αγάπη σας, ένα μικρό απόσπασμα, άκρος παιδαγωγικό και χαρακτηριστικό αυτής της χαρισματικής ζωής. Αναφέρεται στην Οσία Αναστασία του Παντάν. Να δούμε πώς ευδοκιμούν οι άνθρωποι του Θεού, που πολλές φορές, ως και στη σημερινή περίπτωση του Οσίου που τιμούμε, δεν γνωρίζουμε ούτε καν το όνομα. Η Οσία Αναστασία του Παντάν γεννήθηκε το 1819 στην επαρχία Χάρκοφ της Ρωσίας. Το αρχικό της όνομα ήταν Άννα και από την νεανική της ηλικία ένιωθε αγάπη για την ησυχαστική ζωή. Φοβόταν όμως να ακολουθήσει το θέλημά της και γι' αυτό κατέφυγε με θερμή προσευχή στην μητέρα του Θεού. Την παρακαλούσε να της φανερώσει αν ο πόθος της ήταν ευάρεστος στον Κύριο. Και σαν απάντηση είδε το ακόλουθο αξιοσημείωτο όνειρο. Κρατούσε, λέγει, στα χέρια της μία εικόνα της Παναγίας και από την εικόνα έβγαινε μια απαλή, μια γλυκιά φωνή. Ταυτόχρονα ένιωσε μια ευχάριστη ζεστασιά. Αυτή η ζεστασιά πέρασε μέσα της, αλλά από ευχάριστη έγινε σιγά σιγά ανυπόφορη. Από αυτό το όνειρο κατάλαβε ότι η επιθυμία της ήταν ευάρεστη στον Θεό, αλλά και ότι ο αγώνας της, από ευχάριστος που θα ήταν στην αρχή, αργότερα θα γινόταν δύσκολος και σκληρός. Σε λίγο καιρό συνάντησε μία κοπέλα με τον ίδιο πόθο που την έλεγαν Μαρία και οι δυο τους αναχώρησαν προς τα βόρεια στην περιοχή του Όλονετς, όπου έζησαν μία αυστηρή αναχωρητική ζωή με αμοιβαία υπακοή κοντά στο χωριό της Μαρίας. Ήρθαν σε επαφή με τον μεγάλο γέροντα Ιγνάτιο που εφησύχαζε στο ερημητήριο του Αγίου Νικηφόρου στη λίμνη Βάζα και ήταν θείος και συγγενής της Μαρίας. Ο Άγιος αυτός γέροντας στην αρχή δεν ενθάρρυνε τις δύο νέες να ζήσουν μόνες τους στην έρημο. Αργότερα όμως πίστηκε τόσο από την αποφασιστικότητα όσο και τη σταθερότητά τους και τις βοήθησε παραχωρώντας ένα κελί στην περιφέρεια του μοναστηριού του. Μετά τον θάνατό του όμως οι μοναχοί της έδιωξαν από το κελί εκείνο. Έτσι άρχισαν μόνες με μεγάλο αγώνα να σκάβουν την παγωμένη γη για να στήσουν ένα κελί από κορμούς δένδρων. Η δουλειά αυτή ήταν φοβερά δύσκολη για αυτές τις λεπτές και ανήμπορες κοπέλες. Το τσεκούρι που είχαν δεν ήταν αρκετά κοφτερό και συχνά έπεφτε από το στυλιάρι. Έτσι, με πολύ κόπο έκοψαν μερικές δεκάδες έλατα. Ορισμένες φορές τα μισοκομμένα έλατα έγερναν, άλλα δε δεν έπεφταν κάτω για να τεμαχιστούν και αυτές παρά τη δυσκολία συνέχιζαν τη δουλειά με δάκρυα και προσευχή. Τελικά έστησαν κάπως ένα κελί, το οποίο όμως έσταζε και έπρεπε συνέχεια να βγάζουν το νερό έξω. Αντί για πόρτα είχαν κρεμάσει τα ίδια τους τα ρούχα. Μετά έφτιαξαν ένα πρόχειρο φούρνο. Η κορυφή όμως της καπνοδόχου που στηριζόταν σε ξύλα καλυμμένα με λάσπη είχε και αυτές τις ατέλειές της και έτσι με την πρώτη φωτιά του φούρνου αυτό σκάηκε. Εξάλλου το μόνο που έβρισκαν για να φάνε ήταν τα μανιτάρια και αυτά πολλές φορές δεν ήταν τα κατάλληλα. Αφού πέρασε λοιπόν καιρός ήρθε ένας χωρικός και τους έφερε ένα τσεκούρι, ένα πριόνι, λίγο αλεύρι, τους έφτιαξε επίσης μία πόρτα.
Ο καπνός και το κρύο γέμιζαν το φτωχό του σκελί, στο οποίο έζησαν ένα ολόκληρο χειμώνα, προσευχόμενες όμως τον Θεό και υποφέροντας όλες τις δυσκολίες με καρτερία. Αργότερα, στη θέση της σκεπής που ήταν φτιαγμένη από κλαδιά, έκαναν μια καλύτερη στέγη, όπως είχαν δει να τη φτιάχνει ένας άλλος χωρικός. Τώρα όμως που το κελί έγινε κάπως πιο ζεστό, προέκυψε άλλη δυσκολία. Οι κορμοί των δέντρων με την υγρασία άρχισαν να ανθίζουν και να βγάζουν μεγάλα κλαδιά. Και την άνοιξη που η γη άρχισε να ξεπαγώνει, το κελί τους κατέρευσε ολόκληρο. Οι αγωνίστριες όμως υπέμειναν όλες αυτές τις συμφορές χωρίς γονγκισμούς. Η ψυχή τους αγαπούσε τόσο πολύ την ησυχία της ερήμου, ώστε για χάρη της ήταν έτοιμες να υποφέρουν τα πάντα. Μέσα στην ησυχία αυτή έβρισκαν τον νυμφίο Χριστό.

0: Κάποτε που η Αναστασία πήγε να μαζέψει μανιτάρια, χάθηκε μέσα στο δάσος και αναγκάστηκε να κοιμηθεί κάτω από τα έλατα, εκτεθειμένη στη βροχή και τον άνεμο. Υπήρχαν στην περιοχή πάρα πολλά δηλητηριώδη φίδια. Έβγαιναν από ένα δέντρο κοντά στο κελί τους. Κάποτε, ενώ η Αναστασία επέστρεφε από το μάζεμα των μανιταριών, βρήκε ένα μεγάλο φίδι πάνω στην ψάθα που κοιμόταν. Μια άλλη φορά πήγε να πάρει ψωμί από την ξύλινη θήκη και βρήκε μέσα ένα τεράστιο φίδι να σφυρίζει. Άλλοτε πάλι που πήγε να μαζέψει μανιτάρια, είδε αρκετά δέντρα πεσμένα και σκέφτηκε να φυτέψει ένα λαχανόκηπο. Έτσι μετέφερε μερικά ξερόκλαδα και έβαλε φωτιά για να καθαρίσει την περιοχή. Ο καιρός όμως ήταν ξερός και η φωτιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική πυρκαγιά στο δάσος. Τότε η Αναστασία έπεσε στο έδαφος και παρακαλούσε τον Κύριο να τη βοηθήσει. Αμέσως εμφανίστηκε ένα σύννεφο στον ουρανό και ακολούθησε βροχή που αμέσως έσβησε τη φωτιά. Κάποτε δε τους επιτέθησαν δύο μασκοφόροι ληστές ψάχνοντας για λεφτά. Τις έπιασαν, τις έδεσαν με σχοινιά τόσο σφιχτά που τα χέρια τους μαύρισαν. Αφού δεν βρήκαν παρά λίγα μανιτάρια και λίγο αλεύρι, πίστηκαν ότι οι ερημήτριες ήταν πάντοχες. Γι' αυτό τις έλυσαν, έβαλαν μετάνοια ζητώντας συγγνώμη και έφυγαν. Οι δοκιμασίες της Αναστασίας δεν τελειώνουν με όλα αυτά τα βάσανα. Αφού οι δυσκολίες της ζωής δεν την απομάκρυναν από την έρημο, ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους άρχισε να την ενοχλεί με την απελπισία, την ανία, με φωνές, απειλές και εκφοβιστικές φαντασίες. Ο Κύριος όμως δεν την εγκατέλειψε. Συχνά την παρηγορούσε με ενθαρρυντικά οράματα. Κάποτε είδε σε όνειρο ένα διάβολο που έγραφε σε ένα βιβλίο και απειλούσε να καταστρέψει όλα τα μοναστήρια. Όταν η Αναστασία άρχισε να τα υπερασπίζεται και να λέει για τις προσευχές που γίνονται σε αυτά για τον κόσμο ολόκληρο, εκείνος όρμησε ξαφνικά εναντίον της. «Ακόμα και για σας προσεύχονται», πρόφθασε να πει η Οσία. Αυτό προκάλεσε μια νέα και φοβερή έκρηξη του θυμού του, αλλά μια ώρα τη δύναμη την έσωσε από τη μανία του εχθρού. Μετά είδε το παρήγορο όρομα χωρών παρθένων που κρατούσαν λαμπάδες και έψαλαν γλυκύτατους ύμνους. Ένωσε και τη δική της φωνή μαζί τους μέχρι ότου ξύπνησε χαρούμενη. Όλες οι κακουχίες, οι θλίψεις που δοκίμασε και με απέραντη καρτηρία υπέμεινε, εσμήλευσαν μία αγία προσωπικότητα. Ορίμασε πνευματικά και έγινε πόλος έλξεως πολλών ψυχών διψασμένων για την υψηλή πνευματική ζωή. Ο ίδιος ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος την αναζήτησε και τη συνάντησε. Είδε που κατοικούσε και πώς ζούσε. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί βλέποντας την τόση αυταπάρνησή της χάρη του ουρανίου νυμφίου που αναλύθηκε σε δάκρυα. Όταν σιγά σιγά γύρω από την Οσία συγκεντρώθηκε μια πολυάριθμη αδελφότητα, έκτισε ένα μεγάλο μοναστήρι. Η ίδια εκοιμήθη ειρηνικά στις 11 Ιουνίου του 1901, μένοντας μέχρι τέλους ταπεινή και νυφάλια. Αυτοί είναι οι Άγιοι που ευδοκιμούν, αγαπητοί ακροατές, νύχτα μέρα ανάμεσά μας, γύρω μας. Αυτούς τους Αγίους καλούμεθα να μιμηθούμε στη ζωή μας ως όσιος ευδόκιμος. Αυτούς τους Αγίους καλούμεθα να ακολουθήσουμε ορθόπρακτα στην παρούσαν ζωή και να έχουμε κατά νου ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι που ευδοκίμησαν και ευδοκιμούν είναι γύρω μας και ανάμεσά μας και μας στηρίζουν, είτε από τον ουρανό με τις προσευχές και τις πρεσβείες Του, είτε ακόμη είναι εν ζωή για όσους ευδοκιμούν εν ζωή και αγωνίζονται, και ένα κατ' εις ταπεινής αυτών προσευχής διακρατείται εν ειρήνη ολόκληρη η συμπαντική πραγματικότητα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή Μυρίπνοα Άνθη. Thank you. ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές ακούμε για τις επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον, ακούμε για την λεγόμενη περιβαλλοντική ή οικολογική κρίση, όπως λέγεται, και βέβαια πάρα πολλές έτσι οι ευθύνες προς επίσης πολλές κατευθύνσεις. Σήμερα θα ήθελα το θέμα να το δούμε από μία θεολογική προσέγγιση και να δούμε τελικά ποια είναι η ελευθερία του ανθρώπου στη σχέση και τη χρήση του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά παράλληλα και ποιες είναι οι ευθύνες του για αυτόν τον κόσμο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ότι η ελευθερία είναι ένα αγαθό που νομίζω ότι τραβάει, θέλει ιδιαίτερα τον άνθρωπο πάντοτε, αλλά και σήμερα. Όμως αποτελεί και προϋπόθεση, μάλιστα εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να είναι ελεύθερος. Γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι εν ονόματι της ελευθερίας, το όνομα της ελευθερίας, έγιναν αγώνες πολλοί και χύθηκε αίμα πολύ. Όμως παράλληλα η ελευθερία είναι και μια έννοια που παρανοήθηκε, και μάλιστα παρανοήθηκε αφάνταστα από τον άνθρωπο, ο οποίος όχι λίγες φορές, πολύ τακτικά, οδηγήθηκε σε μια στρεβλή, σε μια όχι σωστή προσέγγιση της, σε μια ανεύθυνη αντιμετώπιση της και προπάντων σε μια παράλογη βίωση της ελευθερίας. Νομίζω ότι ξεχάστηκε ή παραθεωρήθηκε εκείνη η ελευθερία ως δωρεά του Θεού, όπως και είναι, σαν έκφραση αυτής της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας μας, ενώ από την άλλη πλευρά προβλήθηκε από πολλούς

για την ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε. Αν αυτή η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού και η ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσεν έγινε σήμερα ένας απόμακρος τόπος και έγινε άγνωστη για πολλούς πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το στοιχείο της ευθύνης. Η ελευθερία απογυμνωμένη από την ευθύνη γίνεται σκληρή, γίνεται αλόγιστη, γίνεται τυραννική και δυναστική, όχι μόνο για αυτούς που την αντιλαμβάνονται έτσι και την επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και για αυτούς που άθελά τους, χωρίς να το θέλουν, υφίστανται αυτές τις συνέπειες, τις συνέπειες μιας τέτοιας θεώρησης της ελευθερίας. Και βέβαια νομίζω ότι στις μέρες μας φάνηκε καθαρότερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή ότι αποδέκτης αυτών των συνεπειών δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και ολόκληρη η υπόλοιπη δημιουργία που μας περιβάλλει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη σχέση μας με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, μας προτρέπει σε ελεύθερη χρήση και ελεύθερη μετοχή και ελεύθερη μετάληψη πάντων. Μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε και να μεταλαμβάνουμε από όλα αυτά τα αγαθά της δημιουργίας του Θεού, όμως με έναν όρο. Ποιον όρο? Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων, μετευχαριστίας λαμβανόμενων. Κάθε κτίσμα δηλαδή του Θεού, ό,τι μας έφτιαξε ο Θεός, είναι καλό και δεν είναι κάτι που πρέπει να το απορρίψουμε και να το αποβάλλουμε από τη ζωή μας. Αυτό όμως όταν το λαμβάνουμε ευχαριστιακά, ευχαριστώντας το Θεό. Αυτός θα έλεγα ότι είναι και ο όρος της ευθύνης που εκφράζεται με τον ευχαριστιακό τρόπο σχέσεως προς όλα τα αγαθά της δημιουργίας. Γιατί η φύση, η κτήση, ο κόσμος, όταν δεν αυτονομείται από το δημιουργό του, από το Θεό, αλλά θεωρείται ως κτήση αυτός ο κόσμος, θεωρείται ως δημιουργία, τότε γίνεται καλός αγωγός για να συλλάβει ο άνθρωπος αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, καθώς εκείνος πάντοτε ενεργεί από αγάπη και με σοφία. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτή η δυνατότητα δόθηκε και στους ειδωλολάτρες ακόμα και τους πριν από την έλευση, πριν από τον ερχομό του Χριστού ανθρώπους, που ήταν προσκολλημένοι τότε στη φυσική θρησκεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε». Ποια αυτά δηλαδή? «Είτε αίδιος αυτού δύναμης και Θεότης». Δηλαδή η αίδια, η προάναρχη δύναμή του και η θεότητά του είναι, υπάρχουν εγκατεσπαρμένα, εγκαταβεβλημένα μέσα σε αυτά τα δημιουργήματα του Θεού. Και λέω ότι είναι αυτονόμηση της κτήσεως από τον άνθρωπο. Δηλαδή ποια είναι η αυτονόμηση? Η λατρεία της παρά τον κτίσαντα. Έτσι δεν λέμε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας? Ούκε λάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αυτοί που έχουν δηλαδή νουν Θεού,

αυτοί είναι οι θεόφρονες, δεν λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτίσαντα. Όμως δυστυχώς την λάτρευσαν και την χρησιμοποίησαν την κτήση παρά τον κτίστη της, χωρίς δηλαδή να την ανάγουν σε αυτόν που τη δημιούργησε, αυτοί που δεν είναι θεόφρονες. Έτσι, όταν έχουμε αυτή την αυτονόμηση της κτήσεως, φτάνουμε και στην παράχρησή της, στην κατάχρησή της. Και αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο την ειδωλολατρία, κάνουμε αυτά τα πράγματα είδωλα, γιατί τα αποχωρίζουμε, τα αυτονομούμε από το Θεό, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα και την αναστάτωση στις φιλετικές σχέσεις, αφού η όχι σωστή θεώρηση της φύσεως και της ύλης έχει έναν άμεσο αντίκτυπο σε κάθε άλλου είδους σχέση του ανθρώπου. Όμως είναι νομίζω εξίσου σαφές ότι αυτή η έλλειψη ευθύνης και η υπαιτιότητα του ανθρώπου εκφράζεται σαν μία κατάσταση πτώσεως. Είναι η κατάσταση της αμαρτίας, της απομακρύνσεώς του από το Θεό, που έχει άμεσες συνέπειες για ολόκληρη την κτήση. Αυτή την κτήση που, όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, συνοδύνει και συστενάζει άχρη του νυν. Αυτή η κτήση πονάει, οδύνει μαζί με τον άνθρωπο και στενάζει μαζί με τον άνθρωπο μέχρι τώρα. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει και κάτι άλλο, ότι αυτή η κτήση υποτάχθηκε χωρίς τη θέλησή της, υποτάχθηκε άθελά της στη ματαιότητα και την υποδούλωση. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα, δηλαδή από τον άνθρωπο που την υπέταξε. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η αλληλοεπίδραση και αυτή η αλληλοεξάρτηση ανθρώπου και κτήσεως σε ολόκληρη την πορεία τους, μέσα στο χρόνο και μέσα στην ιστορία. Αλλά επίσης υπογραμμίζεται ότι η υποταγή της κτήσεως σε αυτή την κατάσταση έγινε χωρίς τη δική της θέληση. Μα θα μας ρωτήσει κάποιος, μα καλά έχουν θέληση, εμείς τα θεωρούμε άψυχα πράγματα, τα βουνά, τα δέντρα, τις θάλασσες, τα ποτάμια. Ναι, δεν έχουν την ψυχή του ανθρώπου, όμως αυτή η συνήθως αποκαλούμενη άψυχη και άβουλη φύση φάνηκε εδώ ότι υπέστη ένα βιασμό, βιάστηκε από την χωρίς αίσθηση ευθύνης χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα που μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό που υπέστη η κτήση, ο κόσμος, το φυσικό περιβάλλον, αυτό που σήμερα λέμε οικολογική κρίση ή οικολογικό πρόβλημα, αυτό είναι μία κατάσταση που την επέφερε η πτώση του ανθρώπου. Επιδιώκοντας λοιπόν πολλές φορές ο άνθρωπος να κυριαρχήσει και να εξουσιάσει όλη αυτή την υπόλοιπη δημιουργία, πέφτει στο φαύλο κύκλο της κατανάλωσης, φαλκιδεύοντας έτσι τις σχέσεις του με τα πράγματα και μετατρέποντάς τες σε κάποιες μηχανικές διαδικασίες. Μέσα από την κατανάλωση και τη βουλιμία προς την ύλη και τα πράγματα, προσπαθεί ο άνθρωπος να εκφράσει ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας. Αυτό οι Άγγλοι το λένε «the complex of inferiority». Να πει δηλαδή, να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι κάτι περισσότερο από την κτήση, από τα πράγματα. Αυτό όμως, ενώ απ' τη μια είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κορονίδα της δημιουργίας, όταν έχει και μάλιστα βασανίζεται επίμονα και υποφέρει από αυτό το σύμπλεγμα, τότε αυτό γίνεται σταυρός για τη ζωή του. Αυτό βέβαια πολλές φορές, όπως είπαμε, το complex της inferiority, της ανωτερότητας, αυτό ως διεκδίκηση ελευθερίας ή διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων εκφράζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο άνθρωπος δεν καταναλώνει αυτά που έχει ανάγκη, αλλά θέλει και αρέσκεται να ζει αυτή τη διαδικασία της κατανάλωσης περισσότερο. Επιδιώκει να ζει την ελευθερία, όχι παραμένοντας μέσα στην χρεια, στην ανάγκη που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο, και μένοντας στην καταφύση χρήση των αγαθών της δημιουργίας, αλλά γλιστρώντας, διολυσθένοντας στην πολυτέλεια και να εκτρέπεται στην παράχρηση και την αυτονόμηση και την ασυδοσία. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορεί να χαρεί και δεν μπορεί να νιώσει ευτυχισμένος, ενώ τρώει και απολαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα απολαμβάνει. Η καταναλωτική βουλιμία γίνεται τελικά η βάσανος, γίνεται η τυραννία του. Έτσι, η ανευθυνότητα και η αδιαφορία του ανθρώπου για τον κόσμο που τον περιβάλλει μαρτυρεί περίτρανα την αλωτρίωσή του από το Θεό και φωνάζει για το συσχηματισμό με τον κόσμο που χαρακτηρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τις λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Ο κόσμος σήμερα, παρά τις άφθονες διακηρύξεις για τον υλισμό του, παραμένει στο βάθος του τόσο ιδεαλιστικός, ώστε με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του να εκδηλώνει ένα υπολανθάνον μίσος και να εκφράζει απροκάλυπτα αυτή την αλαζονία του προς αυτόν τον λίαν καλόν κόσμο που του δωρήθηκε από το Θεό. Αυτή τελικά η αδικαιολόγητη υπερηφάνεια του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία, απέναντι σε όλα τα άλλα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, και αυτό το σύμπλεγμα της ανωτερότητας που είπα προηγουμένως, του υπαγορεύουν να βλέπει ό,τι υπάρχει γύρω του, να το βλέπει με διάθεση απόλυτα κατακτητική και εξουσιαστική, δηλαδή ως μέσο
μόνο και χρηστικό εργαλείο που θα τον βοηθά να επιτύχει τους πιο παράλογους σκοπούς. Τελικά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός ο βαθύς ιδεαλισμός, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που τον έχει αποκόψει από τις σωματικές του ρίζες, τον οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθαιρεσία εναντίον εκείνων των πραγμάτων που υποδηλώνουν την υλικότητά του. Σήμερα ο κόσμος και οι άνθρωποι ακούμε ότι λένε ότι είναι οι ληστές και υπερηφανεύονται ότι είναι οι ληστές. Όμως στο βάθος τους είμαστε, στο βάθος μας θα έλεγα ότι είμαστε πολύ ιδεαλιστές. Γιατί? Γιατί δεν σεβόμαστε αυτό τον υλικό κόσμο που έχει να κάνει, έχει σχέση με τη δική μας υλικότητα. Βρισκόμαστε όντως σε ένα τραγικό φαύλο κύκλο, στον οποίο προσπαθώντας εναγώνια να τονίσουμε και να προαγάγουμε, τον υλικό μας χαρακτήρα, καταστρέφουμε την ίδια μας την υλικότητα, αφού κατατρώμε το ίδιο μας το σώμα ή καλύτερα την προέκταση του σώματός μας, που είναι η υπόλοιπη δημιουργία του Θεού, η υπόλοιπη κτήση, τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αυτά, αν δεν τα δούμε προέκταση δική μας, των χεριών μας, των ποδιών μας, του εαυτού μας, τότε καταστραφόμαστε. Γι' αυτό αυτοκαταναλώνεται ο σημερινός άνθρωπος και αυτοκαταστρέφεται. Και μόνο όταν είδατε καμιά φορά αφυπνίζεται από τα ίδια τα γεγονότα και συνειδητοποιεί ότι με την καθημερινή του βίωτη φθείρει τα θεμέλια της υπάρξεώς του και κόβει ο ίδιος το κλονάρι που πατάει, τότε αφήνει να ακουστούν οι κραυγές της αγωνίας του. Καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μόλυνση των ποταμών και των θαλασσών, ρήπαση της ατμόσφαιρας. Ακούμε τέτοιες κραυγές συνήθως. Τι θα κάνουμε? Ναι, αλλά μένουν αυτές τελικά μόνον κραυγές. Δεν θέλουμε να κατανοήσουμε σωστά τα πράγματα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε σωστά τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού και δεν θέλουμε να έχουμε σωστή σχέση με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Ακόμα και η εντολή του Θεού, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχεται των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Αυτά όλα ήταν δώρα του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, όλα δόθηκαν για να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Όμως και αυτή, λέω, η εντολή του Θεού προβάλλει αυτή τη συνύπαρξη της ελευθερίας και της ευθύνης για τον άνθρωπο. Δηλαδή, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γίνεται σαφές ότι η αναγνώριση της υπεροχής του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και του δικαιώματος του να κυριαρχήσει στην κτήση δεν δικαιολογεί καθόλου, πολύ περισσότερο δεν μας εισηγείται μια αυθαίρετη και μια καταχρηστική αντιμετώπιση αυτού του κόσμου και αυτών των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού. Όχι βέβαια. Ούτε επίσης η κατοικώνα Θεού και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου θα μπορούσε να του προσφέρει τέτοια στηρίγματα ασυδοσίας. Η όποια εξουσία στον κόσμο του έχει δοθεί με το κατοικώνα, και όντως του έχει δοθεί, είναι εξουσία με αναφορά στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία του συνεπάγεται και ανάλογες ευθύνες. Όταν κάνει
κατάχρηση της ελευθερίας και της εξουσίας ο άνθρωπος, ή όταν αδιαφορεί για τις ευθύνες του, χρησιμοποιώντας τον κόσμο αυθαίρετα και ανεύθυνα, τότε δεν καταφάσκει στην εκπλήρωση του σκοπού της υπάρξεώς του, αλλά τότε λέει ναι στον μεγαλύτερο πειρασμό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός? Αυτός που τον οδηγεί σε αποστασία από το Θεό και αυτός που τον κάνει να φαλκιδεύεται η ελευθερία του. Τότε η παρουσία του όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, όχι μόνο λέω δεν είναι ευεργετική, αλλά γίνεται μολυσματική για το περιβάλλον του. Είδατε ένας ωραίος ύμνος της παρακλητικής που λέει «Γέγονα μολυσμός αέρος και γης και υδάτων». Εκεί φτάνουμε όταν ακριβώς χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε σχέση με το Θεό. Όταν χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να παραδεχόμαστε, να τον δεχόμαστε αυτό τον κόσμο ως δώρο του Θεού σε μας. Όμως θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, πώς εκφράζεται αυτή η πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Πώς εκφράζεται η απομάκρυνσή του από το Θεό και ποιες επιπτώσεις έχει αυτή η απομάκρυνσή του από το Θεό, όχι μόνο στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και στη σχέση του με τα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, με το λεγόμενο φυσικό του περιβάλλον. Είπαμε ότι η όποια εξουσία έχει ο άνθρωπος στον κόσμο του έχει δοθεί με αναφορά του στο Θεό, και αυτό συνεπάγεται όχι μόνο ελευθερία στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και ανάλογες ευθύνες. Αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη και πληρώσατε αυτήν και τα λοιπά που λέγαμε προηγουμένως, έρχεται τώρα να μας οδηγήσει στη σωστή ερμηνεία και ενός άλλου χωρίου από την Παλαιά Διαθήκη, που επισημαίνει ότι ο Θεός έθετο τον άνθρωπον εν το παραδείσο, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο για να εργάζεται αυτόν τον παράδεισο και να τον προστατεύει τον παράδεισο, να τον φυλάσσει. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου για την όποια μορφή εργασίας και δραστηριότητάς του μέσα στον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την ευθύνη της διατήρησης και της φύλαξης του κόσμου. Η προτροπή και η ανάγκη αυτή του Θεού, δηλαδή το εργάζεστε, προβάλλεται αλληλένδετα με το χρέος και την απαράβατη προϋπόθεση του φυλάσσιν. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, όποια δραστηριότητα έχει, όταν εργάζεται μέσα στον κόσμο, πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι πρέπει και να προστατεύει αυτό τον κόσμο. Οποιαδήποτε εργασία του πρέπει να την έχει έτσι κατά τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτει τον κόσμο, να μην βλάπτει το φυσικό του περιβάλλον. Έτσι δικαιολογείται και εκείνη η γνωστή απάντηση του μοναχού στο γεροντικό. Θυμάστε τι λέει όταν τον ρωτούν, τι κάνεις εδώ γέροντα, με τι ασχολείσαι, εκείνος τι απαντάει? Φυλάσσω τον τόπον. Φυλάσσω, προστατεύω αυτό τον τόπον. Ο μοναχός αλλά και ο αληθινός χριστιανός φυλάσσουν τον τόπο. Δεν ξεχνούν ποτέ την ευθύνη τους για το φυσικό περιβάλλον. Τον πονάνε τον τόπο, τον αγαπούν τον τόπο και τον προστατεύουν τον τόπο. Η ελευθερία στη γνήσια εκδοχή της είναι τρόπος ύπαρξης και ζωής που αναζητά παντού και πάντα την ανάδειξη της ευθύνης, δηλαδή εκείνης της δημιουργικής δύναμης που κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε το είναι μας δεδανισμένο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, δηλαδή η ύπαρξή μας μας έχει δοθεί. Δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, δεν φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας, αλλά είναι δεδανισμένο, έχει δοθεί από το Θεό. Αν λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε ότι όλα τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, δηλαδή όλη η κτήση, βρίσκουν το νόημά τους μόνο στο Θεό. Έξω του Θεού της αγάπης το παν στερείται νοήματος, γράφει
και το έλεγε τακτικά ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ. Έξω του Θεού της αγάπης, το παν, όλα τα πράγματα, τα πάντα, στερείται νοήματος. Δεν έχουν νόημα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα παράχρησης και αυτονόμησης του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου, σε καταστάσεις όπου απεμπολείται η ευθύνη και καταστάσεις που προσχωρούμε στον χώρο της εξουσιαστικότητας, της κατανάλωσης, της κατασκευής ειδόλων και τελικά της ανελευθερίας, τότε είμαστε μπροστά σε αυτή την πτωτική, όπως είπαμε, κατάσταση, την κατάσταση της παράχρησης, της κατάκτησης, της κατάχρησης και της αυτονόμησης του κόσμου και των δημιουργημάτων του Θεού. Κατά το προπατορικό αμάρτημα έχουμε παράχρηση από τον άνθρωπο της ελευθερίας που έλαβε από το Θεό και έχουμε και παράλληλη άρνησή του για την ανάληψη της ευθύνης της πράξεώς του. Θυμηθείτε τι είπε ο Αδάμ απολογούμενος στο Θεό μετά την πτώση του. «Η γηνή είναι έδωκας μετέ μου, αυτή μη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Αυτή η γυναίκα που εσύ μου την έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα από αυτό τον καρπό. Επομένως, εσύ έχεις την ευθύνη, ήταν σαν να έλεγε στο Θεό. Αυτό το αμάρτημα νομίζω το επαναλαμβάνουμε και σήμερα όταν αρνούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το κοινό και συσσωρευμένο στον κόσμο κακό. Αυτή η οικολογική κρίση αποτελεί περίτρανη απόδειξη και βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές, μάλιστα όταν ερχόμαστε στην αντιμετώπιση της. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζονται τα μέσα της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως επίσης χρειάζεται και ο σωστός πολιτικός και ο οικονομικός προγραμματισμός. Όλα αυτά είναι και καλά και χρήσιμα πράγματα. Όμως όλα αυτά από μόνα τους δεν επαρκούν. Γι' αυτό και δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα, το να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, είναι εύλογο και αυτονόητο να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και είναι φυσικό να την αναπαράγουμε αυτή την κρίση. Γιατί αγνοούμε αυτή την άλλη διάστασή της που είπαμε προηγουμένως. Πέρα από αυτά χρειάζεται προπάντων αλλαγή στον άνθρωπο. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Χρειάζεται αίσθημα δικαιοσύνης, χρειάζεται συνέστηση ευθύνης στην προσωπική και την κοινωνική μας ζωή. Και αυτή η υπεύθυνη στάση ζωής, στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, αγαπητοί ακροατές, ξέρουμε ότι λέγεται μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω νοοτροπία. Όταν ο λόγος μας τελικά προσεγγίζει το θέμα της ελευθερίας σε σχέση μάλιστα με τα πράγματα που μας περιβάλλουν, συνήθως διερωτόμαστε για την αιτία που αυτή η ελευθερία μας δόθηκε και μάλιστα μας δόθηκε τόσο πληθωρικά στην εσωτερική της μορφή και διάσταση. Και λέμε, γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους και να ζούμε στο τέλος και πιο ευτυχισμένοι. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος.

0: ξεκινήναμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως με ένα ερώτημα. Γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους, αφού τελικά είδαμε ότι πολλές φορές μας βλάπτει αυτή η ελευθερία μας. Γιατί να ζούμε στο τέλος έτσι δυστυχισμένοι μέσα στην ελευθερία και να μην είμαστε με λιγότερη ή καθόλου ελευθερία, αλλά ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι είναι περιττό και να πούμε πως το ερώτημα αυτό είναι ένα πειρασμικό ερώτημα και ως πειρασμικό αποτελεί μια λογική ανακολουθία. Γιατί δεν γίνεται κανείς να είναι ευτυχισμένος όταν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και όταν δεν μπορεί να χαρεί την ευτυχία του. Αν δηλαδή δεν είναι αληθινά ελεύθερος ή αν έχει μειωμένη εσωτερική ελευθερία, δεν μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Γιατί ελευθερία σε σχέση με τα πράγματα που βρίσκονται γύρω γύρω μας δεν είναι η ασυδοσία της κατανάλωσης. Ελευθερία δεν είναι το δικαίωμα μιας ανεξέλεγκτης επιλογής, αλλά ελευθερία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η προϋπόθεση της αυτογνωσίας, δηλαδή το να έχουμε συνείδηση των πράξεών μας και να έχουμε εκτίμηση των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, να μπορούμε δηλαδή να εκτιμούμε σωστά τι είναι και γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βρίσκονται γύρω μας. Γιατί όταν κάποιος δεν ξέρει να εκτιμήσει την αξία ενός πράγματος, τότε και στην περίπτωση ακόμη που το αποκτήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να του προσφέρει καμιά χαρά και καμιά ευτυχία αυτό το πράγμα. Δύο παραδείγματα νομίζω ότι αρκούν για να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Το πρώτο είναι που θα σας πω, το πρώτο παράδειγμα είναι θεωρητικό και το έχω βέβαια δανειστεί. Ένα μικρό παιδί μπορεί να νιώσει ευτυχία όταν έχει παιχνίδια, όχι απαραίτητα παιχνίδια μεγάλης αξίας, με τα οποία μπορεί, αυτά τα παιχνίδια μπορεί να παίζει όμως, ακριβώς γιατί αυτά αποτελούν πράγματα τα οποία μπορεί να τα εκτιμήσει το παιδί. Αντίθετα, ένα παιδί μένει αδιάφορο αν του δώσει κανείς μια δεσμίδα από χαρτονομίσματα που έχουν βέβαια πολύ μεγάλη αξία, αλλά το παιδί δεν μπορεί να τα εκτιμήσει γιατί δεν τα ξέρει, δεν είναι μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτό που έχει, την ελευθερία που έχει. Το δεύτερο παράδειγμα αποτελεί για μένα έτσι μια προσωπική αλλά και ακριβή εμπειρία της ζωής μου. Σε κάποιες επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος αξιώθηκα να περάσω και να φιλοξενηθώ για λίγο στο κελί κάποιου μεγάλου ασκητή και γέροντα του προηγούμενου αιώνα, ενός οσίου πια Αγίου σήμερα της Εκκλησίας μας, του οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Βλέποντας τα ελάχιστα παλιά και πολύ ευτελή πράγματα που βρίσκονταν στο δωμάτιό του και που εξυπηρετούσαν την καθημερινή του ζωή, στη σκέψη μου η σύγκριση με το δικό μου δωμάτιο και τη δική μου ζωή, καταλαβαίνετε ότι ήταν αναπόφευκτη. Σκέφτηκα πόσο πολύ ελεύθερος πρέπει να είναι κάποιος για να μπορεί να ζήσει εκεί, αλλά ταυτόχρονα να νιώθει και τόση εσωτερική πληρότητα, να νιώθει τόση ευτυχία όντας εκεί. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτά τα πράγματα για να μπορέσει και ελεύθερα να τοποθετηθεί απέναντί τους. Και βλέπετε ότι ο Όσιος Παΐσιος τα ήξερε αυτή την τέχνη. Οι Άγιοι μπορούν να εκτιμούν τα πράγματα που είναι γύρω τους. Γιατί? Γιατί έχουν σωστή σχέση με το Θεό και τα βλέπουν όλα με αναφορά στο Θεό. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος συγκινείται και αγωνίζεται συνήθως για την ελευθερία των ατομικών δικαιωμάτων του, που βέβαια περιφέρεται αυτή η ελευθερία ως σύνθημα διαδηλώσεων και εκδηλώσεων και μπαίνει συνήθως ως άρθρο κάποιων συνταγμάτων και όρος στις διακηρύξεις διεθνών οργανισμών, χωρίς να μπορεί κανείς βέβαια να αρνηθεί τη σημασία και αυτής της μορφής της ελευθερίας, δηλαδή της ατομικής και της πολιτικής. Δεν την αρνούμαστε, όμως λέω δεν πρέπει να παραλείπουμε να υπογραμμίζουμε ότι αυτή η ελευθερία κάποτε γίνεται μονομερής και ακριβώς γι' αυτό το λόγο παραμένει για τους ανθρώπους και ανεπαρκής και ανάπηρη. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται και τα όποια μέτρα λαμβάνονται για το φυσικό περιβάλλον κινούνται σε επίπεδο τελείως επιφανειακό, όταν αποκαλύπτουν υποκρισία, όταν αποκαλύπτουν σχιζοφρένεια, όταν αποκαλύπτουν εσωτερικό διχασμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλουμε επίμονα να παραβλέπουμε ότι η εσωτερική ελευθερία μας, που τελικά είναι και η πιο αληθινή, είναι εκείνη που μπαίνει στην άκρη, που παραθεωρείται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ενώ η ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης για τη χρήση των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού είναι εκείνη που νιώθουμε δυσκολία να την αναλάβουμε. Όμως, να σας πω ένα παράδειγμα. Νομίζουμε πολλές φορές ότι αν πετάξουμε τη γόπα από το τσιγάρο μας οπουδήποτε, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Αλλά ευθύνη όμως καταλογίζουμε και έχουν οπωσδήποτε ευθύνη οι βιομήχανοι που στέλνουν λίμματα στις θάλασσες, αλλά δεν είμαστε ή στις λίμνες ή στα ποτάμια και τα λοιπά, ή μολύνουν την ατμόσφαιρα. Όμως και εμείς έχουμε ένα είδος μετοχής, συμμετοχής στη μόλυνση του περιβάλλοντός μας. Γι' αυτό εδώ βλέπουμε και τη διαφορά της δικής μας νοοτροπίας και της δικής μας σκέψης με αυτό που είναι, που προβάλλει η σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας. Είπαν προηγουμένως για υποκρισία. Αν σε μία από αυτές τις πολιτισμένες δυτικές χώρες πετάξει κανείς το χαρτάκι από την καραμέλα ή τη σοκολάτα κάτω στο δρόμο, αυτό συνεπάγεται ένα πρόστιμο. Και βέβαια, μέχρι ενός σημείου, ίσως καλά κάνουν. Θα ήταν ένα παιδαγωγικό μέτρο, όμως αυτές οι χώρες βλέπουμε ότι πολύ τακτικά στέλνουν αυτές τις έξυπνες βόμβες σε διάφορα άλλα κράτη, σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτές δεν μολύνουν το περιβάλλον, και όχι μόνο το περιβάλλον, δεν κόπουν το νήμα της ζωής πολλών ανθρώπων. Όμως, λέω, αυτή είναι η διαφορά με την πατερική σκέψη, με τη σκέψη των πατέρων. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Εκ γάρ του ευλόγος ή παραλόγος της πράγμασης χρήσαστε, ενάρετη ή φαύλη γινόμεθα». αναλόγως δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιούμε τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, γινόμαστε, είμαστε ενάρετοι ή είμαστε φαύλοι. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, η ανακαίνιση του κόσμου δεν μπορεί να προέλθει ούτε ημών κοιμωμένων, ούτε ημών αδιαφορούντων ή πολύ περισσότερο ημών ασεβούντων και ανεύθυνα χρησιμοποιούντων τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αν στη γένεση, όπως ξέρουμε, προηγήθηκε η δημιουργία της υπόλοιπης κτήσεως, του υπόλοιπου κόσμου, και ακολούθησε η δημιουργία του ανθρώπου, στην αναδημιουργία πρέπει να ανακαινιστεί ο άνθρωπος πρώτα, για να ακολουθήσει και η ανακαίνιση όλου του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό άλλωστε ερμηνεύει και η στάση προσμονής και αποκαραδοκίας της κτήσεως. Πάλι θα θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: αυτή η κτήση αποκαραδοκεί. Τι προσμένει? Προσμένει τον άνθρωπο να την σώσει, τον άνθρωπο να την φέρει πάλι στην ανακαίνισή της. Μονάχα μέσα από αυτή την προοπτική της ευθύνης πρέπει να καταλάβουμε ότι δικαιώνεται όχι μόνο η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά δικαιώνεται και η ελπίδα αυτής της υπόδουλης στη φθορά και τη ματαιότητα, όπως είπαμε, κτήσεως, όπως τουλάχιστον καταγράφεται από τον Απόστολο Παύλο, ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Η σημερινή μας εκπομπή και για μερικές εκπομπές ακόμη, το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει θα είναι η σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο. Άραγε αυτά τα δύο έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Άραγε οι μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό, έχουν κάποια σχέση με τους μοναχούς. Οι μοναχοί είναι μάρτυρες. Αν ναι, αν δηλαδή οι μοναχοί

Έχει λεχθεί, και αυτό είναι πολύ σωστό, ότι και οι μάρτυρες ήταν μοναχοί και οι μοναχοί ήταν μάρτυρες. Διότι πράγματι, οι πολλοί Άγιοι μάρτυρες, πριν από το μαρτύριό τους, ήταν και παρθένοι, όπως παραδείγματος χάριν ο Άγιος Δημήτριος, αλλά και αληθινοί μοναχοί, δηλαδή ασκητές και αγωνιστές για την αληθινή κατά Χριστόν ζωή. Δηλαδή, πριν να μαρτυρήσουν το μαρτύριον του αίματος, πριν να δώσουν δηλαδή το αίμα τους για το Χριστό, έζησαν μια ζωή που σε τίποτα δεν υστερούσε από την μοναχική ζωή της ασκήσεως και της καθαρότητος και σοφροσύνης. Αφετέρου δε, οι πολλοί Άγιοι μοναχοί, μετά τον ασκητικό βίο τους, που ήταν και είναι πράγματι το μαρτύριο της συνειδήσεως, ετελείωσαν τη ζωή τους και ως μάρτυρες του αίματος, έδωσαν δηλαδή και αυτοί το αίμα τους για το Χριστό, όπως είναι οι πολλοί νεότεροι μάρτυρες μοναχοί, οι Άγιοι νεομάρτυρες, αλλά και πολλοί πριν από αυτούς οι μοναχοί μάρτυρες της αρχαίας Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάριν οι Άγιοι οσιομάρτυρες του Σινά, της Ραϊθό και πολλοί άλλοι. Παρά τα αυτά όμως, διακρίνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας το μαρτύριον των Αγίων Μαρτύρων ως το μαρτύριον του αίματος και το μαρτύριον των Αγίων Μοναχών ως το μαρτύριο της προαιρέσεως ή της συνειδήσεως.

Το μαρτύριο του αίματος είναι γνωστό ήδη από τους Αγίους Αποστόλους και συγκεκριμένα από τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο και στη συνέχεια από τα αρχαία μαρτυρολόγια των τριών πρώτων αιώνων. Ως προς το μαρτύριο της συνειδήσεως, ο πρώτος από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας που ομιλεί γι' αυτό είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. Στον βίο του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον πατέρα του μοναχισμού, τον Μέγα Αντώνιο. Αργότερα ενέσκυψε στην εκκλησία ο Διωγμός, ο οποίος έγινε τότε επί Μαξιμίνου. Και όταν οι Άγιοι Μάρτυρες οδηγούνταν στην Αλεξάνδρεια, ακολούθησε και αυτός, δηλαδή ο Αντώνιος, αφού εγκατέλειψε το μοναστήρι και έλεγε «Ας πάμε κι εμείς να αγωνιστούμε, εάν μας καλέσει ο Κύριος, ή για να δούμε εκείνους που αγωνίζονται». Και είχε μεν πόθο να μαρτυρήσει, αλλά επειδή δεν ήθελε να παραδώσει μόνος του τον εαυτό του, υπηρετούσε τους ομολογητές τόσο στα μεταλλεία όσο και στις φυλακές. Και ο ίδιος μεν φαινόταν ότι ελυπείτο γιατί δεν μαρτύρησε, αλλά ο Κύριος τον εφύλασε για την

ωφέλεια τη δική μας και των άλλων, ώστε να γίνει δάσκαλος σε πολλούς και στην άσκηση την οποία αυτός εδιδάχθηκε από τις γραφές. Όταν όμως αργότερα σταμάτησε ο διωγμός και είχε μαρτυρήσει ο μακαρίτης επίσκοπος Πέτρος, ανεχώρησε και έφυγε πάλι στο μοναστήρι και εκεί καθημερινά έδιδε την μαρτυρία της συνειδήσεώς του και αγωνιζόταν τα κατορθώματα της πίστεως.

Από το κείμενο που ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Αθανασίου, φαίνεται ότι ο καθηγητής των μοναστών, Μέγας Αντώνιος, ήταν μάρτυρας της συνειδήσεως και της προαιρέσεως, διότι είχε τον πόθο να μαρτυρήσει και με το αίμα του, αλλά ο Θεός είχε οικονομήσει αλλιώς γι' αυτόν. Γνωρίζοντας τον κανόνα του μαρτυρίου, δεν ήθελε να εκβιάσει κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα και να παραδώσει εκουσίως τον εαυτό του σε μαρτύριο, γιατί αυτό θα ήταν πρόκληση και θράσος. Ζούσε όμως όλο το βίο του με άσκηση, μαρτυρών τη συνειδήση καθημερινώς και έγινε έτσι των μαρτύρων κοινωνός και συμμέτοχος στη δόξα του Θεού.

Έτσι ακριβώς έλεγε και ο Άγιος Παχώμιος σε ένα μοναχό που τον παρακαλούσε να προσευχηθεί για αυτόν, να γίνει μάρτης για τον Χριστό. Ο Άγιος του απάντησε: «Αδελφέ, υπέμεινε τον αγώνα του μοναχού με γενναιότητα, ζώντας όπως επιθυμεί ο Κύριος, και θα έχεις στον ουρανό την κοινωνία με τους μάρτυρες». Την επίμονο και υπομονετική άσκηση θεωρούσαν ως αληθινό ανέμακτο μαρτύριο και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου είναι γνωστή σε όλους η διδασκαλία ότι η ενσυνείδητη και συνεπής εργασία των εντολών του Θεού και ο κόπος και η υπομονή στην απόκτηση των θείων αρετών είναι μαρτύριο αντάξιο αληθινού μαθητού του Χριστού και των Αποστόλων. Παρόμοια και ο Άγιος Βασίλειος ονομάζει τους μοναχούς ως συστρατιώτες των Αγίων του Χριστού μαθητών.

στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» υπάρχει παρόμοια αλλά και εκφραστική διατύπωση περί μοναχισμού ως μαρτυρίου. Μιλώντας για την οφειλόμενη τιμή προς τους Αγίους, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει «Τιμήσομεν τους Αποστόλους, τους Μάρτυρας και τους Οσίους Πατέρας ημών, τους Θεοφόρους Ασκητάς, τους το χρονιότερον και επιπονότερον μαρτύριον της συνειδήσεως διαθλήσαντας». Και συνεχίζει «Τούτων πάντων αναθεωρούντες την πολιτείαν, ζηλώσομεν την πίστην, την αγάπην, την ελπίδα, τον ζήλο, τον βίο, την καρτερία, των παθημάτων, την υπομονήν μέχρι σέματος, ίνα και των της δόξης στεφάνων αυτής κοινωνήσομεν». Ο λόγος αυτός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού σαν να λέγει ότι το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι δυσκολότερο από το μαρτύριο του αίματος, διότι είναι χρονιότερο και επιπονότερο, δηλαδή διαρκεί ολόκληρο τον επίγειο βίο των ασκητών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αληθινά μονάζοντες ζουν την μαρτυρική ζωή. Και όχι απλώς είναι χρονιότερο, αλλά και επιπονότερο, δηλαδή γίνεται με μεγάλη υπομονή, επιμονή και βία. Αυτή η μαρτυρική ζωή των μοναχών δεν σημαίνει πρωτίστως αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα, δηλαδή ότι ο μοναχός βασανίζεται, αλλά σημαίνει κυρίως ότι ο μοναχός ζει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού και με τη ζωή του δίδει την μαρτυρία του Χριστού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
1: Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού τη φετινή χρονιά, όπως είπαμε, θα ολοκληρώσουμε πρώτο ο Θεός τις πράξεις των Αποστόλων με τον τρίτο και τελευταίο μας κύκλο και θα συνοδεύσουμε τον Παύλο στις τελευταίες του έτσι περιπέτειες, όχι βέβαια μέχρι τη θανατική του όπως έχουμε πει κατά δίκη, μια και οι πράξεις των Αποστόλων τελειώνουν νωρίτερα. Θα τον συνοδεύσουμε στην Κρήτη, θα δούμε όλη του αυτή την ταλαιπωρία μέχρι το ταξίδι του τέλος πάντων που πάει εκεί, τις τελευταίες έτσι πληγές, τους πόνους που δέχεται από τους δικούς του ανθρώπους πολλές φορές, αλλά και από τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους, τους Ρωμαίους, όπου πηγαίνει ο λόγος του Σταυρού, γίνεται σκάνδαλο και γίνεται και δημιουργεί και αναστάτωση. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε μιλήσει για την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και είχαμε πει για τις τελευταίες νουθεσίες που έδωσε ο Απόστολος στους πρεσβυτέρους, αφού δεν μπορούσε να μαζέψει όλο το πλήρωμα, πήρε τις κορυφές, την ηγεσία της Εκκλησίας, τους μίλησε ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μιλήσουν στα πνευματικά τους τέκνα και στα πνευματικά τους παιδιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που τους λέει ότι είναι καλύτερο. Τους θύμισε, τους προφήτεψε ότι θα έρθουν μετά την αναχώρησή του και θα γερθούν ακόμα και από εσάς άνθρωποι οι οποίοι θα σας ταράξουν, οι οποίοι θα φέρουν αναστάτωση και οι οποίοι δεν θα κάνουν καλό αλλά θα κάνουν κακό. Είναι αυτοί, όπως έχουμε πει και άλλοτε, αυτοί οι λεγόμενοι προβατόσχημοι λύκοι, άνθρωποι που θα μπουν μέσα στο μαντρί για να κάνουν ζημιά εκ των έσω. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επιφυλακή και επαγρύπνηση σε όλους εμάς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, να μην στοιχιζόμαστε σε καταστάσεις, αιρέσεις αν θέλετε, ή και διάφορες άλλες δοξασίες, είπε ο ένας, είπε ο άλλος, να μην τον παίρνουμε δηλαδή στο κατόπι και να μην βγαίνουμε, βγάζουμε τον εαυτό μας και φυσικά εκτός της Εκκλησίας. Τους μίλησε για την ευλογημένη εργασία, τους είπε δηλαδή ότι όλες μου τις ανάγκες τις κάλυψαν τα χέρια μου, εγώ δούλεψα και δεν έζησα εις βάρος κανενός, μεγάλη αλήθεια, μεγάλη πραγματικότητα. Ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας και μια μικρή υπόμνηση, ευλογεί με αυτόν τον τρόπο την εργασία, πως ο ίδιος ο Χριστός είχε ευλογήσει την εργασία, ο ίδιος ήταν μαραγκός και ο Παύλος και όλοι οι Απόστολοι δεν ήθελαν να ζουν εις βάρος των άλλων. Πόσο σημαντικό είναι και εμείς να μην εκμεταλλευόμαστε τις θυσίες, τους κόπους, τις προσφορές, τις διακονίες των άλλων, αλλά να τις δεχόμαστε όταν μας δίδονται, να τις δεχόμαστε με ευχαριστία, αλλά και με τον κόπο των χειρών μας να αντιγυρίζουμε πίσω αυτήν ακριβώς την προσφορά που λαμβάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν έζησε ποτέ εις βάρος. Δούλευε την ημέρα και το βράδυ τα αφιέρωνε στη διδασκαλία, τη διδαχή, την Εκκλησία. Τους μίλησε για την ελεημοσύνη και τέλος τους αποχαιρέτησε μέσα σε μια πολύ γλυκιά και τρυφερή ατμόσφαιρα. Εναγκαλίστηκε όλους τους χριστιανούς, έκλαιγαν και πιο πολύ, περισσότερο από αυτό που ο Απόστολος Παύλος είπε, ότι πλέον δεν θα τον ξανάβλεπαν, και τον συνόδευσαν ως το πλοίο. Ερχόμαστε στο σημερινό μας απόσπασμα από το Ευαγγέλιο, από τις πράξεις των Αποστόλων. Το κείμενο έχει ως εξής. «Ως δε γένετο αναχθήνε ημάς, αποσπασθέντας απ' αυτόν, ευθυδρομήσαντες, ήλθομεν εις την Κό. Τη δε εξής εις την Ρόδον, κακήθεν εις Πάταρα, και ευρώντες πλοίων διαπερών, εις Φινίκην επιβάντες ανοίχθημε. Αναφανέντες δε την Κύπρον, και καταλοιπώντες αυτήν ευώνυμον, εμπλέομεν εις Συρίαν, και κατήχθημεν εις Τύρον. Εκεί σε γάριν το πλοίον αποφορτιζόμενον των γόμων. Και ανευρώντες τους μαθητάς επεμείναμε αυτού ημέρας επτά. Ήτινε στο Παύλο έλεγον δια του Πνεύματος, μη αναβαίνειν εις Ιεροσόλυμα. Ότε δε γένετο ημάς εξαρτήσε τας ημέρας εξελθόντες, επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συγγυνεξή και τέκνηση ως έξω της πόλεως. Και θέντες τα γόνατα επί των υγειαλών προσιυξάμεθα. και ασπασάμενοι αλλήλους επέβημεν στο πλοίο. Εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια. Εμείς δε των πλούν διανύσαντες από τη Στήρου κατεντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα και ασπασάμενοι τους αδελφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παρά αυτής. Τη δε επαύριον εξελθόντες έβρωμεν εις Κεσάρι, ήλθομεν εις Κεσάρια και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού όντως εκ των επτά εμείναμεν παρά αυτό. Το κείμενο της μεταφράσεως έχει ως εξής. Όταν τους αποχωριστήκαμε, τους πρεσβυτέρους δηλαδή της Εφέσου από την οποία έφυγε ο Απόστολος Παύλος, ήρθαμε κατευθείαν στην Κο, τη δε επομένη στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που θα πήγαινε στη Φινίκη, στο οποίο επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε.

Δε αποχαιρετήσαμε ο ένας τον άλλο, μπήκαμε στο πλοίο, ενώ εκείνοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Κλέψαμε το διάστημα από την Τύρο και φτάσαμε στην Πτολεμαΐδα, όπου χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε μαζί τους μια μέρα. Την άλλη μέρα αναχωρήσαμε και ήλθαμε στην Κεσάρια. Πήγαμε δε στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήταν ένας από τους 7, και μείναμε μαζί του. Αυτό είναι το κείμενο που θα δούμε λίγο σήμερα στην ανάλυση και την προσέγγιση του. Ο Απόστολος Παύλος φεύγει από τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και ξεκινάει ένα μεγάλο και μακρύ ταξίδι, αποφασισμένος ο ίδιος, μετά την επίσκεψη του ίδιου του Χριστού στη ζωή του, μετά την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, αποφασίζει ο Απόστολος Παύλος ότι θα θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Λέγονται με μία φράση, λέγονται με μία λέξη όλα αυτά τα ταξίδια. Σκεφτείτε όμως ότι πίσω από τις λέξεις κρύβονται κόποι, κρύβονται θυσίες, κρύβεται υδρότας, κρύβεται πολύ πολύ αίμα της καρδιάς, κρύβεται πραγματικά η ψυχή του Αποστόλου Παύλου, ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά όλη του τη ζωή μετά την γνωριμία του με τον Χριστό την αφιερώνει στον ίδιο τον Κύριο και στους αδελφούς του. Όταν διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων, τα συναξάρια περιγράφουν με μια λέξη, με μια φράση, ένα πολύ μεγάλο γύμνασμα πνευματικό, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και δεν είναι εύκολο σε άνθρωπο συγγραφέα να περιγράψει ακριβώς και αναλυτικά τι σημαίνει σε έναν Άγιο προσευχόταν, τι σημαίνει σε έναν Άγιο πονούσε, τι σημαίνει σε έναν Άγιο ότι σήκωνε το σταυρό του μαρτυρίου, της υπομονής, της καθημερινότητας, της προδοσίας. Τα συναξάρια γράφονται πολλά από Αγίους, αλλά πάρα πολλά γράφονται και από απλούς ανθρώπους. Όμως δεν μπορούν να περιγράψουν αυτές τις μυστικές ώρες, τις πολύ πολύ δύσκολες ώρες που πέρασαν όλοι οι βιογραφούμενοι Άγιοι. Λέει εδώ πέρα λοιπόν σε μία φράση συνοπτικά μαζεμένα τα ταξίδια σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή του Αποστόλου Παύλου. Όμως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πίσω από τις λέξεις κρύβονται πολλές πολλές θυσίες αυτού του μεγάλου μας Αγίου Αποστόλου. Και αυτό που αργότερα ο ψαλμοδός στα υπέροχα κείμενα της εορτής του Αγίου που λέει «Τα καταπόλυν δεσμά και τα στλήψη σου, τις διηγήσετε ένδοξε Απόστολε Παύλε». Δηλαδή ποιος μπορεί πραγματικά να μαρτυρήσει, να γράψει, να περιγράψει όλες τις μικρές ή τις μεγάλες θυσίες. Πολλές γνωρίζουμε εμείς, όλες τις ξέρει ο Θεός, τις οποίες υπέστης για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Πραγματικά, ακόμα και αυτή η σιωπή των γημένων δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ύμνος στις θυσίες των Αγίων. Ακόμα και όταν τα κείμενα σιωπούν, εννοούν πολλά πολλά περισσότερα. Σε αντίθεση με εμάς, που πολλές φορές εμφανίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά που στην ουσία έχουμε. Τα κείμενα με μια λέξη κρύβουν μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη θυσία, τη θυσία του Αποστόλου Παύλου. Αλλά μέσα αυτή η θυσία κρύβει πολλά μερόνυχτα, κρύβει πολλούς κόπους και πολλά μαρτύρια. Γι' αυτό είναι μεγάλος ο Απόστολος Παύλος, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε πολλά, αλλά αυτά που δεν γνωρίζουμε πρέπει να πούμε, τους μυστικούς του δηλαδή, εσωτερικούς αγώνες, δεν τους ξέρουμε ποτέ. Τους ξέρει ο Θεός και αυτό βέβαια έχει μεγαλύτερη σημασία. Εκεί λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, στα Πάταρα, το τελικό προορισμό μετά τη Ρόδο, βρήκαμε πλοίο που θα πήγαινε στη Φινίκη και στο οποίο επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε. Διακρίναμε την Κύπρο και την αφήσαμε αριστερά και πήγαμε στη Συρία και πήγαμε στην Τύρο, γιατί εκεί το πλοίο θα ξεφόρτωνε. Ο Απόστολος Παύλος είχε σκοπό να βαδίσει. Σκοπός του σχεδίου του, όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, είναι να προσεγγίσει

0: να προσεγγίζει μεγάλες πόλεις με κόσμο πολύ, περάσματα κυρίως εμπορικά, όπου θα κήρυσε σε δημόσιους τόπους, ώστε το ακροατήριο να ήταν κάθε φορά περισσότερο, ώστε να ανάβουν ακόμα περισσότερες φωτιές και με τη σειρά τους αυτές οι φωτιές να ανάψουν διαδοχικά και άλλες περισσότερες. Το σχέδιό του βέβαια, όπως γνωρίζετε, δεν έπιασε παντού. Ένα παράδειγμα προς αποφυγή είναι ο τόπος μας. Γιατί ήρθε εδώ στη μεγάλη και σοφή τάχα Αθήνα και προσπάθησε να δώσει, να ρίξει μεγάλα δίχτυα, αλλά δεν έπιασε πολλά ψάρια. Έπιασε λίγα και καλά. Και αυτά τα λίγα και καλά ψάρια της Αθήνας ήταν ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης και η Αγία Δάμαρης και μερικοί ακόμα χριστιανοί, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Λίγοι, αλλά κάναν τη διαφορά και μεταξύ μας ξεπλύνανε και την τροπή μας. Γιατί τον διώξαμε, αλλά η σπίθα είχε ήδη έρθει. Είχε ανάψει ακόμα ένα μικρό καντιλάκι. Του το χρωστάμε αυτό του Αποστόλου Παύλου. Τώρα καυχόμεθα πως είμαστε Αποστολική Εκκλησία και έχουμε την καταγωγή μας τον Απόστολο Παύλο. Οι Κρήτες, ξέρετε, κοροϊδεύουν τους Αθηναίους μέχρι σήμερα και του λένε ναι, σιγά, είσαστε και Αποστολική Εκκλησία. Τον Απόστολο Παύλο τον διώξατε. Τον διώξαμε, ναι, οι Αθηναίοι. Εγώ είμαι από την Κρήτη, όποτε θέλω πάω από εδώ, πάω από εκεί. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ναι, μεν έφυγε από την Αθήνα, την άναψε όμως τη φωτιά. Τη φωτιά την άφησε. Γι' αυτό δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Και ο Διονύσιος κράτησε πάνω του την ποιότητα του ενός, της μονάδας, την επανάσταση του ενός, την έκανε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος αυτούς τους μεγάλους τόπους. Πηγαίνει λοιπόν στην Τύρο, μια περιοχή εμπορική, μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλα περάσματα. Γενικά πηγαίνει σε πολυσύχναστους τόπους και εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που θεωρεί ότι του στέλνει ο Θεός. Ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ξέρει λοιπόν ότι αυτά που τρέχει ο Θεός και αυτά που σταματάει ο Θεός δεν είναι τίποτε άλλο από μια καλά οργανωμένη και προγραμματισμένη κίνηση του Θεού. Ο Θεός δηλαδή έχει προγραμματίσει μερικά πράγματα και βάζει τον άνθρωπο που διαθέτει τον εαυτό του στο Ευαγγέλιο μέσα από ανηφοριές και κατηφοριές να πορεύεται στο δρόμο του Ευαγγελίου. Και ο Απόστολος Παύλος το καταλαβαίνει, η εμπειρία του του έχει δώσει να καταλάβει ότι δεχόμαστε από το Θεό ό,τι συμβαίνει σαν δικό του δώρο, ακόμα και όταν εμείς εσωτερικά δεν συμπαθούμε πολύ αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, αλλά ξέρουμε και αν πείθουμε τον εαυτό μας ότι εκείνος το έστειλε, θα γνωρίσουμε ότι αφού το έστειλε εκείνος είναι πάντα καλός καμωμένο. Θυμηθείτε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν ήθελε να πάει στην Μικρά Ασία, το Πνεύμα του Άγιο, γράφουν οι πράξεις των Αποστολών, τον εμπόδιζε να πάει προς τα εκεί. Και αντίθετα, την ίδια εποχή φανερώνεται στον ύπνο του ο Μακεδόνας, που κατά τους πατέρες λέμε ότι είναι ένας άγγελος ντυμένος με μακεδονικά ρούχα, που τον καλεί να περάσει απέναντι και να διδάξει το χριστιανισμό στην Ευρώπη. Περνά λοιπόν απέναντι, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν, βαπτίζει την πρώτη χριστιανή Ευρωπαία, την Αγία Λιδία, και πλέον εισάγεται ο χριστιανισμός στην Ευρώπη. Στο πέρασμα του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν ο Θεός άλλα επιτρέπει, άλλα σταματά, άλλα πάει αργά και άλλα τα τρέχει ο Θεός. Για λόγους που εκείνος ξέρει, τα πράγματα πάνε κατά πώς θέλουν. Σημασία δεν έχει να εξελιχθούν τα πράγματα, σημασία έχει να γίνουν και στο χρόνο που θέλει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, τα λέγαμε έτσι να το ζωγραφίσουμε σαν εικόνα, είναι ένα μολύφι, το οποίο είναι στα χέρια του Θεού. Το τι γράφει όμως, το ξέρει εκείνος που ξέρει γραφή. Το μολύβι αυτό παραδίδεται απλά στα χέρια του συγγραφέα. Ο Θεός είναι το χέρι, εμείς είμαστε τα μολύβια. Μακάρι ο άνθρωπος όλη του τη ζωή, παίρνοντας παράδειγμα από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, να θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Θεού και να λέει στο Θεό και με τα χείλη, αλλά κυρίως με την καρδιά, όπως ξέρεις, όχι όπως θα σου πω εγώ. Αν κάνεις εσύ τα πράγματα και τα φέρεις κατά πώς εσύ θέλεις, τότε θα είναι τα καλύτερα για μένα. Και άρα θα είναι αυτά που πάντα θέλω. Και ας μην τα γνωρίζω, και ας μην τα κατανοώ, και ας μην γνωρίζω το βάθος και την εξέλιξή του. Αν εσύ τα επιτρέψεις, ξέρω ότι ό,τι επιτρέψεις θα είναι για το καλό μου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό το πράγμα κάνει. Θέτει τον εαυτό του και θεωρεί ό,τι συμβαίνει του Θεού σχέδιο. Πρόσκομα, κλείνει ο Θεός μια μεριά προκειμένου να ανοίξει κάτι άλλο. Κλείνει από εδώ μια πόρτα στη ζωή μας, ανοίγει ένα άλλο παράθυρο. Πώς αλλιώς θα καταλάβαμε ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό? Παρά μόνο αν κλείσει μια πόρτα. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας, αν είμαστε πράγματι στοιχισμένοι στο δρόμο του Θεού, τότε μόνο σαν δρόμο του Θεού και σαν δώρο του Θεού πρέπει να το εκτιμήσουμε και να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν φτάνει στην περιοχή της Τύρου. Η Τύρος. Τύρος σήμερα μια αφανέστατη, αφανής πόλη, αλλά τότε μια επιφανέστατη πόλη, μια πόλη στη μεγάλη της Άμφης. Ισχυρή και στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά. Η Παλαιά Διαθήκη ακόμη προφητεύει την πτώση της πανίσχυρης Τύρου. Η Τύρος κατακτάται από τον Ναβουχοδονόσορα και το Μέγα Αλέξανδρο. Βεβαίως έχουμε την εκχριστιάνηση της Τύρου, έχουμε αγίους από την περιοχή και θυμόμαστε από την Καινή Διαθήκη τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνας και τη δαιμονιζόμενη γυναίκα. Εκεί στην Τύρο θα ιδρυθεί η εκκλησία, ακριβώς δεν ξέρουμε πότε, όμως συναντά ο Απόστολος Παύλος μια ισχυρή εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος μένει σε αυτό το μέρος 7 μέρες. 7 μέρες όμως που η συνύπαρξη με τους χριστιανούς είναι πράγματι ένα συγκινητικό γεγονός. Αυτή η συνύπαρξη με τους αδελφούς είναι μεγάλη πνευματική ανακούφιση για όλους μας. Η παρουσία των αδελφών των πνευματικών, που όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι τα αδέρφια που μας έστειλε ο Θεός, που δεν είχαμε, και τους γιατί αδέρφια, σαρκικά αδέρφια, τα έστειλε ο Θεός δίπλα μας και έχουμε το ίδιο αίμα. Και είναι συγγενείς μας εξ ανάγκης. Δεν τους επιλέγουμε για αδέρφια μας. Όμως τα πνευματικά μας αδέρφια τα βρήκαμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε κοινούς πνευματικούς οραματισμούς. Μπορεί να πεις μια κουβέντα και να μην θεωρείς ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν σου το κράτησε. Όχι ότι δεν συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε. Αλλά ευκολότερα μπορεί να ξεπεραστεί κάτι ανάμεσα σε πνευματικούς αδερφούς όταν ανάμεσα στους ανθρώπους ο δεσμός που τους ενώνει είναι ο Χριστός και όχι ο χρυσός. Ξέρετε ότι τα αδέρφια λέμε, ας πούμε, ότι αν ο Μακαρίτης αφήσει πολλά στα παιδιά, τα παιδιά συνήθως πάνω από τον τάφο δεν μιλάνε μεταξύ τους. Αν τους αφήσει πολλά, τσακωμένα είναι. Αν δεν τους αφήσει τίποτα, τα βάζουν με το Μακαρίτη που δεν τους άφησε κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα του χρεώνει. Αν τους αφήσει πολλά, όλοι του χρωστού κρατάνε μούτρα, γιατί σε αυτόν άφησε 5 πόρτες και σε μένα άφησε 4 πόρτες ή 4,5 πόρτες. Ο Μακαρίτης σκοτωνόταν μια ζωή να τους φτιάχνει πόρτες και τελικά έφυγε με όλους τους τσακωμένους. Πέστε μου τώρα τι κατάλαβε και αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το αναπτύξουμε άλλη φορά για το πόσες πόρτες αφήνουμε στα παιδιά μας. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλά για αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα της πνευματικής χριστιανικής αδελφοσύνης. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό το θέμα να το δούμε λίγο ιδιαίτερα. Πολλές φορές όλοι και στην εξομολόγηση το λέμε αυτό, ότι στερούμεθα των συγγενών μας. Από τη στιγμή πολλές φορές που παίρνουμε και μερικές γενναίες αποφάσεις να στοιχηθούμε πιο όρημα και να σταθούμε πιο συνειδητά απέναντι στον εκκλησιαστικό δρόμο, με έναν περίεργο τρόπο ξαφνικά αλλάζουν οι οικοί μας. Αισθάνονται ότι κάτι χάπια παίρνουμε ανάποδα, ας πούμε, και ότι αρχίζει και οι παπάδες μας χαλάνε τα μυαλά. Αρχίζουμε, ας πούμε, και γενιστεύουμε, εκνευρίζονται. Αρχίζουμε και πηγαίνουμε σε καμιά εκκλησία Κυριακή, πάλι θα πας στην εκκλησία. Αρχίζουμε, ξέρω εγώ, και δεν είμαστε αυτό. Αρχίζουμε και αποφεύγουμε μερικά πράγματα. Νιώθουμε ότι πλέον ένα κενό απέναντι σε όλη αυτή τη φαρσοκομωδία, συγχωρέστε μου τη φράση, η οποία γίνεται παντού. Δεν ασχολούμαστε με όλη αυτή την οικονομική κρίση, γιατί όπου και να πας οι συζητήσεις έρχονται στο πόσα μας κόψανε, πόσα θα μας κόψουνε, πόσα ετοιμάζονται να μας κόψουνε και στο τέλος να μας κόψουνε και το λαιμό να ησυχάσουμε, και όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τα οικονομικά και λες δεν μπορώ άλλο, τέλος, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να αναμετριέμαι αυτό το πράγμα. Και τότε αρχίζει ο κόσμος και αντιδρά. Αρχίζεις, ας πούμε, και δεν αισθάνεσαι το ίδιο καλά όταν έβγαινες έξω με τις παρέες σου, ας πούμε, και ήσουν χαρούμενος. Αισθάνεσαι ότι κάτι άλλο χρειάζεται να κάνεις. Δεν μπορείς, ας πούμε, τις Κυριακές πια να τις αφιερώσεις σε εκδρομές, σε ωραίους τόπους. Έχετε δει, παρένθεση, τις Κυριακές το πρωί, άμα χτυπάει η καμπάνα, περιμένουν την τρίτη καμπάνα, χτυπούσε και τέταρτη θα πηγαίναμε, και πέμπτη και έκτη καμπάνα. Αλλά μένει για εκδρομή, σηκωνόμαστε αχάραγα. 5 η ώρα, ας πούμε, έχουμε γερτήριο, 4:30 έχουμε σηκωθεί. Και κοιτάζουμε το ξυπνητήρι μέχρι να φτάσει 5. Γιατί εκείνη την ώρα έχουμε την αγάπη μας για την ψυχαγωγία, την καλή ψυχαγωγία. Δεν λέω κάτι αμαρτωλό, αλλά πώς τα καταφέραμε και το βάλαμε Κυριακή πρωί. Την ημέρα που πρέπει να πάμε να πούμε στο Θεό ευχαριστώ για την εβδομάδα που πέρασε και να του ζητήσουμε δύναμη για την εβδομάδα που έρχεται. Έτσι λοιπόν. Έχουμε τους πνευματικούς μας αδελφούς. Αρχίζουμε σιγά σιγά και μαζευόμαστε. Χάνουμε, ας πούμε, τον ένα, χάνουμε τον άλλο. Και αρχίζουν και μας πιάνουν και κάτι μεταφυσικά ερωτήματα. Συνήθως στο πρώτο στάδιο. Πάμε στους πνευματικούς και λέμε, μήπως έχω αρχίσει να τρελαίνομαι. Εγώ είμαι καλά. Μήπως οι άλλοι είναι άρρωστοι. Μήπως οι άλλοι είναι καλά. Και εγώ έχω αρχίσει να αρρωσταίνω. Νιώθω ότι χάνω φίλους. Άνθρωποι αρχίζουν και με αποφεύγουν. Τι γίνεται? Είναι ένα στάδιο που πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει και να το αντιμετωπίσει. Αν είναι σταθερός στην απόφασή του, αν ξέρει ότι ήρθε στην εκκλησία όχι για να περάσει, αλλά για να μείνει στην εκκλησία, τότε η αγάπη μας δεν έχει σημασία τόσο να την πούμε, όσο και να την υπερασπιζόμαστε. Και αυτή η υπεράσπιση της αγάπης έχει να κάνει ακόμα και στους οικείους μας ανθρώπους. Χωρίς πανικούς, χωρίς ιστερίες, χωρίς άλλα πράγματα, θα υπερασπιστούμε αυτό που αγαπάμε πολύ και με το αίμα της καρδιάς μας και με όλη τη δύναμή μας, χωρίς να τους πιάσουμε τους άλλους από το λαιμό, αγαπώντας τους, συνεχίζοντας να τους αγαπάμε, δείχνοντας ανοχή, δείχνοντας κατανόηση, αλλά και τραβώντας και κάποιες γραμμές. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι πλέον οι επιλογές μας είναι διαφορετικές. Όταν αυτό το κάνουμε καλά, σταθερά και σίγουρα, τότε αργά ή γρήγορα το καταλαβαίνουν αυτό και οι άλλοι. Αν κάναμε αποκοτιασμένα πράγματα και τρελά, αρχίζαμε και χορεύαμε στη μέση του δρόμου, θα λέγανε τρελή είναι αυτή, δεν είναι καλά. Μια-δυο μετά θα το καταλαβαίνουν και αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται να καταλάβουν και αυτοί ότι αυτό που υπερασπιζόμαστε συνεχίζουμε με συνέχεια και συνέπεια, δεν το κάνουμε δηλαδή μια φορά, αλλά το κάνουμε πάντα, είναι κάτι πάρα πολύ καλό στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν στο έλλειμμα των αδελφών, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ανθρώπους που του στέκονται δίπλα, ο Θεός επιλέγει να έρχονται άλλα πνευματικά αδελφοί δίπλα μας. Άνθρωποι δηλαδή που μας κατανοούν, που μας καταλαβαίνουν και να έρχονται εκεί και να μας λένε, πριν ακόμα τους εκφράσουμε ένα παράπονο, να μας πούνε πώς είσαι, πονάς, και δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Αυτό το ερώτημα και μόνο σου πήρε από πάνω σου όλη την πληγή και όλο το βάρος. Ας μην πούμε σε κανέναν τον πόνο μας. Μόνο ότι νοιάστηκε κάποιος για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όμως, ξέρετε, στην περικοπή εκείνη που λέμε άνθρωπο νουκέχο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πνευματικούς αδελφούς, κάθε φορά που ο παπάς το διαβάζει στην εκκλησία λέμε «Αν Κύριε, άνθρωπο νουκέχο». Άμα ήσασταν εδώ που διαβάζαμε το Ευαγγέλιο και κοιτάζατε από κάτω, όλοι, λίγο πολύ, κάνουν έτσι, θεωρώντας ότι όλοι δεν έχουμε από έναν. Δηλαδή είμαστε όλοι μόνοι μας. Δεν ξέρω αν έχουμε αναρωτηθεί, μήπως αντί να παραπονιόμαστε να μην δεν έχουμε κανένα, μήπως ο άνθρωπος που λείπει στον άλλον άνθρωπο να γίνουμε εμείς. Δηλαδή αντί να μουρμουράμε και να κλεγόμαστε δεν έχω κανένα, να σταματήσω να μουρμουράω και να πω για σιγά, ο διπλανός λέει ότι δεν έχει κανένα. Λοιπόν, δεν ξέρω, αφού δεν βρήκα άνθρωπο για μένα, θα κάνω κάτι άλλο. Θα γίνω ο άνθρωπος που του λείπει εγώ. Μήπως να αρχίζα έτσι δηλαδή την επανάσταση. Μήπως να άπαβα να σταματούσα σαν μικρό παιδί να κάθομαι σε μια πέτρα και να λέω εγώ θέλω έναν άνθρωπο. Μήπως πρέπει να σηκωθώ, να ενηλικιωθώ, να οριμάσω και να γίνω εγώ ο πνευματικός αδελφός που λείπει στον αδελφό μου. Και τότε θα αρχίσει να αλλάζει ο κόσμος, να αλλάζει πολύ πολύ όμορφα, γιατί και αυτός μετά θα μπει στο φιλότιμο και θα πει κοίτα, ο Θεός έστειλε έναν αδερφό, έβαλε στην καρδιά του καλό λογισμό και ήρθε και με βρήκε. Λοιπόν το ίδιο θα κάνω και εγώ για έναν άλλον άνθρωπο και θα αρχίσει μια όμορφη αλυσίδα πνευματικών αδελφών να διαδίδεται και δεν θα γινόμαστε όλοι παραπονιάριδες σαν και αυτόν τον άνθρωπο που δεν έλεγε κάτι κακό, το παραπονό του έλεγε ο κακομοίρης και δεν μπορούσε να βοηθήσει και αυτός γιατί ήταν παράλυτος. Αλλά εμείς μπορούμε γιατί ούτε παράλυτοι είμαστε και έχουμε και δυνάμεις. Σας πω κάτι μικρό. Πριν από λίγες μέρες είχα πάει σε μια συγκέντρωση οικογενειών οι οποίοι ήταν πρώην προτεστάντες. Ήταν γύρω στα 10 άτομα, οικογένειες. Προέρχονταν από διάφορες ομάδες, να σας πω κάτι πολύ ελπιδοφόρο, υπάρχει μεγάλη ροή προτεσταντών προς την Ορθοδοξία. Μεγάλη ροή. Πάρα πολλοί άνθρωποι δηλαδή εγκαταλείπουν τον προτεσταντισμό και γυρίζουν στην Ορθοδοξία. Έμαθα λοιπόν πάρα πολλά πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Πρόκειται για έναν χώρο, δεν έχουμε πρόσβαση, δεν ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους καθόλου. Πρόκειται για ένα χάος. Χάος κυριολεκτικά. Εάν δύο ποιμένες προτεστάντες τα χαλάσουν μεταξύ τους, ένας προτεστάντης παίρνει την ομάδα του και πάει και φτιάχνει μια άλλη εκκλησία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι χάος. Χάνεται τελείως η σειρά. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το χάος λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και στην λαθεμένη τους πίστη, στην αιρετική τους διδασκαλία έχουν πάρα πολλά πράγματα, πολύ σοβαρά δηλαδή. Ένα φοβερό που έχουν, ίσως το φοβερότερο που έχουν, είναι η λεγόμενη αρπαγή της Εκκλησίας. Κρίτε την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα γίνει κάτι σαν η Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει ο Θεός, θα πάρει τους καλούς ανθρώπους και οι άλλοι όλοι θα καούν. Η αρπαγή αυτή της Εκκλησίας κάνει αυτούς τους ανθρώπους να σταματάνε όλες τους τις δραστηριότητες. Δηλαδή πολλοί από αυτούς που πιστεύουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει τη Δευτέρα, ας πούμε, σου λέει τώρα γιατί να παντρευτώ. Έτσι έχουν αναστείλει όλους τους στόχους τους. Δεν δουλεύουν, δεν παντρεύονται, δεν πάνε σχολείο. Δεν πάνε στρατό. Δηλαδή έχουν καταστραφεί οικογένειες γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην πλάνη τους δεν έχουν όχι ορθοδοξία, κοινό νου. Έλεγα σε ένα κορίτσι, πάει τώρα στο τέταρτο φιλοσοφικής και του λέω «Βρε παιδί μου, είσαι ένα πλάσμα ξυπνιό ας πούμε που αρπάς από μακριά. Τόσο νου θέλει να καταλάβεις ότι εδώ υπάρχει μια πλάνη σας, μαζεύουν το μυαλό». Μου λέει «Πάρτε όταν ήμουν στο γυμνάσιο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάω στο λύκειο. Πίστευα ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία». Πλάνες δηλαδή. Σε αυτή λοιπόν την πλάνη και τη φοβερή έτσι κατάσταση μου λένε το εξής. Ήταν ένα ζευγάρι νέα παιδιά. Μου λέει «Εμείς, πάτερ, γνωριστήκαμε στα Εξάρχεια». Ήταν 30 τόσο χρόνων τώρα. «Γνωριστήκαμε στα Εξάρχεια». Του λέω «Πού γνωριστήκες στα Εξάρχεια»? Μου λέει «Γνωριστήκαμε στα Εξάρχεια στο πρόγραμμα που είχαμε για να κάνουμε με τα ναρκωτικά». Λέω «Τι πρόγραμμα ήταν ναρκωτικά»? «Οι Προτεστάντες, οι αιρετικοί είχαν κάνει προγράμματα με νέα παιδιά που κατεβαίνανε σε αυτούς τους τόπους με τους ναρκωμανείς, με τα Εξάρχεια, προκειμένου να βοηθήσουν παιδιά να απεγκλωβιστούν από τα ναρκωτικά. Όταν γυρίσαμε, λέει, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι υπάρχει αγάπη, αλλά λίγο από τον καναπέ. Από μακριά δηλαδή. Όχι ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στη φωτιά και καίγονται για λογαριασμό των άλλων. Αυτό μας έχει κάνει εντύπωση, λέει. Και είναι κάτι που μας λείπει. Εμείς, λέει, σαν νέοι πηγαίναμε και σε φυλακές, πηγαίναμε, λέει, και σε μέρη που κάναμε διάφορα πράγματα. Άμα δείτε, λέει, το πρόγραμμα που επεκπονούσαμε, ό,τι πιο ακραίο και φοβερό το κάναμε, λέει, και πηγαίναμε να βοηθήσουμε. Σε νοσοκομεία, σε ανθρώπους, φορείς του AIDS. Δεν πήγαινε κανείς. Και πηγαίναμε νέα παιδιά, 17-18 χρονών, πηγαίναμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια, όταν είναι ο άλλος φορέας του AIDS και ούτε οι δικοί του δεν τον επισκέπτονται, και πάει ένας άνθρωπος, σε αυτόν τον άνθρωπο θα κρατηθείς. Και αν είναι του Θεού, θα βρεις τον Θεό, και αν είναι πλανεμένος, θα πας μαζί του. Θέλω να πω, να λοιπόν, ότι τι μας λείπει. Για να ξαναγυρίσουμε στο θεματάκι μας. Μήπως πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτό, να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι των άλλων. Και μήπως να κάνουμε έναν άνθρωπο να πει «Όχι Κύριε, αυτός ο άνθρωπος έχει εμένα, από σήμερα έχει εμένα». Και αυτό το πράγμα θα δείτε πως δουλεύει που λέμε, δηλαδή στην καθημερινότητα δουλεύει. Γιατί θα αρχίσει πια και δεν είναι το θέμα με ένα πιάτο φαγητό. Και αυτό ότι μπορούμε να περάσουμε τα χέρια. Και σαν παρουσία και σαν έννοια και σαν ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι. Ένας άνθρωπος. Λοιπόν, αυτούς τους πνευματικούς αδελφούς, αυτών των πνευματικών μάλλον αδελφών, η αξία μέσα στην Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Θησαυρός, παρηγοριά, ανακούφιση. Έχεις κάπου να πεις τον πόνο σου, έχεις κάπου να ξεφορτώσεις. Να πεις κάτι, βρε παιδί μου, να πεις ένα λόγο παραπάνω. Και να ξέρεις ότι δεν θα τον ευρύς μπροστά σου. Γιατί δεν είναι το συμφέρον που δένει τους ανθρώπους, αλλά είναι ο Χριστός που τους ενώνει. Και μη φοβάστε ότι οι πνευματικοί αδελφοί τάχα δεν τσακώνονται ποτέ και είναι όλη μέρα γελαστοί. Όχι. Τσακώνονται και οι πνευματικοί αδελφοί γιατί είναι άνθρωποι. Κουβαλάνε βέβαια τα φτερά του Θεού από πάνω τους, αλλά κουβαλάνε και τη σάρκα. Κουβαλάνε και το πείσμα. Κουβαλάει ο καθένας και το χαρακτήρα. Μην τα φοβάστε αυτά αν η φιλία η πνευματική έχει πατήσει πάνω στο Χριστό. Θα κλονιστεί, θα πάει και θα έρθει, αλλά δεν θα χαλάσει. Αν είναι πραγματική φιλία εν Χριστώ, δεν θα χαλάσει. Θα αντέξει. Ακόμα και αν η απόσταση υπάρχει, μέσα θα μείνει ένας γλυκασμός ότι αυτός ο άνθρωπος μας πρόσφερε πάρα πολλά. Επιτρέπει δε ο Θεός, και με αυτό τελειώνουμε γιατί περί πνευματικής αδελφοσύνης και φιλίας, επιτρέπει ο Θεός καμιά φορά και κρίσεις ανάμεσα στους πνευματικούς αδελφούς, δηλαδή έτσι δυσκολίες για να δουν, για να δούμε τη γνησιότητα της πραγματικής αγάπης. Αν είναι αγάπες ενδιαφερόντων, μας αρέσει το τρέξιμο, μας αρέσει ας πούμε το περπάτημα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Η πνευματική αγάπη έχει να κάνει με άλλους όρους. Να αγαπώ κάποιον που διαφέρει από μένα, που έχει άλλη γνώμη από μένα. Στα απλά πράγματα, όχι στα δογματικά και στα πνευματικά θέματα. Θυμάστε ότι ο μέγας Απόστολος Παύλος μπαίνει στην Εκκλησία εξαιτίας του Βαρνάβα, του ιού της Παρακλήσεως, που μιλούσε τόσο γλυκά. Αυτός νίκησε την καχυποψία των Ιουδαίων και εισήγαγε τον Παύλο στην Εκκλησία, που δεν τον θέλαν, το θεωρούσαν προδότη. Με τον Βαρνάβα ο Παύλος θα τσακωθεί. Ο Παύλος έλεγε δεν ήθελε τον Μάρκο μαζί του γιατί τον είχε αφήσει την πρώτη φορά. Ο Βαρνάβας ήταν ανιψιός του ο Μάρκος. Και λέει πάρτονε, για καλό δηλαδή τον έκανε, ήταν αγάπης, ήταν πατέρας ας πούμε. Ήθελε, δώσ' του μια δεύτερη ευκαιρία. Πάλι από αγάπη και εκείνος. Ο Παύλος, αυστηρόστατη η Ιεραποστολή, λέει όχι, δεν θα τον υπάρχει. Τσακωθήκανε και χωρίσανε. Στο διατάφτα όμως η φιλία παρέμεινε, γιατί ήταν εν Αγίω Πνεύματι. Ο άνθρωπος κρατά το χαρακτήρα του, κρατά τον εαυτό του, αλλά για χάρη του Χριστού βάζει και μετάνοια. Και λέει, συγγνώμη, ευλόγησε. Αυτό είναι η δύναμη. Το να πει ο άνθρωπος, όχι, όχι, όχι. Τι όχι, όχι, όχι. Στην κόλαση με το όχι θα πας. Τι γίνεται. Βάλει μετάνοια, τι να κάνουμε, πρέπει να κόβονται οι μύτες. Ξέρετε ότι στον παράδεισο μπαίνουμε όλοι ψηλοί, κοντοί και αυτά, αλλά χωρίς μύτη. Η μύτη μας λείπει. Όλοι, άμα για να πας στον παράδεισο δεν έχεις μύτη. Ο πατήρ Παρφύριος έλεγε, στον παράδεισο λέει, άμα δεις έναν που δεν έχει μύτη, στον παράδεισο πάει. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά. Εκεί λοιπόν μείνανε 7 μέρες. Και ο αποχαιρετισμός πάλι γλυκός, πάλι τρυφερός. Στο ακρογιάλι λέει προσεύχονται. Όλη η εκκλησία γονατισμένη προσεύχεται. Για να φανταστούμε λίγο αυτή την όμορφη ώρα. Θα ήταν δειλινό τι θα ήταν. Όλη η εκκλησία γονατίζει στο ακρογιάλι και προσεύχεται για τον Απόστολο Παύλο. Τι φοβερή ώρα όταν προσεύχεται όλη η εκκλησία για κάτι. Λένε οι πατέρες, πότε νικάται ο Θεός, πότε δηλαδή αλλάζει ο Θεός τη βουλή του, όταν όλη η Εκκλησία προσεύχεται μαζί. Ξέρετε, οι προσευχές μας είναι μικρά κεράκια, μικρά κεράκια, τα οποία τα κρατάμε απέναντι στον άνεμο. Αλλά ο άνεμος όταν είναι δυνατός, τα σβήνει όλα, άμα τα κρατάμε ο καθένας μονάχος του, θα τα σβήσει ολονόνο τα κεριά. Αν τα κρατάμε όλοι όμως μαζί, όλα μαζί, τότε όσος άνεμος και να φυσήξει, η φωτιά δεν μπορεί να τη σβήσει. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας, της λατρείας της Εκκλησίας. Γι' αυτό μαζευόμαστε επί το αυτό, γιατί η προσευχή μας έχει δύναμη. Προσευχόμαστε για την ειρήνη του κόσμου, για τους πλέοντες. Προσευχόμαστε για τα βουνά, για τα χωράφια, για τη θάλασσα, για τους ανθρώπους που είναι στην εξορία, για τους αναγκεμένους, τους κεκοιμημένους μας. Όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί, η προσευχή μας πιάνει τόπο, γιατί δένεται με τους άλλους και αυτή η δύναμη αναφέρεται σαν θυσία απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό η κοινή λατρεία έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Πατέρες λένε πολλές φορές να θεωρούμε για ποιο λόγο δεν βγαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν προσευχόμαστε με όλους τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται κατηδίαν και ζητάει κάτι από το Θεό και δεν του το δίνει ο Θεός, να ψάξει μήπως έχει δέσει το αίτημά του με την κοινή λατρεία. Δηλαδή πηγαίνει στην εκκλησία την Κυριακή, ενώνει την προσευχή του με όλο το σώμα της εκκλησίας, ή θεωρεί το σώμα της εκκλησίας κάτι διαφορετικό και τον εαυτό του κάτι άλλο, για να μην πούμε και κάτι μεγαλύτερο, κάτι καλύτερο από αυτούς. Τέλος, πλεύσαμε, λέει, το διάστημα από την Τύρο και φτάσαμε στην Πτολεμαΐδα, όπου χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε μαζί τους μια μέρα. Την άλλη μέρα αναχωρήσαμε και ήρθαμε στην Κεσάρια και πήγαμε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί τους. Μια μικρή αναφορά, τους συναντήσαμε εκεί στο ξεκίνημα των πράξεων των Αποστόλων, τους διακόνους, 7 διακόνους, και ανάμεσά τους ο Φίλιππος ο διάκονος, και βεβαίως ξέρουμε ότι ενώ τους εκλέγει το σώμα της Εκκλησίας, τους χειροτονούν οι Απόστολοι προκειμένου να διακονούν τις τράπεζες, τη φιλανθρωπία δηλαδή να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, για να μην υπήρχαν γκρίνιες, υπήρχαν εγωγγισμοί, τα είχαμε πει τότε και τα λοιπά, και να μην αφήνεται στην άκρη το κήρυγμα. Θυμόμαστε, καταλήγουμε με αυτό, ότι όπως στους 12 υπήρχε ο Ιούδας, έτσι και στους 7 υπήρχε ο Νικόλαος, ο οποίος ήταν αιρετικός, έγινε αιρεσιάρχης, έγινε ο πρώτος του Νικολαϊτισμού. Ο Νικολαϊτισμός αίρεση που προήλθε από τον διάκονο Νικόλαο. Θέλω να πω ότι και μέσα στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν καταστάσεις φοβερές, και ξέρετε αυτό που λέμε, ο λαός τον εξέλεξε, ο λαός τον έβγαλε, γιατί είχε μαρτυρία καλή. Αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήσει μύτη, αποκτήσει θέλημα, τότε διώχνει τη χάρη του Θεού και είναι ικανός για όλα. Θέλει προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, ενώ στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για το σπίτι ειδικά του Φιλίππου, για την πορεία του Παύλου στα Ιεροσόλυμα και για την προσπάθεια των του Παύλου να εξευμενήσει τους Ιουδαίους χριστιανούς.
1: Οι πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Αρρώστια η φιλαργυρία. Κάποιος σοφός Άραβας πριν πεθάνει είχε συντάξει τη διαθήκη του και ανάμεσα στα άλλα είχε γράψει: «Έκλεισα όλη μου την περιουσία στο μεγάλο χρηματοκιβώτιο του γραφείου μου. Όσα περιέχει τα παραχωρώ στον πιο ευτυχισμένο της γης». Μετά το θάνατό του, 10.000 άνθρωποι τρέξανε στο δικαστή να το βεβαιώσουν πως ήταν οι πιο ευτυχισμένοι της γης και πως έχουν δικαίωμα στο θησαυρό. Δεν έλειψαν οι φιλονικίες και οι φωνές. Ο δικαστής, για να προλάβει κάτι χειρότερο, έσπευσε να δηλώσει πως αυτός ήταν ο πιο ευτυχισμένος από όλους και ο θησαυρός του ανήκε. Τρέχει με λαχτάρα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι να δει? Αντί για θησαυρό, μερικά χαλίκια τυλιγμένα σε ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν ήσουν πραγματικά ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της γης, δεν θα είχες ανάγκη από τα χρήματά μου».

Αρρώστια η φιλαργυρία. Πάθος που εχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον ρίχνει στα δεσμά των πιο φρικτών παθών. Για να διαπιστώσει ο καθένας μας το μέγεθος του κακού στο οποίο μας οδηγεί η φιλαργυρία, θα σας αναφέρουμε δύο μικρές ιστορίες. Σε ένα πλοίο μεταξύ των ταξιδιωτών βρίσκονταν και δύο φιλάργυροι. Το πλοίο ναυάγησε. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί, αφήνοντας όλα τα υπάρχοντά τους στις καμπίνες του πλοίου. Οι δύο φιλάργυροι προσπαθούσαν και την τελευταία στιγμή να επωφεληθούν κάτι για την αρρώστια τους και να ικανοποιήσουν έτσι το πάθος τους και αυτήν ακόμη τη στιγμή του ναυαγίου. Έτσι, ο μεν ένας έτρεχε στις καμπίνες των επιβατών να κλέψει ό,τι πολύτιμο έβρισκε. Ο δε άλλος κάθισε στην καμπίνα του, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να καταγράφει την περιουσία του. Όταν συνειδητοποίησαν την κατάστασή τους, ήταν πλέον αργά. Βούλιαξαν στον πάτο της θάλασσας μαζί με το πάθος τους. Η δεύτερη ιστορία είναι μια τέχνη που χρησιμοποιούν οι Αφρικανοί. Για να πιάσουν ζωντανούς τους πιθήκους, κρεμούν στέρεα ένα σακί με ρύζι επάνω σε ένα δέντρο. Το ρύζι είναι η πιο αγαπητή τροφή των πιθήκων. Το σακί έχει τόσο άνοιγμα όσο χωρεί για να περάσει το χέρι του ζώου. Αλλά όταν γεμίσει τη χούφτα του ρύζι, είναι αδύνατον να βγει. Προχωρεί το ζώο προς το δέντρο, βάζει το χέρι του μέσα στο σακί και παίρνει μια χούφτα από το αγαπημένο του ρύζι. Μόλις αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να το βγάλει, κάνει μορφασμούς, ταράζεται, σπαρταρά, κινείται με βία, όμως χαμένος κόπος. Ο μαύρος προχωρεί και τον πιάνει τόσο εύκολα. Δεν είχε ο πίθηκος παρά να χαλαρώσει το χέρι του, να πέσει το ρύζι για να ξαναβρει την ελευθερία του. Αλλά προτιμά την αιχμαλωσία, προτιμά το θάνατο παρά να αρνηθεί τη λία του.

Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ψάλλεται στους ναούς ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, ακούμε από τους ψάλτες μας: «Σήμερα ο Ιούδας εγκαταλείπει το διδάσκαλο και λαμβάνει ως φίλο και οδηγό του το διάβολο. Τυφλώνεται από το πάθος της φιλαργυρίας και χάνει ο σκοτεινός αυτός άνθρωπος το φως, το Χριστό. Ο Ιούδας λοιπόν λάτρευε τα χρήματα. Δεν τα επιθυμούσε ή απλά τα αγαπούσε. Ένα πάθος που έγινε λύσα. Απόστοιχα Μεγάλης Πέμπτης. Οδηγείται σε σκοτίνιασμα του μυαλού του. Σε ώρα σκοταδιού γίνεται η σύλληψη του Χριστού και το φίλημα της προδοσίας. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αντί να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, ακολουθεί το δρόμο της απελπισίας και της αυτοκτονίας. Προσκολάται στον ένα από τους δύο κυρίους. Ό,τι μπορεί να συμβεί και με τον καθένα μας. Όμως δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ο καθένας μας ας τοποθετηθεί υπεύθυνα. Από την ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως.

παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Φιλία με τη φύση. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικολάου Χατζηνικολάου. Έχουν περάσει αρκετές μέρες στο ερημητήριό μου. Έχω καιρό να συναντήσω άνθρωπο, να μιλήσω, να ανταλλάξω ένα χαιρετισμό. Τι υποβλητική που είναι αυτή η ησυχία. Μοναδική συντροφιά ο παφλασμός των κυμάτων, το σφύριγμα του αέρα, το κελάιδημα των πουλιών, οι σταγόνες της βροχής. Τίποτε άλλο. Εδώ είναι εύκολο να απορρίψεις τον πολιτισμό μας. Αυτό το παχύ κατασκεύασμα που στην ουσία φανερώνει διαρκώς και ποικιλότροπα την ασχήμια του ανθρώπινου εγώ. Εδώ, επειδή λίγα ακούς, πολλά βλέπεις. Επειδή λίγα πληροφορείσαι, πολλά μαθαίνεις. Η φυσική ασυμμετρία σου διδάσκει την αρμονία. Το κάλος, την ισορροπία. Μέρημνα καμία. Παρηγοριά, οι αναμνήσεις και φυσικά οι αναζητήσεις, η δίψα για το Θεό. Αυτά μέσα σου. Γύρω σου, το χάδι της φύσης σου γλύφει το κορμί της υποστάσεως. Εγώ όμως, μεγαλωμένος της πόλης, με πτυχία τεχνολογίας, με δέρμα μεταλλαγμένο, με σώμα ψεύτικο, δεν ξέρω τη γλώσσα της. Αυτή μου μιλάει, αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τους τρόπους της, αγνοώ τα μυστικά της. Είναι σαν να μου μιλάει κάποιος σε πολύ μουσική γλώσσα, που όμως εγώ αγνοώ τις λέξεις της. Απολαμβάνω το άκουσμα, χάνω όμως το νόημα.

Μέσα στην ησυχία μου ακούω ένα απότομο κτύπο στην πόρτα. Μια ξερή αλλά γνώριμη φωνή, σαν γκάρια, μου λύνει την απορία. Ο τόνος της έχει μια ιδιάζουσα γλυκύτητα. Είναι ο δάσκαλός μου στο μάθημα της φύσης, ο ευκαιριακός επισκέπτης μου, που η άκομψη εξωτερικά παρουσία του δεν διαταράσει καθόλου την άκρα ησυχία. Είναι ο πατήρ Δομέτιος, αυτός που έτρωγε τις φλούδες των γκρεμμυδιών σαν να μασούσε ξεροψημένη πέτσα από αρνάκι και κοτόπουλο. Τις έτρωγε μάλιστα με λεμόνι και ρίγανη. Κατεβαίνω να του ανοίξω. Ακούω το απότομο σύρσιμο της κάσας. Δεν χάνει λεπτό. Έχει αρχίσει να κόβει χόρτα. Του ανοίγω την πόρτα. Με λιώνει αυτό το αθώο, ακατέργαστο χαμόγελό του. Αυτόν δεν τον ακούμπησε ο 20ος αιώνας. Δεν πρόκειται να τον αλλάξει ούτε ο 21ος. Δεν αλλάζει με τίποτα. Στο δρόμο τον έπιασε μια ξαφνική μπόρα και τον έκανε παπί. Το συμβάν δεν τον ενοχλεί. Τον κοιτάζω καλά. Στάζει ολόκληρος. Και από τα μουστάκια και τα γένια του τρέχουν νερά. Ωραίο πράγμα η βροχή. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Τίποτε δεν τονίζεται στη λίγουσα. Ούτε η ενόχληση δεν τον ενοχλεί. Απολαμβάνει τα πάντα. Αν όμως τον βάλεις μέσα σε ένα σαλόνι, θα μπερδέψει τον καναπέ με το τραπεζάκι. Κάθεται πιο βολικά στις πέτρες και τα χώματα παρά στις πολυθρόνες. Εκεί ζορίζεται. Περπατάει πιο άνετα στα κακοτράχαλα μονοπάτια παρά στους δρόμους και τους διαδρόμους των κτηρίων. Είναι φίλος με τη φύση. Όχι μόνο με τα λουλούδια, αλλά και με τα αγκάθια. Όχι μόνο με τα οποροφόρα δέντρα, αλλά και με τα πουρνάρια. Όχι μόνο με τα κατοικίδια ζώα, αλλά και με τα άγρια θηρία, τα φίδια και τους σκορπιούς. Όχι μόνο με την ήρεμη φύση και τις λιακάδες, αλλά και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, δυνατές βροχές, έντονες χιονοπτώσεις. Ενείται τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, ταπιούντα των λόγων αυτού. Τα θηρία και πάντα τα κτίνει, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Όλα ποιούν των λόγων αυτού. Ξέρει ακόμη και τις φωλιές των φιδιών. Τα σκοτώνει μόνο από υπακοή, έτσι είπε ο επίτροπος. Δεν καταλαβαίνει το γιατί. Κατανοεί όμως την υπακοή.

μέσα στο καλυβάκι μου. Μοσχοβολά τριμμένο χόρτο και βρεγμένο χώμα. Προσκυνάει στο εκκλησάκι με κατάνοιξη και αγία οικειότητα. Αυτή είναι η τόπη του. Τον βάζω να καθίσει. Τι να σου προσφέρω? Είναι λίγο δύσκολος. Τρώει μόνο ό,τι παράγει ο τόπος και η εποχή. Διαφωνεί με την εισαγωγή της μπανάνας στην Ελλάδα. Αυτές τρώγονται μόνο στην Αφρική. Εκεί είναι νόστιμες. Εδώ έχουν παράξενη γεύση. Το πορτοκάλι το καταβροχθίζει με τις φλούδες. Λίγο καφέ έχεις? Να είναι όμως ελληνικός, μου λέει. Ελληνικός τον τρόπο θα είναι. Στην προέλευση όμως, του απαντώ πειραχτικά. Μη μου χαλάς το λογισμό. Αφού έπιναν και οι ασκητές και ο γέρο Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ είναι σίγουρα ελληνικός. Του φτιάχνω τον καφέ. Βγάζει από την τσέπη του μια ανοιγμένη κουκουνάρα, από κάπου τη μάζεψε. Στο τραπέζι υπάρχει ένα ξυπνητήρι κάζιο. Το βάζει δίπλα-δίπλα και γεμάτος χαρά ρυψοκινδυνεύει με εκπληκτική όμως άνεση τη σύγκριση. Για δες, πάτερ, ποιο είναι πιο όμορφο, η κουκουνάρα του Θεού ή το ξυπνητήρι του εργοστασίου? Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Δεν σου λέω για τα λουλουντάκια που θα τα ζήλευε και ο Σολομών στη δόξα του. Κοίτα αυτή την πεσμένη κουκουνάρα. Αυτή είναι η φύση. Αυτός είναι ο Θεός. Πάτερ μου, μοιάζεις με κούτσουρο και ανθισμένη αμυγδαλιά, του λέω. Τέτοια είναι η ομορφιά σου. Του άρεσε η σύγκριση. Αρχίζει να μιλάει για τα δέντρα που ανθίζουν. Η βερικοκιά δίπλα στο παρεκκλήσι έχει 19 λουλούδια. Η άλλη δίπλα στη στέρνα θα δώσει 3 περίπου τενεκέδες βερίκοκα. Η μανταρινιά κάτω από τη μάντρα τελικά θα αντέξει. Ανοίγει τους ντορβάδες του. Βγάζει μια εικόνα. Είναι του Αγίου Οκεανού. Όλο τέτοιους Αγίους βρίσκει. Εδώ ταιριάζει αυτός ο Άγιος, μου λέει, και αναφέρει λίγα από τη ζωή του.

Σήμερα με έπεισε να βγούμε παραέξω. Είναι ο πρώτος μου περίπατος μετά από τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο άνθρωπος ήταν στον κόσμο του γεμάτος δοξολογία, ευτυχία, καλοσύνη, ευγένεια. Όλα όμως διαφορετικά από όπως τα γνωρίζουμε. Τη φύση την αγαπά, αλλά όχι ειδωλολατρικά. Με προτρέπει να πάμε να ψάξουμε για ένα σπήλαιο όπου μάλλον έζησαν στο παρελθόν ασκητές. Εσύ πήγαινε από αυτό το μονοπάτι. Εγώ έρχομαι από το δρόμο των γουρουνιών, λέει, και χάνεται στα βάτα. Εγώ χάθηκα στο μονοπάτι ύστερα από λίγα μέτρα. Αποφάσισα να επιστρέψω. Σε μια γωνιά βρίσκω τα άρβιλά του και τις κάλτσες. Ύστερα από λίγη ώρα τον φωνάζω. Μέσα από το ρουμάνι ακούγεται μια φωνή. Έρχομαι. Με πειράζει ο λογισμός. Καλά, ξυπόλυτος πήγες. Ο γέρο Ιωσήφ και ο γέρο Αρσένιος 40 χρόνια ξυπόλυτοι περπατούσαν στο Άγιον Όρος. Αλλά μάλλον θα είχαν ευλογία. Εγώ όμως έρχομαι να βάλω τα παπούτσια μου. Έχω καιρό να πλύνω τα πόντια μου και φοβάμαι ότι λερώνω τη φύση. Καλά, τα παπούτσια σου δεν τη λερώνουν. Αυτά είναι καθαρά. Τα έχει καθαρίσει η ίδια. Δεν υπάρχει τίποτε βρώμικο εδώ. Άρχισαν τα κοτσίφια. Ήρθαν τα χελιδόνια. Άνθησαν τα σπαρτά. Αυτά είναι οι φίλοι του που δοξάζουν τον Κύριο. Είναι αθώα και φυσικά. Δεν αμαρτάνουν. Είναι ταπεινά γιατί σέρνονται στη γη τα γουρούνια. Υπομονετικά γιατί τα φορτώνουμε και δεν μιλούν. Μουλάρια. Εργατικά γιατί ασταμάτητα δουλεύουν. Τα μυρμήγκια. Γεμάτα χαρά και δοξολογία στο Θεό γιατί διαρκώς τον υμνούν. Τα πουλάκια. Αν και κάνουν και καμιά παιδική ζημιά. Κουτσουλιές, ροκανίσματα. Χαλάνε τους κήπους. Τα ποντίκια. Το κοινόβιο της φύσης έχει τους καλύτερους μοναχούς. Είναι οι καλύτεροι στην άσκηση, στην υπακοή και στη σιωπή. Η φύση είναι η καλύτερη θεολογική σχολή και προκαλεί πολλή δοξολογία. Ακόμη και η παγωνιά είναι μεγάλη ευλογία, γιατί φιλάνθρωπα ξεκουράζει τα δέντρα από το βάρος των καρπών. Είναι και ένας πειρασμός για να μην υπερηφανεύονται από την πλούσια καρποφορία. Δεν είναι το ίδιο, πάτερ, και με τους καλόγερους. Όταν σου καταστρέφουν τους κήπους, δεν στενοχωριέσαι. Εγώ χαίρομαι. Περιμένω τη ζημιά τους σαν ευχάριστη επίσκεψη. Πάντα βάζω περισσότερες ρίζες για να βρουν και αυτά το μερίδιό τους. Απλά δεν ξέρουν από καλούς τρόπους. Ευτυχώς δεν τους χάλασε ο λογισμός. Καλά, δεν τους φτάνει ολόκληρη η φύση, πρέπει να έρθουν και στον κήπο σου. Τα παιδιά στην Αθήνα τρώνε μόνο στο σπίτι τους. Δεν πηγαίνουν στα γκούντις. Έτσι και τα παιδιά της φύσης προτιμούν κάπου κάπου την καντίνα.

Η τεχνολογία έκανε τη φύση εχθρό μας και αντίπαλο. Πρώτον, την αγρίεψε και αντιδρά πιο έντονα. Δεύτερον, δεν την αγαπάμε σαν μάνα μας, αλλά την προτιμάμε σαν υπηρέτη μας. Αντί να μαθαίνουμε από αυτήν, προσπαθούμε με το μαστίγιο να την αλλάξουμε. Αυτή όμως είναι πολύ γριά και ξεροκέφαλη, δεν αλλάζει. Αντίθετα, θυμώνει και εκδικείται. Γι' αυτό και εμείς τη βλέπουμε σαν αντίπαλο. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά της, αγνοούμε τα μυστήριά της. Δεν τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε. Φίλη μας τώρα είναι τεχνολογία, τα λοιπάσματα, οι μηχανές, η βιασύνη και η ευκολία. Δεν αφήνουμε ούτε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Ζορίζουμε τα δέντρα να καρποφορήσουν, τα φαγητά να μαγειρευτούν, τα διακονήματά μας για να κάνουμε δήθεν προσευχή, την προσευχή μας γιατί είμαστε κουρασμένοι. Όλα βιαστικά. Όπου δεν μπαίνει το αλάτι του χρόνου και της υπομονής, δεν τρώγεται το φαγητό της ζωής.

από το βιβλίο Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβρεωτικής. Φωνή Άβρας Λεπτής. Εκδόσεις Εν Πλώ. Αθήνα 2006. Σελίδες 109 έως 116.

περί προσευχής. Του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Κοπιώδης είναι ο αγών για την προσευχήν. Εναλλάσσοντα εκαταστάσεις του πνεύματος ημών, ενίοτε η προσευχή ρέει εν ημίν ως ισχυρός ποταμός, άλλοτε δε η καρδία αποβαίνει απεξηραμένη. Ας είναι όμως πάσα ύφεσης της ευχητικής δυνάμεως κατά το δυνατόν βραχία,

Προσευχή σημαίνει πολλάκις να ομολογόμεν εις τον Θεόν την αθλίαν ημών κατάστασιν, αδυναμίαν, ακιδίαν, αμφιβολίας, φόβους, λύπην, απόγνωσιν, εν ενή λόγο παν ό,τι συνδέεται μετά των συνθηκών της υπάρξεως ημών. Να ομολογόμεν μη επιζητούντες καλή επίς εκφράσεις, ουδέ εις έτη λογικών ηρμών. Συχνάκης ο τρόπος ούτως στροφής προς τον Θεόν, αποβαίνει η αρχή της προσευχής διαλόγου.

κρυμμένων εντός ημών. Η προσευχή ομοιάζει προς δέσμην ακτίνων φωτός ή της πίπτη εις των σκοτεινών τόπων της εσωτερικής ημών ζωής και αποκαλύπτει οποία πάθη και προσκολήσεις εμφολεύουν εντός ημών.

παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερα θα δούμε το επόμενο. Τι άλλο κάνει η αγάπη? Πάντα υπομένει. Η αγάπη πάντα υπομένει. Αν πεις σήμερα σε κάποιον άνθρωπο να τα υπομένεις όλα, το θεωρεί ότι σαν να του λες γίνε βλάκας. Διότι σου λέει καλά όλα θα τα υπομένω, όλα θα τα υπομένουμε, όλα θα τα ανεχτούμε, όλα θα τα υποστούμε, όλα θα τα υπομένουμε. Δεν το δέχεται εύκολα η άνθρωπο.

0: ανθρώπινη λογική αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα η σύγχρονη κοσμική λογική δεν το δέχεται εύκολα. Αυτό το πάντα υπομένει. Βέβαια δεν είναι έτσι όπως το ακούμε. Αυτό το πάντα υπομένει δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη ή αυτός η αγάπη πάντα υπομένει, με την έννοια ότι κάθεται παθητικά και αδρανέως και τα υπομένει όλα με έναν τρόπο έτσι στήρων και αρνητικών. Αλλά όπως ο Θεός κάνει τόση μεγάλη υπομονή με όλους μας ανεξαιρέτως, όχι γιατί δυσκολεύεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, αλλά επειδή μας αγαπά. Και επειδή μας αγαπά ο Θεός υπερβαλλόντος τόσο πολύ όσο εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να συλλάβουμε μέσα στο μυαλό μας, και γι' αυτόν τον λόγο επειδή μας αγαπά ο Θεός μας κάνει απέραντη θεοπρεπή υπομονή, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα του Θεού και όμοιος μαζί με τον Θεό προσπαθεί και αυτός να κάνει υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Σημαίνει ότι να μένεις σταθερός σε οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά σου, να μην χάνεις το θάρρος σου, να μην χάνεις την αισιοδοξία σου, να μην χάνεις τη διάθεσή σου, να μην χάνεις την ειρήνη σου, να μην χάνεις την ψυχή σου, με λίγα λόγια. Να μένεις σταθερός, υπό μένω, μένω υπό, κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις και περιστάσεις, ο άνθρωπος να μένει σταθερός. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και πότε μένει ο άνθρωπος σταθερός? Όταν αγαπά τον Θεό. Όταν αγαπά τον Θεό ο άνθρωπος, πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Και δεν έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ότι θα μου συμβεί κάτι το οποίο θα είναι τόσο τραγικό, τόσο φοβερό, τόσο δυνατό που θα συντριβώ. Δηλαδή θα διαλυθώ και δεν θα υπάρχω και θα γίνω, ξέρω εγώ, στα εξώ συνετέθηκα. Δεν βάζει αυτούς τους λογισμούς ο άνθρωπος του Θεού. Αντίθετα, σε οτιδήποτε συμβεί έχει την αναφορά του στο Θεό και λέει, αφού ο Θεός όλα τα γνωρίζει και όλα τα βλέπει και όλα τα επιτρέπει ο Θεός, έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού για μένα, ότι μπορεί να περάσω δύσκολα πράγματα, μπορεί να περάσω φοβερά πράγματα, μπορεί να περάσω πάρα πολύ τραγικά πράγματα, αλλά ο Θεός δεν θα με αφήσει. Και αφού ο Θεός δεν θα με αφήσει και μου υποσχέθηκε ο Θεός ότι δεν θα με αφήσει, άρα δεν ταράζομαι, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, δεν πανικοβάλλομαι, δεν τρομοκρατούμαι και να χάσω, ας πούμε, αυτή την ηρεμία και αυτή τη σταθερότητα που μου δίνει η αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Αυτό, παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, και βλέπετε σήμερα που τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα όσο πάνε, τα γύρω μας πράγματα, έτσι, και τα παγκόσμια πράγματα, έτσι, βλέπετε πόσο δύσκολα εξελίσσονται, πόσο δύσκολα εξελίσσονται, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα εμείς στον τόπο μας είμαστε και μέσα στο στόμα του λύκου. Αν ήταν του λύκου μόνο ήταν καλά. Ο λύκος θα φάει, πώς να φάει, να χορτάσει κάποια ώρα. Το Άδη είναι γεωγραφικά, άμα δείτε την Κύπρο στη γεωγραφία, είναι σε ένα στόμα έτσι ανοιχτό και ένα κερασάκι μες στη μέση, έτσι. Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος. Άσυλα, χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στα δόντια του λύκου. Λοιπόν, αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο είναι περικυκλωμένο από λογής δύσκολες περιστάσεις. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας στους ανθρώπους, καθημερινές τραγωδίες. Σκεφτείτε και να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την τραγωδία των πολέμων. Εντάξει, να μην το ερμηνεύουμε εμείς με πολιτικά και γεωπολιτικά κριτήρια και ιστορίες τέτοιες. Είναι άνθρωποι, είναι ψυχές ανθρώπων, είναι ζωές ανθρώπων. Χάνονται μέσα στις θάλασσες, μέσα στα ναυάγια, μέσα στους πολέμους, μέσα στην τρέλα τους, ας πούμε, μπορεί να πει ακόμα κανείς, διότι και αυτοί που ζώνονται τα κρυχτικά και κρύγνονται, αυτοί ούτε σκόνη δεν μένει από αυτούς, αφού σκοτώνουν τόσους γύρω τους. Φαντάσου ότι είναι ήδη τι γίνονται. Δεν υφίστανται πλέον ούτε ένα κομματάκι από αυτούς δεν μένει. Μα και αυτοί είναι ταλέποροι. Και αυτοί είναι σε δύσκολη θέση. Και να προσευχόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μόνο προσευχή μπορεί να αναχαιτήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τα άλλα όλα, παιδιά, είναι μάταια. Και αυτά όλα που γίνονται και τους χτυπούν με βόμβες και με πυράβλους και με ρουκέτες και με αυτά. Εντάξει, κράτη είναι, στρατοί είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν πολεμάται αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η τρομοκρατία δεν μπορεί να πολεμηθεί με τη βία και με τους πολέμους. Χειρότερα θα γίνεται. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε εάν κάνουμε πολλή προσευχή. Και αν υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται στις μέρες μας και αν υπάρχουν άνθρωποι τέτοιας πνευματικής έτσι οριμότητας και πνευματικών μέτρων μεγάλων στις μέρες μας που μπορούν να προσευχηθούν, αυτοί μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τα παγκόσμια και την ιστορία του κόσμου ολόκληρη. Μπορούν να την ανατρέψουν. Εάν δεν έχουμε ανθρώπους τέτοιους όμως, τότε τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως πάνε με την λογική και την μαθηματική, την ανθρώπινη, και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Και επειδή ακριβώς είναι δύσκολα τα πράγματα και για τους νέους ανθρώπους ακόμα δυσκολότερα, διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι ένας νέος άνθρωπος, ετοιμάζεσαι να πάει να σπουδάσεις, να πάει στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα, ας πούμε, έφευγε κανείς για το εξωτερικό γεμάτος όνειρα. Θα πάω στην Αγγλία, θα πάω στη Γαλλία, θα πάω στην Ελβετία, θα πάω στη Γερμανία. Τώρα λες να πάω, ας πούμε, αλλά δεν είναι οι παλιές εικόνες που υπήρχαν στα μυαλά μας. Τώρα υπάρχουν και μια άλλη πτυχή, μια άλλη εικόνα πλέον. Εφιαλτική, τρομοκρατική, δύσκολη. Και ίσως θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Αλλά βέβαια η ζωή του ανθρώπου θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή μας. Όμως αυτό το οποίο χρειάζεται, απόλυτα χρειάζεται, είναι κανείς να έχει αυτήν την μεγάλη πίστη στην πρόνοια του Θεού. Διότι μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι ο Θεός είναι πατέρας του, ότι ο Θεός θα είναι και είναι δίπλα του και ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, και προσευχόμαστε καθημερινά με πολλήν πόνων και πόθων ψυχής εις τον Θεό Πατέρα μας, τότε μπορούμε όλα να τα υπομένουμε. Πάντα υπομένουμε, τα πάντα μπορούμε να υπομένουμε. Και δεν μπορεί τίποτα να μας φοβήσει. Δεν μπορεί να μας φοβήσει τίποτα. Όπως λέγει το προφήτης Δαβίδης στο ψαρτήριο, «Ου φοβήθησόμεθα, ντοταράσσεστε τη γη και μετατίθεστε όρη γκαρδίες θαλασσών». Και να γίνει ακόμα φοβερά πράγματα στον κόσμο όλο και να ταράξει η γη ολόκληρη και να βουνά ολόκληρα να βουλιάξουν μέσα στη θάλασσα, δεν θα φοβηθεί η καρδία μας. Γιατί ότι εσύ μετεμοεί, ότι γιατί εσύ ο Θεός είσαι μαζί μου. Και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο προσφέρει η πίστη, η Εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Μόνον ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μπορεί να κάνει υπομονή. Λέμε παιδιά σήμερα ας πούμε ότι κινδυνεύουμε από τον τζιχάτ, από τους τζιχαντιστές. Κι αν μας πιάσουν, κι αν μας κάνουν, κι αν μας φτιάξουν. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Όπως ζούμε και όπως είμαστε, τίποτα δεν είναι απίθανο. Αλλά για να ανατρέξουμε λίγο μερικά χρόνια. Στην Κύπρο, ας πούμε, πριν το 1870, έτσι. Δηλαδή 150 χρόνια πριν. Όχι, 200 χρόνια πριν. Πόσα χρόνια έχει ρε παιδιά από το 1987. Κάνετε ένα λογαριασμό, ένα μαθηματικό, δεν είχε εδώ μέσα. Αφήγετε με μένα να κάνουμε υπολογισμούς. Έλα ρε Κώστα, πόσα έχει. 140. 145. Εγώ νόμιζα καμιά 250 αρκά. Δεν τα βρίσκα. Δεν ξέρω αριθμούς, δεν ξέρω. Ούτε αριθμούς, ούτε χρήματα. Πάω να μετρήσω, να πληρώσω καμιά φορά. Τι τι πληρώνω πουθενά, δηλαδή. Λέω, αν τύχει να... 100 φορές μετρώνα, 100 φορές και νους λες τραβά. Έτσι αναλάβαν άλλοι να τα μετρούν. Δεν μπορώ εγώ. Λοιπόν, 150 χρόνια. Πόσα χρόνια όμως αυτός ο τόπος ήταν υπόδουλος στους Μουσουλμάνους, στους Τούρκους. 400 χρόνια. 300 χρόνια. Και άλλα τόσα στους Φράγκους, στους Ελετούς, σε, που ήταν χειρότερη δουλεία από την Τουρκοκρατία. 800 χρόνια. Και 100 χρόνια περίπου στους Άγγλους, ήταν ευγενείς εκείνοι. Κύριε, σε σκότωνα με μία συμφωνία του Μπετόβεν. Σε έλεγα τι θέλεις να ακούσεις ας πούμε. Τα κύματα του Δουνάβιος, το Αλληλούια του Μπετόβεν. Και σου βάλαν και την σφιχτοθυλιά και χρακ. Επίεννες στον άλλον κόσμο με τα κύματα του Δουνάβιος. Τέλος πάντων. Να αναλογιστούμε λοιπόν ότι αυτοί οι πρόγονοι μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας πόσο δύσκολα επέρασαν. Άμα διαβάσετε την ιστορία, που διαβάζετε φαντάζομαι την ιστορία, αυθεντικές ιστορίες, πραγματικά επιστημονικές, να δείτε το τι γινόταν, το τι δυσκολίες υπήρχαν, το τι πόνος, το τι φτώχεια, το τι καταπίεσης, το τι δουλεία πραγματική ας πούμε υπήρχε μέσα στον καιρό εκείνων, θα εκπλαγείτε στη μεγάλη αντοχή των πατέρων μας. Γιατί άντεχαν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί έκαναν υπομονή? Ήξεραν να κάνουν υπομονή. Γιατί έκαναν υπομονή? Γιατί επίστευαν στο Θεό. Ο άνθρωπος που έχει υπομονή πιστεύει στον Θεό. Ο ανυπόμονος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει υπομονή, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη στον Θεό και θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θέλει να τα τακτοποιήσει όλα με τη λογική του και βγάζει συμπεράσματα με τη λογική μόνο. Ενώ υπάρχει ένας παράγοντας στη ζωή μας που λέγεται παράγοντας Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να μπει μέσα στα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ούτε στα δεδομένα των μαθηματικών, γιατί μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Και επειδή ο άνθρωπος είναι και αυτός εικόνα του Θεού και μοιάζει με τον Θεόν Πατέραν του, ακόμα και ο παράγοντας άνθρωπος δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και πολύ πιο απρόβλεπτος και πολύ πιο ανυπολόγιστος είναι ο Θεός, ο οποίος τα ανατρέπει όλα ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη ξέρει να έχει υπομονή στη ζωή του, όπως είχαν οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας και οι άνθρωποι που έμειναν τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο και πέρασαν και διήρθαν τη ζωή τους, και μάλιστα όχι μέσα σε κακομοιριά και σε μιζέρια. Δεν σας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι οι πρόγονοί μας τεν καιρό τουρκοκρατίας, που ήταν όλα τόσο δύσκολα, έχτιζαν τόσες ωραίες οικοδομές, έχτιζαν εκκλησίες ωραίες, έχτιζαν κτίρια, σχολεία κυρίως, σχολεία και εκκλησίες. Εχόρευαν ωραίους χορούς δημοτικούς, όμορφους, λεβέντικους, που απέπνιαν λεβεντιάν και χάριν και ομορφιά. Τραγουδούσαν, έκαναν τις γιορτές τους, τις πανηγύρις τους, τους γάμους τους, όλα αυτά τα έκαναν οι άνθρωποι, και έτσι μέσα σε όλη εκείνη την καταχνιά των υπολείπων πραγμάτων αυτοί αντιμετώπιζαν τη ζωή τους με μια χάρη και με μια ομορφιά, γιατί αντλούσαν υπομονή από την πίστη της παρουσίας του Θεού και άντεξαν στο πέρασμα αιώνων. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη, δεν μπορεί να υπομένει, διότι πνίγεται μέσα στη λογική του. Άκουγα αυτές τις μέρες κάποιον άνθρωπο ο οποίος έλεγε, μα ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου, έλεγε σε έναν άλλο, ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου. Βέβαια εγώ δεν ξέρω, διότι δεν είχα ποτέ μου λεφτά να ξέρω τι σημαίνει να σου τα πάρουν, αλλά υπολογίζω ότι σίγουρα είναι δύσκολο να σου πάρουν τα λεφτά σου. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να χάσεις τη ζωή σου, να διακόψεις τη ζωή σου, να πάει να χαλάσεις τη ζωή σου γιατί σου πήραν τα λεφτά σου. Εκτός και αν όλη σου η ζωή ήταν χτισμένη πάνω στα λεφτά σου. Και αν τα χάσεις, τότε καταραίουν όλα. Τότε είναι πράγματι, δεν βρίσκεις νόημα ζωής. Και το λάθος δεν είναι απλώς ότι σου πήραν τα λεφτά σου. Το λάθος είναι έγινε από προηγούμενα, γιατί επένδυσες τη ζωή σου στα χρήματά σου. Επένδυσες τη ζωή σου πάνω σε πρόσωπα ή πάνω σε πράγματα ή πάνω σε ιδεολογίες, σε οτιδήποτε είναι φθαρτόν και παρερχόμενο, σε οτιδήποτε είναι ανθρώπινο. Και κάθε πράγμα που είναι ανθρώπινο είναι περιορισμένο. Και αφού είναι περιορισμένο, είναι και μάταιο. Θα έρθει μια ώρα που θα σε αφήσει. Θα έρθει μια ώρα που θα φύγει, θα περάσει. Άρα, πού μπορείς να βρεις αυτήν την ασφάλεια και αυτήν τη βάση πάνω στην οποία να χτίσεις τη ζωή σου ολόκληρη για να μείνεις σταθερή, να αντέξει στους κλειδονισμούς που τυχόν μπορεί να συμβούν στη ζωή σου, διότι αναμφίβολα και αναπόφευκτα κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα που θα αντιμετωπίσει δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτόν, παιδιά, όπως το είπαμε πολλές φορές, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να περάσει τη ζωή του χωρίς να έρθει σε δυσκολία. Είτε πολλές είτε λίγες θα δοκιμάσει δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέμουν και φοβούνται και χαλούν και τη ζωή τους την παρούσα, ας πούμε, διότι φοβούνται ότι θα τους συμβεί κάτι κακό. Δεν το αφήνουν να έρθει και ύστερα να το αντιμετωπίσουν, και με μόνη τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν κάποιον κακό ή κάποιον πρόβλημα ή κάποια αποτυχία ή μια δυσκολία ή μια δυστυχία ή ξέρω εγώ μια τραγική περίσταση, χαλούν τη ζωή τους όλοι μέχρι την αυθεκίνη ώρα. Και του λες, κάνε υπομονή τουλάχιστον να χαρείς τη ζωή σου τώρα, και με έρθει εκείνη ώρα βλέπεις τι θα κάνεις. Δεν μπορεί να το πετύχει. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν έχει αυτήν την πίστη εις την πρόνοια του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος που έχει την πρόνοια του Θεού λέγει και ξέρει να λέει ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Έχει ειρήνη, διότι έχει έναν αντίβαρο στην άλλη άκρη της ζυγαριάς, που από τη μια είναι όλα αυτά τα λογικά δεδομένα τα οποία είναι καταστροφικά και τραγικά και όντως είναι, στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βάζει αυτή την παρουσία της πρόνοιας του Θεού και γίνεται ισορροπία. Για να μην πω ότι νικά η άλλη πρόνοια και η παρουσία του Θεού νικά τα λογικά δεδομένα, σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά αντίθετα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει τέτοια μέτρα μεγάλα και υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι όπως οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες και οι γέροντές μας, οι οποίοι ήθελαν να υποστούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί επίστευαν και ζούσαν το γεγονός ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες τις οποίες θα περνούσαν και θα διήρχοντο, θα αυξανόταν και θα αποδεικνυόταν η μεγάλη αγάπη που είχαν προς τον Θεό. Και όταν εμείς σαν νέα παιδιά πηγαίναμε και λέγαμε γέροντα, έτσι θα γίνει, έτσι, χίλια δυο, έλεγαν, θυμάμαι ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε, καλά ρε παιδιά, και πού είναι ο Θεός? Εντάξει, θα γίνει αυτό που λες εσύ, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει όλα τα καταστροφικά τα οποία περιγράφεις. Ωραία, μπορεί να γίνουν όπως τα περιγράφεις. Ο Θεός όμως πού είναι? Το Θεό που το βάλεις σε αυτή την όλη την ιστορία? Κάνεις μια εξίσωση και βγάζεις έναν αποτέλεσμα. Ναι, αλλά το στοιχείο που λέγεται Θεός δεν το βάλεις μέσα, που μπορεί να ανατρέψει όλα. Και αν δεν τα ανατρέψει όλα και χειρότερα ακόμα να γίνουν, όμως αυτός ο παράγοντας που λέγεται Θεός είναι αυτός ο παράγοντας στον οποίο εμείς ελπίζουμε και τον οποίο εμείς επικαλούμαστε και στον οποίο εμείς αγαπούμε, και μπορεί αυτός ο παράγοντας να τα μεταβάλει όλα και από πικρά να τα κάνει γλυκιά και από φαρμάκια να τα κάνει φάρμακα και από δύσκολα να τα κάνει εύκολα και από αποτυχίες να τα κάνει επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον παράγοντα που λέγεται Θεός Πατέρας μας, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει αυτήν την βαρύτητα, να γίνει βαρύς, να μείνει σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος, αλλά σαν ένας βράχος που είναι ριζωμένος μέσα στη θάλασσα, χτυπούν τα κύματα πάνω, ο βράχος μένει ακίνητος εκεί. Και χτυπούν τα κύματα και σπάζουν τα κύματα βέβαια. Τα κύματα σπάζουν. Ο βράχος μένει εκεί, δεν παθαίνει τίποτα. Διότι είναι ριζωμένος πάνω στο έδαφος, πάνω σε σταθερό έδαφος. Και είναι συμπαγής, είναι σκληρός. Δεν ταράζει. Διότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το νερό είναι νερό. Μπορεί να έχει δύναμη, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τη δική του δύναμη και τη δική του, ξέρω εγώ, πυκνότητα. Αλλά ο βράχος σίγουρα είναι πολύ συμπαγής και πολύ πιο σταθερός. Πώς μπορεί τώρα ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά? Μπορεί, παιδιά, ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά εάν αρχίσει από τα μικρά πράγματα να μάθει να κάνει υπομονή. Από τα μικρά πράγματα. Από τα μικρά θα πάσεις και στα μεγάλα. Έτσι. Ας πούμε, ξεκινάς να πέσεις σε έναν τόπο και σε έπιασε η κυκλοφορία. Παρά να χτυπιέσαι και να χτυπάς τα τσάμια και να παίζεις σπουρούδια και να βράζεις και να χογλάς και να μάσεις, ας πούμε, έχει κάτι τέτοιες σκηνές καμιά φορά παρακολουθώ και εγώ στις δρόμους. Τρώγονται. Ποιος ξέρει τι λένε, συνήθως έχουν κλειστά τα τσάμια. Αλλά από τις εκφράσεις τους καταλαβαίνεις, και μάλιστα πρωί καμιά φορά, χαρά στην όρεξη που έχουν από το χάραμα του φού να θυμώνουν, να νευριάζουν, να ταράζονται. Καλά, εντάξει, έπεσε στην κίνηση, έγινε ένα δυστύχημα, έγινε ένα μπλοκάρισμα, έγινε κάτι. Μάθε να κάνεις υπομονή. Αυτό το απλό πράγμα. Εντάξει, είναι κάτι που δεν εξαρτάται από σένα. Άφησε τη λογική η οποία σου λέει το με περιμένουν, με κάνουν, με φτιάζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κάνουμε υπομονή. Προσπαθούμε να μην χάσουμε την ειρήνη μας. Πάνω απ' όλα την ειρήνη μας. Ο γέροντας μας έλεγε, παιδιά, πάντοτε να προσέχετε να μην χάνετε την ειρήνη σας. Ό,τι και να γίνει, διαφυλάξετε την ειρήνη σας. Όταν ήταν να ταξιδεύσει ο γέροντας, έλεγε το εισιτήριο, ας πούμε, με το αεροπλάνο 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, του έλεγαν οι άλλοι γέροντα, μα τι θα πάει, όχι. Έπρεπε να πάμε 2,5 ώρες πριν εμείς. Πριν ανοίξουν και τα κανάλια εκείνα, πώς το λένε, και τα πράγματα που βάζουν τις βαλίτσες. Πάμε με την ησυχία μας να είμαστε εκεί, να είμαστε ειρηνικοί. Το παθαίνω και εγώ στη Λεμεσό. Λέει εκδήλωση, ας πούμε, σε έναν τόπο που προσκαλούν τον Μητροπολίτη, η ώρα 5. Πάω και 5 λεπτά νωρίτερα, πάμε τις καθαρίστριες. Πόσες φορές επία και αντικλειστά και τα μαχαζιά και τα θέατρα και τα αυτά. Και περιμένω πόξο, διότι στην Κύπρο σου λένε 5 και αρχίζουν 5.30, 6 παρά. Άλλο πράγμα τούτο. Κάμνομαι υπομονή, δεν πειράζει. Αλλά δεν μπορείς να πάει και αργότερα, ας πούμε, δεν είναι ωραίο πράγμα. Με έτυχε όμως φορές που χάθηκα. Έτυχε φορές που χάθηκα, γιατί στον πρώτο καιρό που ερχόμαστε εδώ, χαθήκαμε. Πολλές φορές, δεν ξέραμε πού να πάμε. Μια φορά πέσαμε μέσα στα καρναβάλια και μπήκαμε με την πρώτη χρονιά που ήρθα στη Λεμεσό. Όσοι θυμάστε τότε ήταν 14 του Φεβράρι. Δύο εβδομάδες είχα Μητροπολίτης και δεν ξέρω που ήμουν και ξέχασα ότι είχε καρναβάλια εγώ. Δεν θυμήθηκα ότι είχε καρναβάλια. Ούτε ήξερα τι ώρα θα γίνει ο καρνάβαλος, ούτε από πού θα περάσει. Πήγαμε, ερχόμαστε στη Μητρόπολη, πέσαμε μέσα στην Πομπή. Πήγαμε και εμείς στην Πομπή και πηγαίναμε. Ήταν και του γελασμάτου, ήταν και του κλαμάτου. Που την μια μου ερχόταν να γελάσω, διότι δεν ρωτούνταν αν είμαι ο νέος Μητροπολίτης. Είμαι κανένα άρμα κι εγώ από αυτό το καρνάβαλο. Και έλεγα, βρε, εν τούτος. Άλλοι, ό, εν τούτος, ό, εν τούτος, δεν ξέρω εγώ. Σου λέει, τώρα είστε στην πόλη, μπορεί να τον έκαμε ανάγαλμα, το πράγμα, το άρμα. Τέλος πάντων, περάσαμε και που για μένα. Αν μάθαμε από τα μικρά να κάνουμε υπομονή, έχει κάτι ωραία παραδείγματα το γεροντικό, πολύ ωραία παραδείγματα. Να διαβάζετε, παιδιά, το γεροντικό. Θα δείτε φοβερά παραδείγματα άθλους Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, ας πούμε, έκαναν μεγάλη υπομονή στα παραμικρά πράγματα. Εχάλασε το πλοίο, ήταν απέναντι από τον Νείλο και είχε άλλα πλοιάρια που πήγαινε ερχόντουσαν και έλεγαν στον Αβά, πήγαινε Αβά και εσύ με το πλοίο αυτό το οποίο είναι ευκαιρία. Όχι, έλεγε, εγώ θα πάω με το πλοίο της γραμμής. Με χάλασε. Θα περιμένω να φτιαχτεί. Και κάθισε όλη μέρα και περίμενε. Τους οδηγούσε κάποιος στην έρημο, μια ομάδα ασκητών. Τους έπαιρνε τη νύχτα στην έρημο, γιατί βάδιζαν τη νύχτα, λόγω του ότι την ημέρα ο καύσωνας είναι μεγάλος. Τους έχασε. Το κατάλαβαν ότι τους έχασε. Δεν μίλησε κανένας, δεν είπε τίποτα. Όλη νύχτα περιπλανόντουσαν μες στην έρημο και δεν είπαν του οδηγού τους, ξέρεις, μα μας έχασες. Πού μας παίρνεις? Τίποτα, για να μην τον πληγώσουν, για να μην τον στεναχωρέσουν. Ούτε χάσαν την ειρήνη τους. Από απλά πράγματα, τα πιο απλά, τα πιο πράγματα τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε εκατοντάδες φορές. Και όμως αυτοί οι πατέρες, επειδή ήξεραν όλα να τα εντάσσουν μέσα σε αυτήν την πορεία της εχριστώ τελειότητάς τους, από αυτά τα πράγματα έβγαλαν μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λέει για έναν Αβάν εκείνα μοναχών, ο οποίος όταν επήγε στο μοναστήρι, τον έβαλε ο ηγούμενος μέσα στο δωμάτιο με την αγελάδα. Φανταστείτε να μένετε σε ένα δωμάτιο με μια αγελάδα. Τι προκοπή είναι να βγάλεις, η αγελάδα καημένη, αγελάδα είναι. Σαν αγελάδα θα συμπεριφερθεί. Σκεφτείτε δηλαδή όλα όσα μπορείτε να σκεφτείτε από μια αγελάδα. Και έμεινε πόσα χρόνια ολόκληρα εκεί, χωρίς να γονκίσει εναντίον του ηγουμένου ή να πάει να διαμαρτύρεται, του πει καλά. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 5, 10 χρόνια, νομίζω κάπου 15, 20, 30 χρόνια πόσα έμεινε. Μέχρι να ψοφήσει η αγελάδα μάλλον. Πόσα χρόνια πάει μια αγελάδα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, χωρίς να γονκίσει, έπλεκε τα καλάμινα του, εκείνα τα ψαθιά του, η αγελάδα του τα τρώγε. Κλάπα, κλάπα, κλάπα, κλάπα, τα μασούσε. Διότι ήταν φύλλα φινίκων. Και δεν εθύμωσε ποτέ με την αγελάδα. Πού ήταν και συγκάτοικος του. Στο ίδιο δωμάτιο. Ούτε να διαμαρτυρηθεί. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και όμως, αυτό ήταν μεγάλη πνευματική εργασία, η οποία τον ανέδειξε μέγαν ενώπιον του Θεού. Δεν πήγε να μπει καλά για παιδί μου, ας πούμε. Έχω τόσα χρόνια στο μαστήρι με την αγελάδα, θα μένω. Χάθηκα ένα δωμάτιο και για μένα. Χάθηκε, ξέρω εγώ, ένας τόπος ησυχίας. Πώς μπορεί να ζήσεις με ένα ζώμη στο ίδιο δωμάτιο, που βρωμεί τον τόπο, που κάνει τα πάντα εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, από τα μικρά αρχίζει κανείς και φτάνει στα μεγάλα. Από τις μικρές παραξενιές που έχουμε, από τις μικρές ιδιορυθμίες που κάνουμε, από τις μικρές ιδιοτροπίες που κάνουμε, μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλα μέτρα υπομονής. Όταν δούμε τη ζωή μας πάντα μέσα στην πρόνοια του Θεού και να πούμε εντάξει, βρέθηκα τώρα μπλεγμένος σε αυτήν την κίνηση, σε αυτήν την κυκλοφορία. Εντάξει, ο Θεός που είναι, ο Θεός δεν είναι εδώ. Δεν με βλέπει ο Θεός, δεν παρακολουθεί ο Θεός. Δεν είναι και αυτό ίσως μέσα στη γνώση του Θεού. Ωραία, είναι ώρα υπομονής. Υπομονή και θα περάσουμε. Εάν ξεγελαστώ και δεν χάσω αυτή την ευκαιρία και χάσω την ευκαιρία η οποία μου ήρθε για τον οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για εξυπαιτιότητός μου, δηλαδή αντί να πάω από το δρόμο που πηγαίνω κάθε φορά και είναι δρόμος καλός, μου είπε ο λογισμός και πήγα από τον άλλο δρόμο και την πάτησα. Εντάξει, φταίω. Αλλά το να χάσω την υπομονή μου και να γίνω ανυπόμονος και να ταραχτώ και να συγχυστώ και να μην ξέρω τι μου γίνεται, μην ξέρω τι λέω, είναι αυτό, είναι πτώση πνευματική. Είναι πτώση πνευματική η οποία, ξέρετε, όταν επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που μας νικά γίνεται χειρότερη. Ενώ αντίθετα, κάθε φορά που νικούμε γινόμαστε δυνατότεροι. Έτσι λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη στον Θεό να κρατιέται γερά και να μην χάνει την ειρήνη της ψυχής του και να κάνει υπομονή. Και γιατί είναι ανάγκη να έχει υπομονή? Διότι, παιδιά, η όλη πνευματική εργασία της ψυχής του ανθρώπου στηρίζεται πάνω σε αυτήν την λεπτή ισορροπία της ψυχικής μας, ας πούμε, ειρήνης. Εάν χάνουμε την ειρήνη μας, δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να επικοινωνούμε με τον Θεό Πατέρα μας, ούτε με τους αδελφούς μας, ούτε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε εμείς τα εξωτερικά γεγονότα. Ό,τι και να κάνουμε, εξωτερικά πάντοτε θα υπάρχουν περιστάσεις, γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις οι οποίες θα είναι αντίθετες, θα είναι αρνητικές. Δεν μπορώ να κάνω όλον τον κόσμο να με σέβεται, δεν μπορώ να κάνω όλον τον κόσμο να με εκτιμά, δεν μπορώ να κάνω τον κόσμο όλο να σκέφτεται όπως σκέφτομαι εγώ. Σίγουρα, ο καθένας θα κάνει τα δικά του. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να είμαι συνέχεια ταραγμένος και συνέχεια να είμαι νευριασμένος και συνέχεια να είμαι σε επίθεση διότι ο άλλος με έβρισε, διότι ο άλλος με παρεξήγησε, διότι ο άλλος το ένα, το άλλο το β. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθω εγώ να έχω ειρήνη και να μάθω να έχω ειρήνη ανεξάρτητα από τι συμβαίνει γύρω μου. Και το μυστικό είναι η πνευματική εργασία. Να εργαστώ πνευματικά και πρακτικά στο να αποκτήσω αυτή την ειρήνη, αλλά πάνω απ' όλα να αποκτήσω τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου, γιατί αυτός ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Η ειρήνη εξωτερική που δεν υπήρξε ποτέ και όσο πάντα πράγματα γίνονται χειρότερα, όχι βέβαια. Η επηγής ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη ο οποίος ήρθε στη γη. Ο Χριστός ήρθε στη γη και αυτός είναι η ειρήνη. Και όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη, τότε έχει και υπομονή. Και αυτό λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη πάντα υπομένει. Δεν φοβάται η αγάπη. Δεν ταράζεται. Δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει να γίνει κορόιδο του καθενός. Αντίθετα, αυτός που υπομένει, αυτός είναι ο γενναίος της υπόθεσης. Δεν είναι εκείνος που δυσανασχετεί ο γενναίος. Δεν είναι εκείνος που βρίζει ο γενναίος. Δεν είναι εκείνος που αντιδρά ο γενναίος. Ο γενναίος είναι εκείνος ο οποίος υπομένει, εκείνος ο οποίος έχει καρτερία, μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, μπορεί να κρατήσει την ψυχή του σε μια ηρεμία και σε μια ειρήνη, γιατί αγαπά τον αδελφόν. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς ένας γονιός αντέχει ένα μωρό, ας πούμε έτσι. Θυμάμαι έναν ιερομόναχο, παλιό αγιορείτη, πατοπαιδινών από τους ιδιορυθμίτες, ο οποίος πολύ σπάνια στη ζωή του βγήκε από το Άγιον Όρος. Μια φορά λοιπόν είμαστε μαζί και τον έβαλα σε μια εκκλησία να λειτουργήσει. Μεγάλος άνθρωπος, απλός, κλασικός αγιορείτης, απλός. Και γινόταν παρζολισμός μες στην εκκλησία, δεν ξέρω τι γιορτή ήταν, και πολλά παιδάκια, παιδιά, φώναζαν, τσίριζαν, έκλαιγαν, γινόταν πανδαιμόνιο. Εμείς ασυνήθιστοι από παιδάκια, δεν υπάρχουν παιδιά στο Άγιον Όρος. Μόνο μεγάλοι άνθρωποι, υπάρχουν και άντρες. Λοιπόν, μέσα στην απόλυτη ησυχία, ο καημένος δυσκολεύεται του. Σε μια στιγμή που φώναζα, όπως είμαστε εκεί και λειτουργούσαμε και είχε έτσι κάτι έψαλαν οι ψάχνες, λέει, σαν να είχε δίκαιο ο Ηρώδης. Που τα έσπαξε τα παιδάκια. Βέβαια δεν το εννοούσε, μην τρομάξετε, δεν ήταν ανθρωποφάγος ο άνθρωπος, αστείο το είπε. Εντάξει, εμάς δεν ήταν παιδιά μας, σίγουρα αγανακτήσαμε. Ένας γονιός γιατί κάνει υπομονή με έναν άταχτο παιδί? Γιατί το αγαπά. Είναι παιδί του, το αγαπά. Και επειδή το αγαπά, δεν το πετάζει πάνω στα σκαλιά να διαλυθεί, ας πούμε. Ό,τι και να του κάνει, το κρατά. Τεράστια, απέραντη, ας πούμε, ποσότητα υπομονής. Και όμως τον κάνει, γιατί αγαπά. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Απόστολος μας λέγει ότι το μυστικό της υπομονής είναι η αγάπη. Η αγάπη πάντα υπομένει. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή, σημαίνει ότι έλειψε η αγάπη μας. Έχουμε πρόβλημα αγάπης. Και επειδή και η αγάπη είναι χωρίς όρια, αλλά με διάκριση, και η υπομονή είναι άνευ ορίων, αλλά πάντα με διάκριση, που η διάκριση πηγάζει από την αγάπη και τη σωτηρία της ψυχής του αδελφού μας. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθοδοξισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή μας έρχεται να προσθεθεί στις 5 προηγούμενες που έχουμε κάνει πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Στην προηγούμενη εκπομπή και συζήτησή μας με το σεβαστό γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως, είδαμε πως ο όμορφος κόσμος κατάντησε μια καλωστημένη παγίδα για τον άνθρωπο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε την ομορφιά και τα στολίδια, τις νοστιμιές και τις ευχαριστήσεις, τις ειδονές και τις απολαύσεις για να δελεάσει, να γλυκάνει και να ικανοποιήσει τον άνθρωπο με αυτές. Να τον κάνει να τις βλέπει μόνες τους, χωρίς το Θεό που τις δημιούργησε. Και όλα αυτά με τελικό σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Έτσι είναι, παιδί μου. Τελικά, ο κόσμος και οι διάφορες ομορφιές του έγιναν αιτία να λησμονεί ο άνθρωπος στο Θεό, να καταστρέφεται ο άνθρωπος και ιδίως να παρασύρονται τα νιάτα, να φθύρονται, να μολύνονται, να πεθαίνουν σωματικά και ψυχικά. Σήμερα η κατάχρηση των απολαύσεων και των ειδονών του κόσμου, η ψεύτικη και παθιασμένη αγάπη του κόσμου καταστρέφει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την κατάχρηση, σε αυτή τη λαθεμένη αγάπη του κόσμου, στοχεύει η νοοτροπία των περισσότερων ανθρώπων. Αυτή η νοοτροπία, παιδί μου, λέγεται κοσμική νοοτροπία. Και αυτή την κοσμική νοοτροπία τη λέμε εμείς συνήθως κόσμο. Αυτό τον κόσμο ο Θεός απαγορεύει να τον αγαπάμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει μέσα από την Αγία Γραφή: «Μη αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα κοσμικά». Διότι όποιος αγαπάει τον κόσμο γίνεται εχθρός του Θεού. Αλλά δυστυχώς, έτσι που έγιναν τα πράγματα μετά από την πρώτη αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, εκεί που κατάντησαν τα πράγματα στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού, ανθρώπου και κόσμου, δυστυχώς λέγω, δεν έγινε μόνο ο κόσμος αιτία καταστροφής για τον άνθρωπο. Δυστυχώς έγινε και ο άνθρωπος αιτία καταστροφής για τον κόσμο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε τον όμορφο κόσμο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά χρησιμοποίησε και τον άνθρωπο για να καταστρέψει

0: καταστρέψει τον κόσμο.
1: Άρα, Γέροντα, γιατί προσπαθεί να καταστρέψει και άνθρωπο και κόσμο?
0: Διότι, παιδί μου, ο διάβολος μισεί και τον άνθρωπο, μισεί και τον κόσμο. Διότι μισεί τον Θεό που δημιούργησε και τον όμορφο κόσμο και τον όμορφο άνθρωπο. Μισεί το Θεό Πατέρα, μισεί τα παιδιά του Θεού τους ανθρώπους, μισεί τα πλούτη του Θεού και του ανθρώπου, δηλαδή τον όμορφο κόσμο. Μισεί τα πάντα. Όπως ακριβώς, για να πω ένα παράδειγμα, μπορεί να σε μισεί και σένα, αδελφέ μου, ένας κακός γείτονάς σου ή ένας κακός συγγενής σου. Μισεί και σένα, μισεί και τα παιδιά σου, μισεί το σπίτι σου, το κήπο σου, τα χωράφια σου, τα ζώα σου. Και όταν βρίσκει ευκαιρία, φροντίζει να σου κάνει κακό. Εύχομαι να μην έχεις και εσύ, να μην έχει και κανένας από όσους μας ακούνε, τέτοιο κακό γείτονα και τέτοια κακιά γειτόνισσα ή τέτοιο κακό συγγενή. Δηλαδή άνθρωπο με μίσος και κακία, με ζήλια και με φθόνο. Διότι αν έχεις αλίμονο, θα κάνει το παν να καταστρέψει και σένα και τα παιδιά σου και τα όσα έχεις. Όποιος είχε κάποτε τέτοιο γείτονα ή τέτοιο συγγενή, με καταλαβαίνει καλά τι λέγω. Εγώ πάντως είχα στη ζωή μου τέτοιον κακό άνθρωπο, με μίσος, με κακία, με ζήλια, με φθόνο, και καταλαβαίνω πλήρως το τι σημαίνει να σε μισεί κάποιος. Και κινδύνεψαν και τα παιδιά μου, τα πνευματικά, και κινδύνεψαν και τα έργα μου και τα όσα έχω. Και μας χτύπησε αλίπητα και φρόντισε να μας εξοντώσει όλους μαζί με τα χειδαιότερα όπλα, τις πιο φρικτές και αισχρές συκοφαντίες, σε μια προσπάθεια να μας γκρεμίσει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων που μας αγαπούσαν, να μας εξοντώσει ηθικά δηλαδή. Εύχομαι, παιδί μου, να μην περάσετε εσείς αυτά που περάσαμε εμείς. Όμως, κι αν ακόμα δεν υπάρξει άνθρωπος να σας μισήσει με κακία, υπάρχει ο διάβολος που σας μισεί με πολύ κακία, όπως μισεί όλους τους ανθρώπους, όπως μισεί και τον πατέρα σας που είναι ο Θεός, όπως μισεί και τα πλούτη σας που είναι οι ομορφιές του κόσμου. Αυτό γινόταν πάντα, όχι μόνο με εσάς, αλλά με όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα. Και επειδή ο διάβολος είναι πνεύμα και δεν μπορεί να κάνει κακό αυτός ο ίδιος τον άνθρωπο, χρησιμοποίησε τον κόσμο και τον έβαλε να κάνει κακό στον άνθρωπο για να αποδείξει στο Θεό και στον άνθρωπο ότι ο κόσμος μπορεί μεν να είναι όμορφος, αλλά είναι κακός. Σε μια προσπάθεια δηλαδή να διαβάλει και να συκοφαντήσει τον κόσμο και στο Θεό και στον άνθρωπο.
1: Γέροντα, μια άλλη ερώτηση. Είναι δυνατόν να δεχθεί ο Θεός τις συκοφαντίες που λέγει ο διάβολος εναντίον του κόσμου?
0: Όχι βέβαια, διότι ο Θεός ξέρει την αλήθεια, ότι ο κόσμος δεν είναι κακός, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός τον έφτιαξε και τον ξέρει πολύ καλά. Οι συκοφαντίες του διαβόλου δεν πιάνουν στο Θεό, διότι ο Θεός ξέρει ότι δεν είναι ο κόσμος κακός, αλλά κακός είναι αυτός ο ίδιος ο διάβολος που χρησιμοποιεί τον κόσμο και τον βάζει να κάνει κακό στον άνθρωπο. Αλλά και οι έξυπνοι και οι φωτισμένοι άνθρωποι του Θεού ξέρουν καλά ότι αυτός καθεαυτός ο κόσμος δεν είναι κακός, αλλά κακός είναι ο διάβολος που βάζει τον κόσμο να κάνει κακό στους ανθρώπους. Όμως οι κουτοί, οι ανόητοι, οι αφελείς, οι μακράν του Θεού άνθρωποι δεν τα ξέρουν αυτά και πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι κακός και μισούν και εχθρεύονται τον κόσμο πιστεύοντας στα συκοφαντικά κόλπα του διαβόλου. Θα ήθελα να είχα μπροστά μου όλους αυτούς και να τους πω: ο κόσμος, αδελφοί μου, δεν είναι κακός. Δεν είναι εχθρός μας. Και οι ομορφιές του κόσμου και οι νοστιμιές και οι γλύκες και οι δονές είναι φίλες μας, είναι δικές μας. Όμως είναι εύκολο να τις χρησιμοποιήσει ο διάβολος και τις χρησιμοποιεί για το κακό μας, για την καταστροφή μας. Δεν είναι κακές αυτές καθεαυτές, αλλά μπορεί από πίσω τους να κρύβεται ο κακός, ο παγκάκιστος και παμπώνυρος διάβολος.
1: Και εδώ, Γέροντας, κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Γέροντα, μια ακόμα απορία. Ήταν άραγε κακό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ?
1: Όχι, παιδί μου. Δεν ήταν κακό αυτό καθεαυτό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ. Ήταν κακός ο διάβολος που χρησιμοποίησε το ωραίο φρούτο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην ανυπακοή προς το Θεό. Επειδή ακριβώς μίσησε τον άνθρωπο και θέλησε την καταστροφή του. Ο κόσμος μπορεί εύκολα να γίνει όργανο του διαβόλου για να καταστραφεί ο άνθρωπος, διότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος, δεν μπορεί να αντισταθεί στο διάβολο. Ο κόσμος, τα φυτά, τα ζώα, η φύση, τα νερά, τα δέντρα, ο αέρας, η θάλασσα είναι άψυχα, χωρίς ψυχή, χωρίς θέληση, χωρίς αντίσταση. Τι αντίσταση να φέρει στον διάβολο ο αέρας, στον άρχοντα και εξουσιαστή του, το διάβολο?
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο διάβολος εξουσιάζει τον αέρα?
1: Βεβαίως, αδερφέ μου, αυτός τον εξουσιάζει. Και η Αγία Γραφή τον ονομάζει άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Τι αντίσταση επίσης να φέρουν τα ζώα όταν μπαίνουν μέσα τους τα δαιμόνια? Αμέσως υπακούν.
0: Και αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό. Τα ζώα υπακούν στο διάβολο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως τότε που ο Χριστός μας έκανε το θαύμα και έδιωξε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους στη χώρα των Γεργεσινών, μάλιστα. Τότε τα δαιμόνια μπήκαν μέσα στα γουρούνια. Θα θυμάστε, μπήκαν μέσα στα γουρούνια που έβουσκαν εκεί κοντά και τα διέταξαν να πέσουν στη λίμνη. Τα γουρούνια αμέσως υπάκουσαν και τα δαιμόνια τα οδήγησαν στον γκρεμό, στη θάλασσα και στο πνίξιμο. Έτσι γίνεται, παιδί μου, με όλο τον κόσμο και με όλα τα του κόσμου. Υπακούν αμέσως στο διάβολο, γίνονται άβουλα οργανά του και χρησιμοποιούνται για να κάνουν κακό στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια πολύ εύκολη δουλειά για το διάβολο. Και αλίμονο στους απρόσεκτους ανθρώπους που δεν φυλάγονται, που δεν υποπτεύονται καν τι διάβολος μπορεί να κρύβεται πίσω από κάτι όμορφο και ωραίο του κόσμου τούτου. Τα όμορφα και τα ωραία του κόσμου γίνονται αιτία της καταστροφής του ανθρώπου. Αλίμονο και τρεις αλίμονο, ο διάβολος πετυχαίνει την καταστροφή των ανθρώπων με όπλο του τον κόσμο.
0: Όμως, Γέροντα, είπατε προηγουμένως ότι ο διάβολος μισεί και τον κόσμο και θέλει να τον καταστρέψει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σωστά. Ο διάβολος μισεί και τον κόσμο. Ας είναι άβουλο όργανό του. Ας κυριαρχεί σαν άρχοντας πάνω στον κόσμο, αφού, όπως λέγει η Αγία Γραφή, αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου. Τον μισεί τον κόσμο όσο μισεί και τον άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Αλλά επειδή είναι πνεύμα, δεν μπορεί να καταστρέψει ο ίδιος τον κόσμο. Και γι' αυτό προσπαθεί να βάζει τον ίδιο τον άνθρωπο να καταστρέφει τον κόσμο. Να καταστρέφει τη φύση, να σκοτώνει τα ζώα, να καίει τα δέντρα, να μολύνει τον αέρα, να βρωμίζει τη γη, να λερώνει τη θάλασσα. Ό,τι ωραίο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το καταστρέφει. Ό,τι όμορφο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το ασχημίζει. Αντιθέτως, ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους του να μην κάνουν κακό στον κόσμο. Οι άνθρωποι του Θεού που αγάπησαν τον Θεό αγάπησαν και τον κόσμο και δεν δέχθηκαν τις προτροπές του διαβόλου να καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν θέλουν να πειράξουν ούτε ένα μυρμήγκι.
0: Δεν θέλουν να πειράξουν, όχι όμως ότι δεν πειράζουν. Μην μου πείτε ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι αναμάρτητοι. Κάποιο μυρμήγκι θα έχουν πειράξει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ουδής αναμάρτητος. Αλλά σέβονται τη φύση και δεν κάνουν κακό στη φύση έτσι αλόγιστα και επιπόλαια. Και αν αμαρτήσουν, μετανοούν και διορθώνονται. Ενθυμούμε ένα περιστατικό που διηγείται το γεροντικό. Κάποιος άγιος άνθρωπος ασκήτευε στην πλαγιά ενός βουνού. Κάτω ήταν ο κάμπος, τον οποίο διέσχιζε ένας ποταμός και ένας βάλτος. Κάποια ημέρα ο αέρας έφερε από το βάλτο, από τα νερά του ποταμού, στο ασκητήριο, ένα σμήνος από κουνούπια. Ένα από αυτά τσίμπησε δυνατά τον ασκητή στο μέτωπο. Εκείνος, αυθόρμητα βέβαια, χτύπησε το χέρι του στο μέτωπό του και σκότωσε το κουνούπι. Όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, ζήτησε συγχώρηση από το Θεό και αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Πήγε και κάθισε 3 ημέρες στην όχθη του βάλτου, όπου είχε πολλά κουνούπια, και τα άφησε να τον τσιμπούν χωρίς να αντιστέκεται.
0: Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά το ανέφερα για να δείτε πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο. Και όταν κάνουν το παραμικρό κακό στον κόσμο, μετανοούν. Δεν δημιούργησαν, αγαπητέ μου, οι σωστοί χριστιανοί το πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Αποδίδεται στο διάβολο την δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Ναι. Διότι όπως ήδη είπα, ο διάβολος μισεί τον κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί για να τον καταστρέψει, μολύνοντας το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα κλπ. Αυτή η μόλυνση και η ρήπανση του κόσμου, με ένα λόγο η καταστροφή του κόσμου, λέγεται και είναι το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
0: Μια άλλη ερώτηση τώρα, Γέροντα. Είπατε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν δημιουργήσει το οικολογικό πρόβλημα. Επομένως, υπεύθυνοι για αυτό το πρόβλημα είναι οι άθεοι ή έστω οι αδιάφοροι άνθρωποι?
1: Ασφαλώς. Διότι αντίθετα με τους ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι χωρίς Θεό έγιναν τα όργανα του διαβόλου για να καταστρέψουν τον κόσμο και να μολύνουν το περιβάλλον. Αυτοί δημιούργησαν το οικολογικό πρόβλημα.
0: Επομένως, φταίνε άραγε οι άνθρωποι και δεν φταίει ο διάβολος για τη δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Φταίνε και οι δύο, παιδί μου. Και ο διάβολος και οι άνθρωποι του. Αρχική αιτία και ηθικός αυτουργός του οικολογικού προβλήματος είναι ο διάβολος. Αυτός καθοδηγεί και οθεί τους ανθρώπους στην καταστροφή του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όργανα του διαβόλου. Είναι αυτοί που σε συνεργασία με το διάβολο, ενσυνείδητοι ή ασυνείδητοι, δημιούργησαν το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα από το οποίο υποφέρει σήμερα ολόκληρη η γη και μάλιστα το λεγόμενο πολιτισμένο μέρος της γης.
0: Πριν συνεχίσουμε όμως, Γέροντα, να διακόψουμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ευχαρίστως.

0: Είπατε, Γέροντα, προηγουμένως ότι φταίνε και οι δύο για το οικολογικό πρόβλημα, και ο διάβολος και ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Αν έφταιγαν μόνο οι άνθρωποι, θα λέγαμε ότι το οικολογικό πρόβλημα οφείλεται σε υλικά λάθη. Τώρα όμως που, όπως λέτε, φταίει και ο διάβολος, το οικολογικό πρόβλημα παίρνει πνευματική διάσταση, αφού ο διάβολος είναι πνεύμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Παιδί μου, το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως και κυρίως πνευματικό πρόβλημα.
0: Γιατί, Γέροντα?
1: Διότι, παιδί μου, οι ζημιές που έγιναν και γίνονται στη φύση έγιναν εξαιτίας της κακής πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων, που βέβαια την εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος. Αν οι άνθρωποι ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση, δεν θα έγιναν οι ζημιές που έγιναν στον κόσμο. Οι αμαρτίες τους και η αμαρτωλή ζωή τους, η ρήπανση και η μόλυνση της ψυχής τους, έχουν σαν αποτέλεσμα τη ρήπανση και τη μόλυνση της γης και του σύμπαντος ολοκλήρου. Να τη λέγει σχετικά ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Λέγει: οι άνθρωποι παραδόθηκαν ολόκληροι σε κάθε αμαρτία και ακάθαρτη πράξη και μόλυναν με τις αμαρτωλές και παράλογες πράξεις τους τη γη, τον αέρα, τον ουρανό και όλα όσα είναι κάτω από τον ουρανό. Πράγματι, τίποτα από όλα τα άλλα δεν προκαλεί τόση μόλυνση και τόση ρήπανση στα καθαρά έργα του Θεού. Βλέπεις τι λέγει ο Άγιος Σιμεών? Παιδί μου, κάθε ημέρα οι άνθρωποι του διαβόλου προσθέτουν νέα φθορά στη φθορά που δημιούργησαν στον κόσμο την προηγούμενη μέρα. Φθορά στη φύση, αλλά φθορά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι φθορά στον κόσμο δεν σημαίνει μόνο φθορά στα άψυχα του κόσμου, σημαίνει φθορά και στα έμψυχα του κόσμου, δηλαδή φθορά και στους ανθρώπους.
0: Θα σας ήταν εύκολο, Γέροντα, να μας παρουσιάσετε λίγα από τα πολλά τραγικά που επέτυχε να κάνει ο άνθρωπος χωρίς Θεό πάνω στο ωραίο δημιούργημα του Θεού που λέγεται κόσμος? Πώς δηλαδή δηλητηριάζει και σκοτώνει τον κόσμο? Οτιδήποτε δηλαδή γνωρίζεται σχετικά με το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Κάθε χρόνο, παιδί μου, τα Χριστούγεννα, έρχεται να γεννηθεί και πάλι ο Χριστός πάνω στη γη. Όμως, σε τι είδους γη έρχεται να γεννηθεί? Τι γη και τι κόσμο έχουμε δημιουργήσει εμείς, οι δήθεν πολιτισμένοι άνθρωποι? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Αλλά όσο κι αν ένα στάβλος δεν είναι κατάλληλος τόπος για μια γέννηση, εν τούτης είναι ένας φυσικός χώρος, όπου δεν κυριαρχεί η οικολογική καταστροφή. Κάθε χρόνο έρχεται ο Χριστός να γεννηθεί στη γη μας. Σε μια γη όμως που είναι σχεδόν κατεστραμμένη, έστω και αν είναι στολισμένη με χιλιάδες φώτα, φωτάκια, λάμπες, λαμπάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η γη μας δυστυχώς πεθαίνει, έστω και αν πεθαίνει στολισμένη. Ακούστε τραγικές καταστροφές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται πάνω στη γη αδιάκοπα από τον άνθρωπο. Προκειμένου να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά αγαθά, δημιουργήσαμε πολλά εργοστάσια για να τα παράγουν. Προκειμένου να απολαύσουμε περισσότερες ανέσεις, δημιουργήσαμε πολλές βιομηχανίες για να μας τις κατασκευάζουν. Αλλά τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες, παιδί μου, χρειάζονται καύσιμα για να κινηθούν. Πετρέλαια, μαζούτ, κάρβουνα, λιγνίτες κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Και ακόμα, τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες χρειάζονται μεταφορές, με φορτηγά αυτοκίνητα, με τρένα, πλοία, αεροπλάνα. Αλλά και αυτά για να κινηθούν θέλουν καύσιμα. Βενζίνες, κυροζίνες, πετρέλαια κλπ. Κλπ. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν.
0: Αλλά, Γέροντα, καύσιμα πολλά καίγονται και για τις μετακινήσεις των ανθρώπων, για τα ταξίδια.
1: Βεβαίως. Η ταχύτητα και η άνεση των μετακινήσεων του ανθρώπου με αυτοκίνητα, κούρσες, με μοτοσικλέτες, με αεροπλάνα, με τρένα, με πλοία κλπ. Απαιτεί και αυτή πολλά πολλά καύσιμα. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Να πούμε και κάτι άλλο. Το ίδιο απαιτεί και η θέρμανση στο χειμώνα και η ψύξη στο καλοκαίρι. Καύσιμα. Δηλητηριώδη αέρια. Μόλυση της ατμοσφαίρας. Έτσι μολύνθηκε η ατμόσφαιρα. Ο αέρας, ο μέχρι χθες καθαρός αέρας, που ανέπνεε όλος ο κόσμος, φύσης και άνθρωπος, και ζούσε. Οι διάφορες μελέτες και στατιστικές μας πληροφορούν ότι έχει μολυνθεί ακόμη και ο αέρας της ζούγκλας της Αφρικής.
0: Ας μην ξεχνάμε και το περίφημο νέφος.
1: Σωστά. Πάνω από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου έχει δημιουργηθεί ένα σύννεφο, ένα νέφος, γεμάτο δηλητηριώδη αέρια. Είναι το ίδιο για το οποίο μιλούν αδιάκοπα οι ειδήσεις της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου και το οποίο έχει εγκατασταθεί μονίμως πάνω από την Αθήνα και τον Πειραιά και τις άλλες μεγάλες πόλεις και σιγά σιγά θα σκεπάσει όλες τις πόλεις. Είναι ένα σύννεφο, ένα νέφος που περιέχει φοβερά δηλητήρια όπως μονοξίδια και διοξίδια του άνθρακα, του αζότου, του θείου, μόλυβδο κλπ. Τα οποία, όπως ξέρεις, προκαλούν φοβερές καταστροφές ακόμα και στα άψυχα μάρμαρα. Και σου θυμίζω το θόρυβο που έχει γίνει σχετικά με τις καταστροφές, αυτές τις καταστροφές, στα μάρμαρα της Ακροπόλεως των Αθηνών. Τα ίδια δηλητήρια δημιουργούν στον άνθρωπο τρομερές, ανυπολόγιστες ζημιές στην υγεία του. Είτε διότι τα αναπνέει, είτε διότι έρχονται σε επαφή με το δέρμα του. Βλάπτονται αδιάκοπα οι πνεύμονες, η καρδιά, το σηκώτι και τα άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και προκαλούνται σοβαρότατες αρρώστιες όπως φυματίωσης, καρκίνος, κυκλοφοριακές παθήσεις, άσθμα, νευροψυχικές αρρώστιες, άγχος, απώλεια της μνήμης και γενικά βλάβες του εγκεφάλου.
0: Εξάλλου, σε αυτά τα δηλητήρια, μην ξεχνάμε, οφείλονται και οι αλλεργίες του δέρματος.
1: Πολύ σωστά, και όχι μόνο του δέρματος, αλλά και πολλών άλλων ειδών αλλεργικές παθήσεις. Τα ίδια δηλητήρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα παρασύρονται και πέφτουν στη γη όταν βρέχει, μαζί με το νερό της βροχής. Και τότε η βροχή αυτή, η δηλητηριασμένη βροχή, λέγεται όξινη βροχή. Αυτή η βροχή, όπως καταλαβαίνεις, μολύνει τα νερά στις πηγές, στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα. Όπου πέφτει αυτή η όξινη βροχή, δηλητηριάζει τα χόρτα, τα λαχανικά, τα φυτά, τα δέντρα και δημιουργεί και αυτή φοβερές αλλεργίες στο δέρμα των ανθρώπων και των ζώων. Και δυστυχώς η όξινη αυτή βροχή δεν πέφτει μόνο στις πόλεις, αλλά καθώς τα σύννεφα τρέχουν, πηγαίνουν πάνω και από τα χωριά, πάνω και από τα χωράφια, πάνω από τη θάλασσα και βρέχει όπου βρέξει όξινη βροχή. Και εκεί αλίμονο. Οι μετρήσεις, παιδί μου, των επιστημόνων μας πληροφορούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη 20 εκατομμύρια τόνοι δηλητηριωδών αερίων, τα οποία συνεχώς αυξάνουν. Στη Δυτική Γερμανία η όξινη βροχή έχει προσβάλει 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών, από τα οποία ήδη έχουν καταστραφεί 500.000 στρέμματα. Εκεί βλέπεις, δεν τα καίνε τα δάση όπως εδώ. Εκεί τα δηλητηριάζουν με όξινη βροχή.
0: Φοβερά αυτά που λέτε, γέροντα. Άραγε τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτά. Εγώ τα ακούω για πρώτη φορά. Πριν συνεχίσουμε όμως, γέροντα, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για όσους ανοίξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, σας λέμε ότι ακούτε την εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής». Κοντά μας έχουμε τον Γέροντα, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, και συζητάμε το οικολογικό πρόβλημα. Σεβαστέ Γέροντα, πείτε μας, ας συνεχίσουμε μάλλον για τα φοβερά της οικολογικής καταστροφής, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ευχαρίστω. Μια άλλη λοιπόν καταστροφή στην ατμόσφαιρα είναι η καταστροφή του όζοντος. Το όζον είναι ένα σπουδαίο αέριο της ωραίας ατμόσφαιρας που έφτιαξε ο καλός Θεός για να μας βοηθά και να μας προστατεύει. Αυτό υπάρχει ψηλά στην επάνω-επάνω ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, που λέγεται στρατόσφαιρα, και μας προστατεύει από εκείνες τις ηλιακές ακτίνες που δεν μας κάνουν καλό. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φίλτρο που έβαλε εκεί ο Θεός και που δεν αφήνει να περάσουν στη γη οι βλαβερές ακτίνες του ηλίου, διότι πιστεύω να ξέρεις ότι ο ήλιος δεν μας δίδει μόνο ωφέλιμες ακτίνες, αλλά και βλαβερές. Αυτό λοιπόν το ωφέλιμο αέριο καταστρέφεται από τα άλλα δηλητηριώδη αέρια που εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε στη γη, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ήδη τεράστιες τρύπες σε αυτό το στρώμα αερίου που κάλυπτε τη γη, και έρχονται πλέον επάνω μας όλων των ειδών οι ακτίνες του ηλίου και οι βλαβερές, οι οποίες καταστρέφουν και σκοτώνουν και τα ζώα και τον άνθρωπο. Το φαινόμενο το προλέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγει για τον τέταρτο άγγελο: «Και ο τέταρτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ήλιον και εδόθη αυτό καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή». Δηλαδή ότι πλέον ο ήλιος θα άρχιζε να δημιουργεί προβλήματα με τις ακτίνες του επάνω στους ανθρώπους, οι οποίες θα έρχονται πλέον ελεύθερα σαν φωτιά. Και τώρα πράγματι ελεύθερα έρχονται επάνω μας και μας κάνουν εγκάβματα στα δέρματα και πολλές άλλες ζημιές. Τέλος, τα δηλητηριώδη αέρια που προαναφέραμε, δηλαδή η δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, δημιούργησαν ήδη ένα περίεργο φαινόμενο. Άρχισε να γίνεται η γη σαν θερμοκήπιο και η ζέστη αυξάνει κάθε ημέρα και περισσότερο.
0: Τώρα βέβαια, αυτό τι αποτέλεσμα έχει επάνω στη γη και στους ανθρώπους?
1: Έχει και μάλιστα κακό αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα είναι: αλλού με να υπάρχει ξηρασία, αλλού να γίνονται κατακλυσμοί. Αρχίζουν ακόμα να λιώνουν οι πάγοι από το βόρειο και το νότιο πόλο και τα νερά της θάλασσας αυξάνουν απειλητικά. Μετά από λίγα χρόνια, λένε οι επιστήμονες, όλες οι παραθαλάσσιες εκτάσεις θα καλυφθούν από τα νερά της θάλασσας που διαρκώς ανεβαίνουν. Και μεταξύ αυτών, όπως καταλαβαίνεις, δυστυχώς θα είναι και η όμορφη ναυπακτός μας που είναι στη θάλασσα, έτσι. Επιπλέον, αυξάνουν οι θερμοκρασίες και οι καλοκαιρινοί καύσονες. Εδώ στην Ελλάδα θρυνήσαμε πολλά θύματα των καυσώνων τα τελευταία χρόνια και το 1988 υπήρξε η πιο ζεστή χρονιά ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Εξαιτίας της ζέστης τότε δημιουργήθηκαν φοβερές ξηρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεγάλοι τυφώνες και μεγάλες πλημμύρες, και έμειναν 25 εκατομμύρια άστεγοι άνθρωποι.
0: Όλα αυτά οφείλονται στα καυσαέρια και στα άλλα δηλητηριώδη αέρια, Γέροντα?
1: Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι μόνο οι καταστροφές από τα δηλητηριώδη αέρια. Είναι και τα χημικά λιπάσματα και τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα. Η στατιστική μας πληροφορεί ότι μόνο σε ένα χρόνο χρησιμοποιήθηκαν μόνο στη φτωχή μας Ελλαδίτσα πάνω από 2,5 εκατομμύρια τόνοι χημικών λιπασμάτων και πάνω από 16 εκατομμύρια κιλά φυτοφάρμακα. Τα λιπάσματα είναι κατά κανόνα καρκινογόνα και προκαλούν πλήθος από καρκίνους διαφόρων ειδών. Τα φυτοφάρμακα καταστρέφουν βλαβερά έντομα βέβαια, αλλά καταστρέφουν και τα ωφέλιμα. Αυτά δηλαδή που μας προστατεύουν από τις διάφορες αρρώστιες. Επίσης, πολλά από τα λιπάσματα και από τα φυτοφάρμακα απορροφώνται από τα φύλλα των φυτών, τα χόρτα και τους καρπούς, και έτσι τα τρώμε κι εμείς. Και όπως καταλαβαίνεις, παθαίνουμε εσωτερικές βλάβες και επίσης πολλά τα πίνει και η γη και τα πηγαίνει στο βάθος της, εκεί που είναι τα υπόγεια νερά. Μαζί τους πάνε και τα απορρυπαντικά με τα οποία πλένουμε. Έτσι μολύνονται τα υπόγεια νερά και βγαίνουν μολυσμένα στις πηγές ή στις γεωτρήσεις και τα πίνουμε μολυσμένα και παθαίνουμε χίλιες δυο ζημιές μέσα στο σώμα μας.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Συνεχώς πληροφορούμαστε ότι πολλά εμφιαλωμένα νερά είναι κατάλληλα για να τα πίνουμε.
1: Σωστά. Κοντά σε εμάς δηλητηριάζονται τα καημένα τα πουλιά που πίνουν νεράκι, αυτό το νεράκι το δηλητηριασμένο, και ψοφούν ή κάνουν το μπάνιο τους και εξαιτίας των χημικών που είναι μέσα στα νερά καταστρέφονται τα φτερά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετάξουν και κατασπαράζονται εύκολα από τα άγρια ζώα.
0: Και τα ψάρια, γέροντα, μαθαίνουμε και για τα ψάρια, νομίζω.
1: Μα το ίδιο δηλητηριάζονται και τα ψάρια που βγαίνουν ψόφια στις παραλίες. Και αυτά όχι μόνο από τα δηλητήρια των απορρυπαντικών, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, αλλά και από τα δηλητήρια των αποβλήτων με ραδιενέργεια, από τις πυρηνικές δοκιμές και τα πυρηνικά εργοστάσια. Και όπως ξέρεις, οι άνθρωποι τα πυρηνικά απόβλητα τα ρίχνουν κατά κανόνα στη θάλασσα. Και όχι μόνο από αυτά. Τα τεράστια πετρελαιοφόρα πλοία που παθαίνουν ζημιές και εξαιτίας των ζημιών χύνονται οι χιλιάδες τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα δημιουργούν θανατηφόρες πετρελαιοκυλίδες που καταστρέφουν τη θάλασσα. Καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο και τη θαλάσσια ζωή. Το πετρέλαιο που χύνεται, αγαπητέ μου, κάθε χρόνο στη θάλασσα τη μετατρέπει σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι 6 εκατομμύρια τόνοι πετρέλαιο χύνονται κάθε χρόνο στις διάφορες θάλασσες, σκοτώνοντας ό,τι βρεθεί στο πέρασμά του. Και πραγματοποιείται πάλι ο λόγος της Αποκαλύψεως, ότι εμολύνθη το 1/3 των θαλασσών και ποταμών. Οι θάλασσες του Βορρά είναι ήδη πάνω από τα 60% μολυσμένες, ενώ η Μεσόγειος μετατρέπεται με τεράστια ταχύτητα σε νεκρή θάλασσα. Στη γειτόνισά μας στην Ιταλία, που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, οι Ιταλοί δεν έχουν πού να κάνουν μπάνιο, διότι όλες πλέον οι παραλίες μολύνθηκαν από τα χημικά απόβλητα, από τα δηλητήρια και από τα απορρυπαντικά. Αλλά και στην Ελλαδική θάλασσα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα φοβερά απορρυπαντικά που όλοι μας πλέον τα χρησιμοποιούμε άφθονα για ευκολία κάνουν φοβερές ζημιές και εμείς εξακολουθούμε να περιφρονούμε το αθώο πράσινο σαπούνι μας που το φτιάχναμε με το αθώο ελληνικό λαδάκι μας. Ευκολία λοιπόν, όλα για ευκολία. Πάρτε τώρα, άνθρωποι, τα αποτελέσματα της ευκολίας. Μολυσμό και θάνατο στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, σε όλα τα νερά της γης.
0: Άραγε, κάνει κι άλλες ζημιές ο άνθρωπος στον κόσμο?
1: Α, παιδί μου, οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι άραγε λίγες οι ζημιές που κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο με την ατομική ενέργεια? Ξεχνάτε τη μόλυνση του Τσερνομπίλ ή τη μόλυνση της Πενσιλβάνιας ή τόσων και τόσων άλλων περιοχών της γης από τα εργοστάσια ατομικής ενεργείας ή χημικών ουσιών? Στην Αμερική, 1.400 κοινότητες άδειασαν από τους κατοίκους τους εξαιτίας αυτής της βιομηχανικής μολύνσεως και ιδίως από την ατομική ενέργεια. Και γενικότερα στη Δύση μέχρι τώρα έχουν γίνει 740 ζημιές σε τέτοιες ατομικές βιομηχανίες, με αποτέλεσμα το θάνατο 18.000 τουλάχιστον ανθρώπων. Χώρια οι χιλιάδες των ψόφιων ζώων και πουλιών και των δηλητηριασμένων φυτών και δέντρων.
0: Γέροντα, δεν είναι μόνο ο θάνατος των ζώων και των φυτών που προέρχεται από τη δηλητηριασμένη φύση. Έμαθα ότι έπαθαν AIDS και τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, διότι δηλητηριασμένα όπως είναι, έχασαν πλέον τη φυσική τους αντοχή. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει AIDS. Σημαίνει ότι ο οργανισμός εξασθενεί και δεν μπορεί να αντισταθεί στις αρρώστιες. Και μόνο οι δηλητηριασμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να αντισταθούν στις αρρώστιες. Όμως ας συνεχίσουμε. Θα πρέπει να μιλήσω και για τις καταστροφές των δασών. Είπα βέβαια κάτι προηγουμένως για τη δηλητηρίαση των δασών της Γερμανίας και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Αλλά το κακό δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές μένονται. Καίνε τα δάση. Σκόπιμα, συστηματικά, ανεμπόδιστα. Και τα δάση τα έφτιαξε ο Θεός για να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, διότι τα καημένα τα δέντρα τρώνε για φαγητό τους δηλητηριώδη αέρια και μας δίνουν οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά, και έτσι ζούμε. Τώρα, χωρίς δάση, τι αέρα θα αναπνέουμε? Κάθε χρόνο τα δάση του κόσμου μειώνονται, όπως μας λένε οι στατιστικές, κατά 120 έως 130 εκατομμύρια στρέμματα. Ακόμα, τα δάση, όπως ξέρεις, συγκρατούν τα νερά στο χώμα και δημιουργούν τις πηγές μετά. Χωρίς δάση στέρεψαν και οι πηγές και διαρκώς ξεμένουμε από νερό. Ήδη έχουν καταστραφεί και τα μισά δάση της Αφρικής και γενικά το 35% των δασών όλου του κόσμου. Ο άνθρωπος καταστρέφει. Διαρκώς καταστρέφει. Αλλά ας πάμε και σε ένα άλλο. Η μανία του ανθρώπου για κρεοφαγία. Η μανία του ανθρώπου αυτή έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Κάθε ημέρα καταναλώνονται εκατομμύρια τόνοι κρέατος, που σημαίνει ότι σφάζονται δισεκατομμύρια δύστιχα ζώα. Χώρια το κυνήγι. Το εγκληματικό αυτό πάθος που έπιασε τους ανθρώπους και που σκοτώνουν τα δύστιχα ζώα όχι μόνο για να έχουν αδιάκοπα μεζέδες ή για να καφιώνται ότι είναι καλοί κυνηγοί, αλλά που σκοτώνουν για να ικανοποιούνται οι ματαιοδοξίες των γυναικών που σών και καλά πρέπει να φορούν γούνες από ζώα ή να κρατούν τσάντες από δέρμα ζώου και παπούτσια.
0: Και μπουφάν πέτσινα και γάντια πέτσινα.
1: Πολύ ωραία. Ναι, παιδί μου. Έτσι είναι όπως τα λες. Ήδη από αυτά και από αυτά που κάνουν οι ανόητοι κυνηγοί έχουν εξαφανιστεί πολλά πολλά είδη ζώων και πουλιών και δεν υπάρχουν πια ούτε στους ζωολογικούς κήπους. Και δυστυχώς δεν ξανάρχονται πια στη ζωή. Ο Θεός τα δημιούργησε για να υπάρχουν. Ο άνθρωπος όμως, υπακούοντας το διάβολο, τα εξόντωσε τελείως. Στα επόμενα 10 χρόνια, λέγουν οι ειδικοί, θα έχουν εξαφανιστεί τα μισά είδη ζωντανών οργανισμών στα δάση της Λατινικής Αμερικής, παρακαλώ. Ο κόσμος, παιδί μου, φθήρεται από τον άνθρωπο. Ο κόσμος καταστρέφεται από τον άνθρωπο, που κατάντησε να είναι ο μεγάλος εγκληματίας της φύσεως, των εμψύχων και αψύχων, των ζωντανών και της άζωης φύσεως. Ο εγκληματίας του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παρασύρθηκε από το διάβολο στο να καταπιέζει τη φύση, για να απολαύσει άπλιστα και ασίδωτα τα αγαθά του κόσμου. Και αυτή η καταπίεση, αυτός ο βιασμός της φύσεως, να παράγει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, τη φθείρει και την καταστρέφει.
0: Ήλθε στο νου μου, Γέροντα, ένα παράδειγμα σχετικό από την αγροτική ζωή. Παράδειγμα, αν αρμέξεις μία γίδα απλά φυσιολογικά, θα σου δώσει το γάλα της. Ναι. Αν όμως συνεχίζεις να την πιέζεις, να τη βασανίζεις, να σου δώσει κι άλλο κι άλλο γάλα, πολύ θα αρχίσει να βγάζει αίμα από τους μαστούς
1: πολύ
0: της.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά, παιδί μου. Αίμα θα βγάζει πλέον η κατσίκα, η γίδα από τους μαστούς της. Πολύ ωραία τα λες. Έτσι κατάντησε ο κόσμος. Ματωμένος, πληγωμένος στη μανιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου να τον αρμέγει διαρκώς για να παίρνει κι άλλα κι άλλα αγαθά, περισσότερα από εκείνα τα οποία μπορούσε να παράγει, απλά, φυσιολογικά, και τα οποία επαρκούσαν για να ζήσει ο κόσμος, για να ζήσει ο άνθρωπος. Τα εγκληματικά και θανατηφόρα αποτελέσματα αυτού του βιασμού δεν βασανίζουν μόνο τον άψυχο κόσμο, αλλά και τον ίδιο τον άπλιστο, το λέμαργο άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, τα αποτελέσματα της λεμαργίας και αδιάκοπης κρεοφαγίας είναι μεν οδυνηρά για τα δύστιχα ζώα που κατακρεοργούνται αλίπητα, αλλά είναι και οδυνηρά για αυτούς που τρώνε τα κρέατα.
0: Είναι αλήθεια, Γέροντα, ότι από τα κρέατα γέμισαν οι λέμαργοι άνθρωποι από πλήθος αρρώστιες?
1: Βεβαίως, παιδί μου. Γέμισε το αίμα τους με διάφορα οξέα, με διάφορα άλατα, με όλα τα παρόμοια κακά που φέρνουν πλήθος αρρώστιες. Οι στατιστικές των επιστημόνων μας αποκαλύπτουν τα εξής φοβερά και φρικτά για την Ελλάδα μας. Σήμερα, ένας στους 4 Έλληνες πεθαίνει από καρκίνο. 5 στους 10 Έλληνες υποφέρουν από ρευματοαρθρητικά. 7 στους 10 από δυσκυλιότητα. 8 στους 10 από καρδιοπάθειες. Και πλήθος από εγκεφαλικά και άλλες αναρρύθμιτες αρρώστιες. Τελευταία, μάλιστα, σε ένα παγκόσμιο καρδιολογικό συνέδριο που έγινε στο Βερολίνο, σύσσωμο το πλήθος των καρδιολόγων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από όλο τον κόσμο, κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι οι καρδιοπάθειες που σκοτώνουν το 80% των ανθρώπων οφείλονται στο κρέας. Και ήταν σαν να μας είπαν ειρωνικά: «Φάτε κρέας, άνθρωποι. Είναι νόστιμο. Φάτε κρέας. Πολύ κρέας. Θα φάτε μαζί και τα νόστιμα ουρικά άλατα, τις νόστιμες δηλητηριώδεις ορμόνες, τα νόστιμα ουρικά οξέα, τα νόστιμα λίπη με τις άφθονες χοληστερίνες. Φάτε κρέας, άνθρωποι. Μπόλικο, άφθονο, νόστιμο κρέας. Φάτε. Είναι γεμάτο από νόστιμες αρρώστιες και με νόστιμο οδυνηρό θάνατο. Φάτε κρέας και όλα τα σχετικά με το κρέας. Σφάξτε ζώα, κυνηγάτε πουλιά, λαγούς, σκατζόχυρους και αγριογούρνα. Κρέας, πολύ κρέας. Κρέας φθηνό, φθηνές αρρώστιες, φθηνό θάνατο». Α, παιδί μου, και δεν είναι μόνο αυτά τα κακά. Το κυνηγητό της άφθονης, της νόστιμης, της άνετης, της εύκολης, της γλυκιάς ζωής που ιταλικά λέγεται «dolce vita», γλυκιά ζωή σημαίνει αυτό, δημιούργησε βιασμό στη φύση αλλά και ψυχονευρική ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Διότι για να αποκτήσεις τα πολλά πρέπει να μπορείς να τα αγοράσεις τα πολλά, και για να τα αγοράσεις τα πολλά πρέπει να βρεις και χρήματα πολλά. Και αγωνίζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει χρήματα πολλά και τρέχει να προλάβει τα πολλά. Πολλές δουλειές, πολλές γνωριμίες, πολλές υποχρεώσεις, πολλά έξοδα, και κάπου εκεί σκοντάφτει. Δεν μπορεί να έχει τόσα πολλά για να ξοδεύει. Και στεναχωριέται και αγωνιά και παθαίνουν τα νεύρα του και παθαίνει η ψυχή του και γεμίζει άγχος και αγωνία και ανασφάλεια και φοβία. Και ένα πλήθος από ψυχασθένειες και νευρασθένειες που φτάνουν στην τρέλα τελικά.
0: Ώστε εκεί οφειλώνται οι σύγχρονες ψυχασθένειες και νευρασθένειες, γέροντα?
1: Ναι, αγαπητέ μου αδελφέ, εκεί. Και σε μερικές άλλες αιτίες του ξεπεσμένου σύγχρονου ανθρώπου που θα τις παρουσιάσω άλλοτε. Ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, αμάρτησαν στο μεγάλο αμάρτημα της λεμαργίας. Δεν τους έφθαναν όλα όσα τους έδωσε ο Θεός μέσα σε έναν παράδεισο. Θέλησαν να φάνε και εκείνο που τους είχε απαγορευτεί. Και έτσι έχασαν τον παράδεισο, έχασαν τη Θεία Χάρη, έχασαν τον Θεό, έχασαν και τον κόσμο. Πριν από την αμαρτία τους τα είχαν όλα άφθονα. Η λεμαργία τους όμως, η απληστία τους, τους έσπρωξε να απλώσουν το χέρι στο παραπανήσιο. Και έτσι έχασαν εξαιτίας του όλα τα άλλα. Ο Θεός τους έδωσε πολλά, παιδί μου. Όμως οι άνθρωποι δεν ευχαριστήθηκαν με τα πολλά. Ζήτησαν τα πάρα πολλά. Και δυστυχώς έχασαν και τα λίγα, όπως ακριβώς λέει και η παροιμία μας. Τη θυμάσαι?
0: Ναι, όποιος ζητάει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
1: Πολύ ωραία. Το ίδιο έπαθαν όλοι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, οι άνθρωποι. Ιδιαιτέρως όμως, παιδί μου, οι άνθρωποι του 20ου αιώνα ζήτησαν τα πάρα πολλά και έχασαν και τα λίγα, όπως είπες. Βίασαν τη φύση να τους δώσει τα πάρα πολλά και έτσι κατέστρεψαν τη φύση. Δημιούργησαν εργοστάσια για να βγάζουν πάρα πολλά αγαθά. Και πριν καλά-καλά αποκτήσουν τα αγαθά αυτά, μολύνθηκε το περιβάλλον, αρρώστησε το σώμα, αρρώστησαν τα νεύρα και η ψυχή, και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να χαρεί τα πάρα πολλά. Μα ούτε τα πολλά που του είχε δώσει ο Θεός, ούτε τα λίγα, ας πούμε, που είχε πριν. Εξαιτίας της απληστίας και της λεμαργίας. Εξαιτίας της διαρκούς ανυπακοής στο Θεό. Διότι ο Θεός δεν έπαυσε να λέει «μη» στην απληστία. Όπως είπε στον Αδάμ και στην Εύα: «Μη φάτε περισσότερα από όσα σας επιτρέπω. Μην αποκτήσετε περισσότερα από όσα σας έδωσα». Έτσι λέει και σήμερα σε όλους μας. Μη ζητάτε τα πάρα πολλά. Αρκεστείτε σε αυτά που σας έδωσα. Και ας θυμηθούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο που γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη: «Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, εν τούτης αρκεστισόμεθα». Δηλαδή, αφού έχουμε τις απαραίτητες τροφές για να διατηρηθούμε στη ζωή και τα απαραίτητα για να σκεπαστούμε από τις κακοκαιρίες, ας πούμε. Να αρκεστούμε σε αυτά και να μην ζητάμε άλλα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει: αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν πολλά είναι θύματα του πειρασμού και της παγίδας του διαβόλου και των πολλών επιθυμιών τους, που είναι ανόητες και βλαβερές και οι οποίες βουλιάζουν τον άνθρωπο στην καταστροφή και στην απώλεια. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, απομακρύνσου και φύγε από αυτές. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες μας, παιδί μου, τα ίδια μας λέγουν. Αναφέρω ένα λόγο μόνον, γιατί είναι τόσοι πολλοί, ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος προτρέπει την αυτάρκεια και την ολιγάρκεια στη ζωή των ανθρώπων και καταλήγει: δεν τα λέγω αυτά για να καταστρέψω τους ανθρώπους και να τους οδηγήσω στο θάνατο, αλλά για να βοηθήσω να περικόψουμε τα περιτά. Περιτών είναι ό,τι είναι παραπανήσιο από την ικανοποίηση των αναγκών μας. Διότι όταν μπορούμε να ζήσουμε με υγεία και ευπρέπεια, χωρίς αυτό το παραπανήσιο, τότε όταν το έχουμε είναι περιτών. Είδες τι ωραία που τα λέει ο Άγιος. Ο Θεός, λέγει ο ίδιος Άγιος, έπλασε και τον άνθρωπο και τον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί να ζει με τα λίγα. Αυτά λέγει και σήμερα, παιδί μου, η Ορθοδοξία μας σε όλους μας και μας υποδεικνύει τη λιτότητα.
0: Ασφαλώς δεν εννοείται την υποχρεωτική λιτότητα που επιβάλλουν τα πολιτικά καθεστώτα ή μια ξαφνική πείνα.
1: Όχι, παιδί μου. Ασφαλώς δεν εννοώ τέτοιου είδους λιτότητα, αλλά τη λιτότητα της Ορθοδοξίας, που λέγεται εγκράτεια, που λέγεται νηστεία, που λέγεται ασκητικότητα, τη λιτότητα που εφαρμόζουν ελεύθερα οι χριστιανοί, σύμφωνα με τις υποδείξεις και συμβουλές των Αγίων μας, σύμφωνα με το παράδειγμα των κοινοβίων μοναστηριών της Εκκλησίας μας. Η Ορθοδοξία μας λέγει: εγκρατευθείτε, νηστεύσατε, μη κοιτάτε τι κάνουν στην αμαρτωλή Δύση, στην άπλιστη και αχόρταγη Δύση, που όλοι πάσχουν από λεμαργία και απληστία.
0: Δηλαδή, γέροντα, η Δύση είναι η αιτία αυτής της οικολογικής καταστροφής.
1: Ναι, παιδί μου. Ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός, που πίστεψε στην τεχνική, στις μηχανές, στην υπερκατανάλωση, στην ύλη και περιφρόνησε το πνεύμα.
0: Άραγε, δεν είδαν οι δυτικοί άνθρωποι τις καταστροφές που προκάλεσαν στη γη, στον ουρανό, στον κόσμο, οι πολιτισμοί τους?
1: Τα είδαν και τα βλέπουν, παιδί μου, αλλά δυστυχώς παραμένουν ασυγκίνητοι.
0: Και οι λεγόμενες οικολογικές κινήσεις, τα κόμματα των πρασίνων, των οικολόγων?
1: Δυστυχώς, παιδί μου, όλοι αυτοί που παρουσιάστηκαν τώρα τελευταία προσπαθούν να λύσουν το οικολογικό πρόβλημα με λύσεις που θα τους δώσει ο τεχνικός πολιτισμός τους. Είναι δυτικοί άνθρωποι και παραμένουν δυτικοί με τη λανθασμένη νοοτροπία της Δύσεως, που έγινε αιτία των οικολογικών προβλημάτων και της καταστροφής του κόσμου. Αλλά η νοοτροπία της Δύσεως, αυτός ο πολιτισμός της Δύσεως, είναι στήρος και ανίκανος να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε. Και όλοι αυτοί οι δήθεν σωτήρες του κόσμου, οι δυτικοί οικολόγοι, προσπαθούν να συντεριάξουν δύο ατέριαχτα πράγματα, δύο ασυμβίβαστες καταστάσεις. Ύλισμο, απληστία και άρνηση της πνευματικής ζωής από τη μια μεριά και από την άλλη σωτηρία των ζώων, των φυτών, των θαλασσών, της ατμόσφαιρας. Αλλά αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται. Είναι ανίκανη η ύλιστική και κοσμική οικολογία να λύσει το πρόβλημα με τεχνικά ή με νομικά μέσα, χωρίς να καταπολεμήσει με πνευματικούς τρόπους και μέσα την απληστία, τη λεμαργία, την ασέβεια, την κακία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή, γέροντα, οι νόμοι δεν μπορούν να σταματήσουν το κακό?
1: Α, παιδί μου. Έχει αποδειχθεί ότι οι νόμοι του κράτους και της αστυνομίας δεν μπορούν να σταματήσουν την καταστροφή του κόσμου. Κοίταξε, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές των δασών. Νόμοι υπήρξαν και υπάρχουν. Αυστηρότατοι, μάλιστα. Όμως τα δάση μας καίγονται. Η Ελλάδα καίγεται. Τι λέγω, η Ελλάδα κάει και πλέον. Τι έκαναν οι νόμοι? Τίποτα. Μάλλον απέδειξαν την ανικανότητά τους. Η απληστία των οικοπεδοφάγων και όλων εκείνων που έχουν υλικά συμφέροντα από τις πυρκαγιές νίκησε.
0: Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτά τα δυτικά οικολογικά κινήματα δεν μπορούν να προσφέρουν λύση.
1: Όχι, δεν μπορούν. Διότι η πρέπουσα λύσης δεν είναι ηλιστική. Είναι πνευματική. Αυτοί όμως ποτέ δεν καταδέχτηκαν να ειδούν τι λέγει το πνεύμα, τι λέγει η Ορθοδοξία, τι λέγει η Εκκλησία. Το οικολογικό πρόβλημα είναι, αγαπητέ μου, αποτέλεσμα των λαθών του ανθρώπου. Εμείς στην Ορθοδοξία τα λάθη ξέρουμε και τα λέμε αμαρτίες. Αυτές οι αμαρτίες είναι η αιτία των οικολογικών προβλημάτων. Αυτές οι αμαρτίες σκλήριναν την ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος δημιούργησε το οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αλλοιωθεί το πνεύμα του κάθε σκληρού ανθρώπου, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του γενικά, αλλά και ειδικά για τις αμαρτίες του εναντίον της φύσεως, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αγαπήσει με το πνεύμα του ο κάθε σκληρός άνθρωπος, το Θεό δημιουργό της φύσεως, και αν δεν αγαπήσει τη φύση με φόβο Θεού, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν δεχθεί ο κάθε σκληρός άνθρωπος τις οδηγίες του Θεού, της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα.
0: Τελικά, Γέροντα, υπάρχει κάποια λύση στο οικολογικό πρόβλημα του κόσμου?
1: Βεβαίως, παιδί μου, υπάρχει. Η λύση του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος βρίσκεται, όπως ήδη θα κατάλαβες από τα όσα είπα, στην Ορθοδοξία. Στην ασκητική και συντηρητική Ορθοδοξία, στον τρόπο της ζωής που υποδεικνύει 20 ολόκληρους αιώνες η Ορθοδοξία μας, στον τρόπο της ζωής που έζησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία μας λέγει: αναγνωρίστε με ταπείνωση την αποτυχία του ψεύτο πολιτισμού που δημιουργήσατε. Απαλλαχθείτε πρώτοι εσείς οι άνθρωποι από το μολυσμό και τη ρήπανση της καρδιάς σας και έπειτα φροντίστε για την απαλλαγή της φύσεως από το μολυσμό και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η Ορθοδοξία μας λέγει: συγκρατηθείτε, μη βιάζετε τον κόσμο, μην είστε λέμαργοι, μην είστε άπλιστοι και αχόρταγοι. Νηστεύσατε, Τετάρτη και Παρασκευή μη τρώτε, τις αρακοστές να στερήστε, στερηθείτε και ασκηθείτε. Η Ορθοδοξία μας λέγει: μετανοήστε και ζήσετε μια άλλη ζωή, πνευματική ζωή, ορθόδοξη ζωή. Μετανοήστε και ζητήστε το έλεος του Θεού για τα εγκλήματα που διαπράξατε εναντίον της φύσεως, εναντίον του κόσμου. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξαναγυρίσουν τα πράγματα του κόσμου εκεί που ήταν, στην αρχική ομορφιά που τα έφτιαξε ο Θεός. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού. Ζητήστε το θαύμα του με το οποίο θα μεταβάλει τη γη πάλι σε παράδεισο. Η Ορθοδοξία μας λέγει: υπακούστε στις εντολές των Αγίων μας, οι οποίοι μας δείχνουν το σωστό τρόπο οικολογικής ζωής που σώζει τον άνθρωπο, που σώζει τον κόσμο, και σώζει και το σώμα και σώζει και την ψυχή, και την ύλη και το πνεύμα και τη γη και τον ουρανό. Μιμηθείτε τη ζωή των Αγίων μας, οι οποίοι πρώτοι έζησαν και εφάρμοσαν τις οικολογικές οδηγίες που δίδουν σε μας. Υπακούστε στις εντολές του Θεού, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πώς θα σωθεί ο κόσμος, πώς θα λυθεί το οικολογικό πρόβλημα και ποιες είναι οι σωστές σχέσεις.

0: Αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως τον αντιμετώπισε αυτός, από τη γέννησή του ως την ανάληψή του. Και όπως υπήρξαν σωστές και υποδειγματικές οι σχέσεις του Χριστού με τον κόσμο, έτσι να γίνουν και οι δικές μας.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ας ευχαριστήσουμε το Σεβαστό Γέροντα που και σήμερα μας μετέδωσε τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Χαίρετε.
2: Θέματα ατέλειωτης ζωής.

0: Χριστός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγιορείτικα. Γνωριμία με το Άγιο Όρος και τους αγιορείτες πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινιάδου.

το περιοδικό Αθωνική Πολιτεία Αγίου Όρους διαβάζουμε: εισερχόμενοι, παραμένοντες και εξερχόμενοι από το περιβόλι της. Ο μακαριστός Αγιοπαυλίτης προηγούμενος Ανδρέας 1904-1987 ήταν θερμός και βιαστής στο έργο της αγάπης και γενικώς στα μοναχικά του καθήκοντα. Γι' αυτό αξιώθηκε ιδιαίτερας ευνοίας από την κυρία Θεοτόκο. Το 1965, θέλοντας να ησυχάσει για λίγο, απεσήρθη στο μετόχι της Μονής Αγίου Παύλου στο Μονοξυλίτη, στα βόρεια της Αθωνικής Χερσονήσου. Μία ημέρα, μετά από μια κακοκαιρία, σκέφτηκε να κατεβεί στη θάλασσα για να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά. Μαζεύοντάς τα, είδε μια ανθρώπινη σκιά να κάθεται πάνω σε ένα βράχο σε μικρή απόσταση από

Ο προηγούμενος Ανδρέας σκέφτηκε ότι θα πρόκειται για κάποιο ναυαγό και έσπευσε να προσφέρει τη βοήθειά του. Όταν έφτασε κοντά, είδε έκπληκτος ότι ήταν μια μοναχή που κρατούσε στα χέρια της ένα ανοιχτό βιβλίο και γραφίδα. «Τι θες εσύ εδώ, κυρά μου? Θέλεις καμιά βοήθεια?» τη ρώτησε έκπληκτος. «Όχι, δεν θέλω βοήθεια», του απάντησε εκείνη. «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου και αυτή τη δουλειά κάνω από τη μια άκρη του Αγίου Όρους ως την άλλη. Και τι είναι, κυρά μου, τα βιβλία αυτά που κρατάς?» συνέχισε ο προηγούμενος Ανδρέας. «Τα βιβλία εισόδου, παραμονής και εξόδου των πατέρων του Αγίου Όρους. Όλα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής». Δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή ο αείμνηστος σε αυτά τα λόγια. Ξαναρώτησε τη γυναίκα αν έχει κάποια ανάγκη και όταν πήρε πάλι αρνητική απάντηση, απομακρύνθηκε. Πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς το Μετόχι. Την ώρα του εσπερινού μπήκε στο εκκλησάκι. Σκεπτόταν διάφορα, ώσπου το μάτι του έπεσε στην εικόνα της Παναγίας του Τέμπλου και ανεγνώρισε τη μοναχή που είχε συναντήσει το πρωί. Άφησε τον εσπερινό και έτρεξε να ξαναζήσει το εξαίσιο θαύμα. Έτρεχε να προλάβει, παρά την ηλικία του, αυτήν που υπεραγαπούσε. Αυτήν στην οποία είχε αναθέσει τα πάντα, τη σωτηρία και την ελπίδα του. Ασθμένον και έμπλεος χαράς, έφτασε στην παραλία, κάθιδρος εξωτερικά, αλλά γεμάτος δροσιά στην ψυχή του. Δυστυχώς όμως βρήκε το βράχο άδειο. Η γυναίκα με τα βιβλία είχε εξαφανιστεί. Μάτια την αναζήτησε με το βλέμμα εκεί γύρω. Σκέφτηκε ότι οι αμαρτίες του ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να απολαύσει για δεύτερη φορά το ουράνιο θέαμα. Με τέτοιους λογισμούς, με χαρά και λύπη μαζί, πλησίασε στο βράχο. Ξαφνικά, μια ουράνια ευωδία χύθηκε γύρω του και περιέλουσε και τον ίδιο. Ένιωσε ανεκλάλλητη χαρά και δάκρυα γέμισαν τα μάτια του. Η κυρία Θεοτόκος βεβαίωσε την εκεί παρουσία της με την εξαίσια αυτή ευωδία που κατήφρανε την ψυχή του. Με υπερβολική χαρά επέστρεψε στο Μετόχι, μπήκε στο ναό και με πολλή ευλάβεια ασπάστηκε την εικόνα της Θεοτόκου. Την ευχαρίστησε και της υποσχέθηκε περισσότερη αγάπη και υπακοή στα προστάγματα του Υιού της και Θεού ημών. Τα παραπάνω διηγήθηκε ο αείμνηστος προηγούμενος Ανδρέας στο πνευματικό του, ο οποίος τα αποκάλυψε

Ο φωτισμός της Θείας Χάριτος. Ο γέρον Ιωσήφος Πηλαιώτης εκοιμήθη το 1959, προώθησε σημαντικά την νηπτική ζωή στο Άγιον Όρος. Η ασκητική του αυταπάρνηση ήταν παροιμιώδης. Συνδυασμένη μάλιστα με τη γλυκύτητα της αγάπης, προσήλκησε κοντά του πνευματικούς αετούς. Εδώ αναφέρουμε ένα επεισόδιο εκδηλώσεως του διορατικού του χαρίσματος, όπως ο ίδιος το περιέγραψε στον ομώνυμο υποτακτικό του γέροντα Ιωσήφ τον Νεοσκητιώτη. Καθόμουν εδώ στο παράθυρό μου γονατιστός στα κουρέλια μου και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου στην ενέργεια της ευχής, αυξήθηκε περισσότερο το φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται και να περισσεύει τόσο που όλα μου έγιναν φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας, ήταν στη Μικρά Αγία Άννα, από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη, καθώς και πίσω μου, και τίποτα δεν μου ήταν αφανές ή άγνωστο. Το δε φως δεν ήταν τόσο όπως τούτο το φυσικό που δίνει ο ήλιος ή τεχνητό που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ήταν φως εξαίσιο, λευκό, άειλο, που δεν είναι μόνο να παίξω, καθώς τούτο το φυσικό που επιτρέπει στους έχοντας όραση να βλέπουν εξωτερικά. Το φως εκείνο είναι και μέσα στον άνθρωπο και το αισθάνεται σαν δική του πνοή και τον γεμίζει σαν τροφή και αναπνοή και τον ελαφρύνει από το φυσικό του βάρος και τον μεταμορφώνει έτσι που να μην ξέρει αν έχει σώμα και βάρος ή κάποιον περιορισμό. Τότε είδα τον αδελφό Αθανάσιο να έρχεται προς εμάς από τη στράτα του Αγίου Παύλου φορτωμένος με το μεγάλο ντορβά και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες του τις κινήσεις. Τον έβλεπα εκεί που καθόταν να ξεκουραστεί ή να κουμπίσει το φορτίο του. Τον έβλεπα στην πηγή της Αγίας Άνης, στο Μήλο, όπου σταμάτησε και ήπιε νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλαδί και άνοιξε και μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνια. Όταν ο νους του ανθρώπου καθαρίσει, χώρια που έχει και δικό του φωτισμό δέχεται επιπροσθέτως και το φωτισμό της Θείας Χάριτος. Ένα άλλο φωτεινό μετέωρο στο αθωνικό στερέωμα υπήρξε και ο πατήρ Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης 1871-1957. Αφού διακόνησε την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας ως ηγούμενος, κατέβηκε στο μετόχι της του Δήμου Βύρωνος και εργάστηκε ως πνευματέμφορος πνευματικός. Ο πατήρ Ιερώνυμος διάβαζε στην ψυχή των εξομολογουμένων όσα εν λόγω έργο ή κατά διάνοιαν είχαν γίνει ή επρόκειτο να συμβούν. Κάποιο από τα πνευματικά του παιδιά μας εξομολογήθηκε. Πολλές φορές του έλεγα: «Γέροντα, σήμερα έσφαλα, έκανα αυτό ή το άλλο». Και εκείνος απαντούσε απαθώς: «Το ξέρω». Άλλοτε συνέχιζε ο ίδιος την υπόθεση σαν να ήταν παρόν. Και όταν αφελώς τον ρωτούσα πού το ξέρει, απέφευγε να απαντήσει και έδινε συμβουλές σχετικές με την εξομολόγηση. Αποκαλούσε με το όνομά τους πρόσωπα που για πρώτη φορά είχαν έρθει να τον γνωρίσουν. Με πολλή ευκολία μπορούσε να δίνει επακριβώς απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα με τον εξής μάλιστα χαρακτηριστικό τρόπο. «Πήγαινε», έλεγε, «στη βιβλιοθήκη, πάρε τον τάδε τόμο του Μεγάλου Βασιλείου, στο τάδε κεφάλαιο, σε εκείνη τη σελίδα θα βρεις την απάντηση που σε αφορά».

Οι τράγοι άκουγαν την ψαλμωδία. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε στο Δυράχιο, την αρχαία Επίδαμνο, που βρίσκεται στη σημερινή Αλβανία και έζησε στις ημέρες της βασιλείας των Κομνηνών. Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από πατέρα, αλλά η ευσεβής μητέρα του φρόντισε να μάθει το παιδί της τα ιερά γράμματα. Επειδή μάλιστα ήταν ιδιαιτέρως έξυπνος και καλήφωνος, όλοι τον αποκαλούσαν Αγγελόφωνο. Η φήμη του έφτασε μέχρι τα Ανάκτορα και ο βασιλεύς τον έβαλε σε σχολή μουσικής για να τελειοποιηθεί. Τόσο μάλιστα τον αγαπούσε που ήθελε να τον κρατήσει κοντά του και να τον παντρέψει με μια πλούσια κόρη. Ο Όσιος όμως ελυπήτο για όλα αυτά, φοβούμενος μήπως εξαιτίας της δόξας ζημιωθεί ως προς την ουράνια αγαλίαση. Μια μέρα έφτασε στα Ανάκτορα ο ηγούμενος της μεγίστης λαύρας του Αγίου Όρους για να τακτοποιήσει κάποια υπόθεση της μονής. Ο Κουκουζέλης, θαυμάζοντας την ευκοσμία του ηγουμένου, άφησε τα Ανάκτορα, έβγαλε τα μεταξωτά του ρούχα, ξεκίνησε για το Άγιον Όρος και κατέφυγε την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Όταν ο θυρωρός τον ρώτησε τι ήθελε και τι τέχνη γνώριζε, ο Όσιος απάντησε: «Ήμουν βοσκός, αλλά θέλω να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος χάρηκε, διότι η Μονή είχε ανάγκη από ένα βοσκό. Αφού τον δοκίμασαν για λίγο καιρό, τον έκυραν μοναχό και τον έστειλαν να βόσκει τράγους, κάτι που ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Όσιο. Ο βασιλεύς όμως λυπήθηκε πολύ με τη φυγή του Ιωάννη και έστειλε ανθρώπους να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω στο παλάτι. Οι απεσταλμένοι έφτασαν κάποια στιγμή στο Άγιον Όρος. Αν και ερεύνησαν επιμελώς την περιοχή, δεν τον βρήκαν, διότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο βοσκός των τράγων με τα παλαιά και σχισμένα ρούχα ήταν εκείνος που ζητούσαν. Μια μέρα, ενώ έβοσκε το πίμνιό του κοντά σε κάποιο ακροτήρι, ο Όσιος Ιωάννης άρχισε να ψάλλει με πολλή τέχνη και κατάνοιξη έναν ύμνο. Ένας ασκητής που ζούσε σε ένα σπήλαιο εκεί κοντά άκουσε την αγγελική μελωδία και βγήκε να δει ποιος είναι. Με θαυμασμό αντίκρισε ένα εξαίσιο θέαμα. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης έψαλνε με γλυκύτητα, ενώ οι τράγοι που μέχρι εκείνη τη στιγμή έβοσκαν διασκορπισμένοι στα γύρω λιβάδια σταμάτησαν τη βοσκή. Σιγά σιγά συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω από τον Όσιο και τον άκουγαν με προσοχή και έκπληξη. Έδειχναν να χαίρονται τη θεία εκείνη ψαλμωδία ως αν να ήταν άνθρωποι. Έτρεξε λοιπόν ο ασκητής στη Λαύρα και διηγήθηκε στον ηγούμενο όλα όσα είχε δει και είχε ακούσει. Εκείνος εξεπλάγει και έστειλε έναν μοναχό να φέρει τον Όσιο μπροστά του. «Σε ορκίζω στο όνομα του Θεού να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Ιωάννης Κουκουζέλης που αναζητά ο βασιλιάς?» τον ρώτησε. «Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ανάξιος», παραδέχτηκε ο Όσιος πέφτοντας στα πόδια του ηγουμένου. «Όμως σε θερμοπαρακαλώ να με αφήσεις σε αυτό το ευτελές διακόνημα να ποιμένω τους τράγους για να μην μάθει για μένα ο βασιλιάς τίποτε». Ο Όσιος, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, έκτισε κελί και εκκλησία των Αρχαγγέλων έξω από το μοναστήρι. Εκεί ησύχαζε 6 μέρες την εβδομάδα και την Κυριακή ήταν πάντα στον δεξιό χορό του Καθολικού, όπου έψελνε για το Θεό με πόθο και κατάνοιξη.

Δίνει ο καλός Θεός ευκαιρίες. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο γέρον και η οικογένειά του έφτασαν ως πρόσφυγες στην Κόνιτσα της Υπήρου. Από μικρός έδειξε την κλίση του, όπως εξάλλου είχε προφητεύσει γι' αυτόν ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης που τον βάφτισε. Ζούσε την παιδική του ηλικία με μεγάλη πνευματική προσοχή, με προσευχές, με νηστείες και πόθο για την ασκητική ζωή. Πήγε στρατιώτης στον πόλεμο για 4 χρόνια και γύρω στα 30 έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Συχνά μιλούσε στους επισκέπτες του για την πνευματική ζωή στην οικογένεια. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που παραθέτουμε. Δίνει ο Θεός ευκαιρίες, αλλά πολλοί, ενώ τους ζητούν να τους δίνει ευκαιρίες για να ασκούνται στην αρετή, γογγίζουν όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές, λόγου χάρη, ο καλός Θεός από την άπειρη αγάπη του, για να ασκηθεί ο άνδρας στην ταπείνωση και στην υπομονή, αφαιρεί τη χάρη του από τη γυναίκα και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί το Θεό για την ευκαιρία αυτή που του δίνει να αγωνιστεί και όχι να αγωγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από το Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και όπως εκείνη έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάντιλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στη μητέρα του: «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση, το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν τα βοηθάει να είναι κατά κάποιον τρόπο ξύπνια και βλέπεις σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες οι πιο πολλοί να το ρίχνουν έξω, ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο, να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κάποιος μια ώρα της ημέρας να ησυχάζει, να εξετάζει τον εαυτόν του για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί εν το κρυπτό θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα, να μελετάει, να προσεύχεται. Η πνευματική μελέτη όταν προηγείται της προσευχής πολύ βοηθάει, γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κάποιος έχει πολύ περισπασμό την ημέρα, να προτιμά αν έχει 10 λεπτά για προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό, για να διώχνει τον περισπασμό. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά, σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσχήνια τους, τις μετάνοιές τους, και ας έχουν παιδιά και γκόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ,
Υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Έμαθα ότι τον σκότωσαν δύο μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες ημέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε, γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε πού το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κάποιος αγαπήσει το Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτόν του με διάκριση στη μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει, φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό.

είχε αναγάγει την ελεημοσύνη σε αρετή. Ο γέρον Παΐσιος, αν και ακτίμων και σκληρά εργαζόμενος για να διασφαλίσει τα προστοζήν, ήταν άριστος ξυλουργός ξυλογλύπτης. Είχε αναδειχθεί σε προστάτη των φτωχών και των αδυνάτων. Αυτός ο πάμπτωχος και ενδεής μοναχός, που εργαζόταν σκληρά φτιάχνοντας εικονίτσες και σταυρουδάκια για να βγάζει τον επιούσιο και να παραμένει πάντοτε φιλόξενος και αξιοπρεπής για όσους τον επισκέπτονταν στο κελί του, είχε αναγάγει την ελεημοσύνη σε αρετή. Όταν ακούω ότι υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ανέχεια, πονάω πολύ και δεν μπορώ να προσευχηθώ, είπε κάποτε σε κάποιον επισκέπτη του ο φιλάνθρωπος γέροντας, και συνέχισε: δεν λέω όταν έχεις δύο χιτώνας να δίνεις τον ένα, αυτό είναι ασυνήθιστο και δύσκολο για τους πολλούς, αλλά αν θέλεις να λέγεσαι χριστιανός και κατέχεις όλα τα αγαθά του Θεού, γιατί υδρώνεις και αγωνιάς για το παραπάνω και δεν κάνεις ελεημοσύνες και καλά έργα? Να ξέρεις ότι θεμελιώνεις την άμμο όποιος έχει πολλά χρήματα και τα διαχειρίζεται εγωιστικά, αδιαφορώντας για τη φτώχεια και τη δυστυχία των συνανθρώπων του. Είδες ποτέ σάβανο με τσέπες? Όλα εδώ μένουν, μόνο οι αγαθοεργίες πηγαίνουν στον ουρανό. Ξέρεις γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Για το χρήμα. Γιατί οι πλούσιοι δεν μπορούν να βάλουν χαλινάρι στη λεμαργία τους και οι φτωχοί δεν εύχονται να αποκτήσουν τα αναγκαία, αλλά ζηλεύουν τα πλούτη και τη δόξα των πλουσίων. Έκανε ο Γεροπαΐσιος ελεημοσύνες πάρα πολλές, άμεσα και έμεσα. Οι τσέπες σας πρέπει να είναι ανοιχτές, ώστε να φεύγουν τα χρήματα για φιλανθρωπίες. Είναι σκάνδαλο να υπάρχουν τσέπες γεμάτες λεφτά και να είναι ραμμένες, επαναλάμβανε συχνά, όταν καταλάβαινε απροθυμία για άσκηση ελεημοσύνης. Κάποτε πήγε στο γέροντα Παΐσιο ένας πολύ πλούσιος επιχειρηματίας. Τον ήλεγχε η συνείδησή του και ήθελε να κάνει κάποια καλή πράξη για να μειώσει τις τύψεις του, επειδή τη μεγάλη του περιουσία την είχε αποκτήσει με 1002 παρανομίες. Είπε στο γέροντα ότι αποφάσισε να χτίσει μια εκκλησία και από σεβασμό προς εκείνον ήθελε αυτή να τιμάται επωνόματι του Αγίου Παϊσίου. Έχω παραβεί όλες τις εντολές του Θεού και αναξίως φέρω το όνομα του Παϊσίου του Δευτέρου, Μητροπολίτου Κεσαρίας, του είπε ο γέροντας. Συμβούλευσε μάλιστα τον πλούσιο επισκέπτη του ότι επειδή, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές εκκλησίες και συνεχώς κτίζονται νέες, θα ήταν καλύτερο αν τα χρήματα που θα ξόδευε για το σκοπό αυτό τα έδινε σε φτωχούς και δυστυχισμένους ανθρώπους. Ο πλούσιος ρώτησε το γέροντα τι μπορούσε να κάνει και εκείνος του είπε: να βρει στο νοσοκομείο της πόλεως όπου ζει τα ονόματα φτωχών ανθρώπων που νοσηλεύονται και δεν είχαν κανένα στον κόσμο να τους φροντίσει. Ο επιχειρηματίας δέχθηκε πρόθυμα και κάθε Κυριακή επισκεπτόταν αρρώστους που ζούσαν ολομόναχοι και είχαν ανάγκη. Τους έδινε χρήματα, φαγητό και γλυκά, τους παρηγορούσε και τους στήριζε. Ήταν καλής πάστας άνθρωπος, έλεγε ο γέροντας. Δεν είχε ποτιστεί από την αμαρτία, ήθελε αλλαγή. Αργότερα μίλησα αρκετές φορές μαζί του και είδα έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο που θεωρούσε το χρήμα περιττό βάρος. Είχε βρει το

Το Αγριογούρουνο και ο Υπάκος Υποτακτικός. Στα νότια της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, στο Άγιον Όρος, υπάρχει μία κακοτράχαλη ερημική περιοχή όπου βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νίφωνος. Κοντά εκεί ασκήτευε μαζί με τον υποτακτικό του ο Παπανεόφυτος. Για τη συντήρησή τους σε εκείνο τον άγωνο τόπο μάζεψαν σε ένα λάκκο σαν σε στέρνα νερό και έφτιαξαν ένα μικρό κήπο. Πάνω όμως από την καλύβη τους, μέσα στο άγριο δάσος, ζούσαν αγριογούρουνα. Ένα από αυτά κατέβαινε στον κήπο και σκορπούσε την καταστροφή. Μεγάλος πειρασμός το αγριογούρουνο. Πώς να τα βγάλεις πέρα μαζί του? Πολλές σκέψεις πέρασαν από το νου του Παπανεοφύτου. «Πάτερ Γιώργε», είπε μια μέρα στον υποτακτικό του, «θα παραφυλάξεις τη νύχτα και όταν δεις να κατεβαίνει το αγριογούρουνο στον κήπο, να μου το φέρεις δεμένο με τη ζώνη σου». Εκείνο το βράδυ ο Παπαγεώργιος παραφύλαξε κρυμμένο στον κήπο. Όταν έπεσε για τα καλά το σκοτάδι και απόλυτη ησυχία επικράτησε γύρω, το αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του. Μπήκε ήσυχα ήσυχα σαν κλέφτη στον κήπο και άρχισε να τρώει ανενόχλητο κάποια τρυφερά φύλλα. Τότε ο πατήρ Γεώργιος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και το ζώο έμεινε ακίνητο. Σαν να αναγνώριζε τις κακές του πράξεις, κατέβασε το κεφάλι του και άφησε τον πατέρα Γεώργιο να του περάσει ένα σκοινί στο λαιμό και να το οδηγήσει έτσι δεμένο, αλλά ήμερο σαν αρνάκι, στο γέροντά του. Εκείνος το σταύρωσε και το διέταξε να απομακρυνθεί οριστικά από κοντά τους, όπως και έγινε. Το αγριογούρουνο

Όταν κάποιος στενοχωρείται γιατί υποφέρει για τους άλλους, πονά τους άλλους, κάνει τα δικά τους προβλήματα δικά του, τότε αυτός έχει μισθό μάρτυρος. Ο Χριστός είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο, είναι το παν. Είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Εγώ δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Γέρον Πορφύριος. Αυτή η ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμής, όπου δεν μας ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξύες που θανατώνουν ψυχή και όχι σώμα.

Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας εδίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις αισχρές. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια του. Γέρον Ιωσήφ. Τον εαυτόν μας πρέπει να κατακρίνουμε και να τιμωρούμε. Τους άλλους δε πρέπει να τους αγαπάμε και να τους βλέπουμε σαν αγγέλους. Τίποτε δεν βοηθάει τόσο να συγκλονίσουμε το Θεό, να σπλαχνιστεί τον αμαρτωλό άνθρωπο, όπως η νηστεία που συνοδεύεται από αληθινή μετάνοια. Αυτό μας διδάσκει το παράδειγμα των κατοίκων της Νινεβή. Γέρον Βιτάλιος.

το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινίδη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνεχίζουμε τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη πάντοτε στην ιδρυτική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Η εγχείρηση και το μαρτύριο που ακολούθησε. Το Νοέμβριο του 1966, ενώ είχαν περάσει 3 μήνες από τότε που μπήκε στο νοσοκομείο, η εγχείρηση δεν είχε προγραμματιστεί επειδή ο οργανισμός του ήταν εξασθενημένος, αλλά και επειδή οι γιατροί δεν ήθελαν να χάσουν έναν τόσο πολύτιμο ασθενή. Μακάρι του έλεγα να είχαμε κανένα 2 μοναχούς σαν και σένα για να κρατούν μια ισορροπία εδώ μέσα και να μας υπακούουν οι άρρωστοι. Εκείνος όμως ένιωθε σαν το ψάρι έξω από το νερό. «Έχω βγει από τα νερά μου», έγραψε σε επιστολή του. «Η υπόθεση σε αυτή με έφερε το λιγότερο 3 χρόνια πίσω. Έχω χρεοκοπήσει πνευματικά». Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ετοίμασε τον τουρβά του για να φύγει. Τελικά η εγχείρηση ορίστηκε να γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί η εγχείρηση ενός άλλου αρρώστου που έπασχε επίσης από βρονχιεκτασίες και ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε κάθε τόσο να δει την τομή του, διότι τον απασχολούσε αν μετά την εγχείρηση θα μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται. «Θα μπορώ να πλένω τα ρούχα μου?» ρωτούσε τον χειρουργημένο. «Εσύ έχεις τόσους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν», του έλεγε εκείνος, «και ρωτάς αν θα μπορείς να πλένεις τα ρούχα σου». Την παραμονή της εγχειρήσεως όλη τη νύχτα έκανε θερμή προσευχή. «Θεέ μου, αν είναι να ζήσω και να σε ευαρεστήσω, ας πάει καλά η εγχείρηση. Αν είναι όμως να σε λυπήσω, ας είναι αυτή η τελευταία μου νύχτα». Η εγχείρηση ήταν δύσκολη. Κράτησε 11 ώρες και του μετάγγισαν 12 φιάλες αίμα, το οποίο έδωσαν οι αδελφές. Το αφαίρεσαν τον άνω λοβό του αριστερού πνεύμωνα και ένα μέρος από τον κάτω λοβό. Και στη συνέχεια τον συνέδεσαν με ένα μηχάνημα συνεχούς αναρρόφησης για την παροχέτευση των υγρών. Αυτό το μηχάνημα, το μαρτύριο όπως το έλεγε, του προξενούσε αφόρητο πονοκέφαλο και δυνατούς πόνους στην πλάτη και στο θώρακα, όπου ήταν προσαρμοσμένα τα σωληνάκια. Και ενώ σε άλλους το άφηναν 8 ημέρες, σε αυτόν χρειάστηκε να το αφήσουν 18. «Είναι αλήθεια ότι υπέφερα πολύ», έγραψε σε επιστολή του, «αλλά άξιζε να πληρώνει κανείς χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει από ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα». Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Τελικά το μηχάνημα αφαιρέθηκε στις 4 Δεκεμβρίου μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Την παραμονή που ήταν ημέρα Σάββατο, ο Όσιος περίμενε ότι η Αγία Βαρβάρα θα βοηθούσε να τελειώσει το μαρτύριό του, αλλά οι γιατροί δεν φάνηκαν. Την άλλη μέρα ήταν λυπημένος. Αν είδε να βοηθήσει η Αγία, έλεγε, θα είχε βοηθήσει. Τώρα οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Του ήρθε μέσα του και ένα παράπονο. «Εγώ τόσες φορές άναβα τα καντήλια στο εκκλησάκι της Αγίας. Τι καντηλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το τακτοποιούσα. Και τώρα διολάστηκα να μην μου βγάλουν». Μετά όμως σκέφτηκε. «Φαίνεται θα λείπησα σε κάτι την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν». Ξαφνικά άκουσε θόρυβο από νοσοκομιακό καροτσάκι και είδε τους γιατρούς να μπαίνουν στο δωμάτιό του. «Έχουμε εντολή να σου βγάλουμε τα σωληνάκια», του είπαν. Πολύ νωρίς εκείνο το πρωί, αν και ήταν Κυριακή, ο χειρουργός τους είχε πει: «Να πάτε να βγάλετε τα σωληνάκια του καλόγερου». Η Αγία ήθελε να κάνει το θαύμα της ανήμερα στη μνήμη της, και μάλιστα μεγαλύτερο λόγω της αργίας της Κυριακής.

Φροντίδα για την ίδρυση του ησυχαστηρίου. Ύστερα από 10 μέρες τον ειδοποίησαν ότι θα έβγαινε από το νοσοκομείο. Τότε, μέσα σε 3 ώρες, ο Όσιος πέρασε από όλους τους θαλάμους για να αποχαιρετήσει τους ασθενείς. Στη συνέχεια, μέχρι να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, τον φιλοξένησαν οι αδελφές σε ένα σπίτι που είχαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου το κλίμα είναι κάπως ξηρό. Εκεί συγκεντρώνονταν όλες σχεδόν οι αδελφές κάθε απόγευμα και έκαναν τον εσπερινό. Στο τέλος, ο Όσιος τους διάβαζε ένα κομμάτι από τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ και τους το εξηγούσε. Κυρίως προσπαθούσε να τις βοηθήσει να καταλάβουν ότι ο μοναχισμός είναι ζωή υπερφυσική και ότι η αποστολή του μοναχού είναι κάτι το σοβαρότερο από τις ανθρώπινες φιλανθρωπίες, αφού με την προσευχή του ο μοναχός φέρνει αθόρυβα τη βοήθεια του Θεού εκεί που χρειάζεται. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι υπήρχε η σκέψη να γίνει και κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα εντός του χώρου της Μονής, είπε: «Αν σκέφτεστε έτσι, καλύτερα να καθίσετε στον κόσμο». Επειδή όμως εκκρεμούσε και το θέμα της επισκοπικής αδείας, την προπαραμονή των Χριστουγέννων, είπε στις αδελφές: «Αύριο που είναι η τελευταία ημέρα της νηστείας, να κάνουμε προσευχή όλη τη νύχτα, να φωτίσει ο Θεός τον Δεσπότη να μας απαντήσει αν θα δώσει άδεια να γίνει το μοναστήρι ή όχι». Την επόμενη ημέρα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κάλεσε τον πατέρα Πολύκαρπο και του ανακοίνωσε την αρνητική του απόφαση. Ύστερα από αυτό, ο πατήρ Παΐσιος σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από έναν γνωστό του ιερομόναχο, τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος καταγόταν από ένα χωριό της Κόνιτσας και υπηρετούσε στη γειτονική Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας. Εκείνος μεσολάβησε στον Μητροπολίτη Κασανδρίας Συνέσιο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του για την ίδρυση μονής στην επαρχία του. Στη συνέχεια, ο πατήρ Παΐσιος, με τη βοήθεια του πατρός Αγαθαγγέλου, βρήκε και τον τόπο όπου θα χτιζόταν το μοναστήρι. Ήταν ένα πλάτωμα στην πλαγιά ενός βουνού, ανάμεσα στα χωριά Αγία Παρασκευή και Σουρωτή. Σύντομα, ο τόπος αυτός αγοράστηκε και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε η ανέγερση της μονής. Επίσης, έχοντας ο Όσιος πείρα από τις δυσκολίες που είχε συναντήσει στη μονή στο Μίου, συμβούλεψε τις αδερφές να φροντίσουν ώστε το νεοσύστατο μοναστήρι να αναγνωριστεί ως ησυχαστήριο για να μπορεί να είναι αυτοδιοίκητο. Αφού λοιπόν ο Όσιος μέσα σε 2 μήνες έδωσε λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα των αδελφών που για λίγο καιρό τον είχαν βοηθήσει, επέστρεψε στη σκήτη των Ιβύρων τον Μάρτιο του 1967. Δεν εγκαταστάθηκε όμως το καλυβάκι του που ήταν μέσα στην υγρή χαράδρα, αλλά στη μικρή παράγκα την οποία έβλεπε ο ήλιος. Διότι η ταλαιπωρία της εγχειρήσεως είχε βέβαια τελειώσει. Το άφησε όμως μεγάλη ευαισθησία στο κρύο και στην υγρασία, καθώς και σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, που ήδη ήταν ευαίσθητο από την άσκηση την οποία είχε κάνει στο Σινά και βλάφθηκε μετά την εγχείρηση από τα ισχυρά αντιβιωτικά. Έπρεπε λοιπόν ο Όσιος να μετακινηθεί το συντομότερο σε τόπο με ξηρό κλίμα.

Η τόπου με ξηρό κλίμα έφερε τον πατέρα Παΐσιο στα ερημικά Κατουνάκια. Στα μέσα Ιουλίου του 1967 εγκαταστάθηκε στο βορειότερο κελί των Κατουνακίων, το οποίο επειδή δεν έχει ναό, είναι γνωστό ως κελί του Ιπατίου από το όνομα του μοναχού που έμεινε εκεί πριν από τον πατέρα Παΐσιο. Το φτωχικό αυτό κελί, καθώς είναι απομονωμένο, μέσα σε μια μικρή λαγκαδιά ανέπαυσε τον Όσιο. Με βοηθάει, έλεγε, που δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι. Αισθάνομαι μόνος. Το κελί αποτελείται από 4 μικρά κτίσματα που είχαν ξεχωριστή είσοδο το καθένα και ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που έμοιαζαν περισσότερο με ορνηθώνες. Ένας πατέρας από τη γειτονική συνοδεία των Δανιηλαίων τον ρώτησε: «Θα ανακαινήσεις, πάτερ, το κελί?» «Τι να ανακαινήσω? Για εκεί επάνω να ανακαινήσω», του απάντησε και έδειξε τον ουρανό. Επισκέβασε μόνον τις λαμαρίνες της στέγης του κελιού, όπου θα έμενε, και καθάρισε τα άλλα 3 κελάκια για να τα χρησιμοποιήσει, το ένα ως εργαστήριο, το άλλο ως αρχονταρίκι και το τρίτο ως ξυλαποθήκη. Μέσα στο κελί του βρήκε ένα στενό και χαμηλό σεντούκι, το οποίο χρησιμοποίησε για κρεβάτι. Επειδή ήταν χειρουργημένος, έβαλε για στρώμα μία κουρελού και από πάνω έστρωσε ένα μαύρο σεντόνι. Εκτός από αυτό το μικρό σεντούκι, δεν χωρούσε τίποτε άλλο μέσα στο κελί. Στον τοίχο υπήρχαν λίγες εικόνες και στο υπαίρθυρο ήταν ακουμπισμένες 2 νεκροκεφαλές. Ο πατήρ Παΐσιος τα κράτησε όλα όπως τα βρήκε.

ησυχαστικό πρόγραμμα. Ασκητικός ήταν και ο γύρω τόπος. Υπήρχαν κυρίως πουρνάρια και ελάχιστα δένδρα. Λίγες λεύκες και 2-3 καρυδιές, στις οποίες ανεβοκατέβαιναν σκιουράκια που δεν άφηναν ούτε ένα καρύδι. Σε 2-3 επιχωματωμένα πεζούλια υπήρχε και ένας μικρός κήπος, όπου ο πατήρ Παΐσιος φύτεψε πατάτες και κρεμμύδια. Οι πατάτες δεν ευδοκίμησαν, αλλά τα κρεμμύδια μεγάλωσαν, και έτσι έτρωγε μόνο κρεμμύδια με παξιμάδι. Ενώ του έλειπαν και τα πλέον αναγκαία, όταν κάποιος του πήγαινε τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. «Δεν μπορώ να φάω τίποτε», έλεγε, «διότι όλα με πειράζουν στο έντερο». Και τα δέματα που του έστελναν τα πήγαινε σε φτωχά γεροντάκια, χωρίς καν να τα ανοίξει. Ήταν τόσο ακτίμων που όταν ήθελε να κεράσει κανέναν περαστικό, δεν έβρισκε τίποτε. Μια φορά που κάποιος μπήκε στο κελί του για να κλέψει, δεν βρήκε τίποτε, και επειδή λυπήθηκε τον πατέρα Παΐσιο, του πήγε λίγο ψωμί, ζητώντας του και συγχώρηση. «Η ακτιμοσύνη συγκινεί ακόμη και τους κλέφτες», έλεγε μετά ο Όσιος. Απομονωμένος στην έρημο των Κατουνακίων, αφοσιώθηκε στο ησυχαστικό του πρόγραμμα. Ο ένας χρόνος που έζησε στα Κατουνάκια ήταν ο τελευταίος χρόνος κατά τον οποίο όριζε το πρόγραμμά του. «Τότε κανένας δεν με ήξερε», έλεγε αργότερα. «Κινούμουν όπως ήθελα. Είχα το τυπικό μου». Το τυπικό του ήταν προσευχή, μελέτη και εργόχειρο. Επειδή μετά την εγχείρηση δεν μπορούσε να κάνει πολλές μετάνοιες, σήκωνε τα χέρια του ψηλά και προσευχόταν επί ώρες όρθιος. Κάποιες φορές ανέβαινε και στα βράχια πάνω από το κελί του Ιπατίου, στη σπηλιά όπου είχε ασκητέψει ο Γεροεφρέμ ο Τάλας. Τη σπηλιά αυτή, που επί του Κοκρατίας ήταν σπήλαιο ολιστών, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Γεροεφρέμ την αγίασε με την αγία ζωή του. Τις ακολουθίες τις έκανε με κομποσχήνη, εκτός από τις ακολουθίες των ωρών, τις οποίες διάβαζε την κάθε μία στην ώρα της. Στο τέλος της κάθε ώρας έκανε ένα 300 κομποσχήνη για διάφορες περιπτώσεις. Μετά την πρώτη ώρα διάβαζε και ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, ενώ μετά τις υπόλοιπες ώρες έκανε μελέτη και εργόχειρο, το οποίο ήταν γύψινα ή ξύλινα εικονάκια. Το απόγευμα μετά τον εσπρινό έτρωγε και έπειτα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της επόμενης ημέρας. Ύστερα έκανε το απόδειπνο με κομποσχήνη και άρχιζε την αγρυπνία του με το γλυκό βύθισμα στην ευχή, όπως έλεγε. Ο ύπνος του δεν διαρκούσε περισσότερο από 2 ώρες, αλλά και τότε η ευχή δεν σταματούσε. Συνεχιζόταν μέσα του αυτενέργητη και αδιάλειπτη. Η εσωτερική του εργασία ήταν μνήμη θανάτου, αυτομεμψία, δοξολογία του Θεού. Σε επιστολή του έγραψε: «Είναι αλήθεια ότι όσο με ωφέλησε η αρρώστια και η λίγη υπομονή, δεν με ωφελήσανε μεγάλοι αγώνες πνευματικοί. Η ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό μεταβάλλουν κάθε πίκρα σε γλυκύτητα πνευματική, όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί την αγάπη προς το δημιουργόν του και λαχταράει την ημέρα εκείνη την ευλογημένη που θα δώσει τα 2 χρέη, την μεν σάρκα στη γη που είναι δική της, την δε ψυχή στο Θεό που είναι από αυτόν». Αυτό το μυστικό το είχαν γνωρίσει και ζούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες και περιμένανε την ώρα του μαρτυρίου με χαρά, όπως περιμένουν οι κοσμικοί μια πανή.

ή ένα γάμο. Επίσης και οι όσοι, μεθυσμένοι από την αγάπη του γλυκητά του Ιησού, εν ερημίες πλανόμενοι, εν σπηλαίης και εν τεσοπές της γης, όπου είχε μεταβληθεί κάθε πόνος, πίκρα και θλίψης, εις αγαλία στην πνευματική, από τη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Το πρόσωπό του λουζόταν συχνά από δάκρυα κατανήξεως. Μια μέρα, ο πατήρ Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων χτυπούσε για αρκετή ώρα την πόρτα του κελιού του χωρίς να παίρνει απάντηση. Όταν ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε, είχε στα χέρια του ένα κρεμμύδι και ένα παξιμάδι, ενώ τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. «Τι κάνεις, πάτερ?» ρώτησε ο πατήρ Δανιήλ. «Δεν βλέπεις?» απάντησε. «Τρώω, συνέχεια τρώω». Ο πατήρ Δανιήλ εντυπωσιάστηκε όχι μόνο από την πνευματική αλλίωση που είδε ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του πατρός Παϊσίου, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κρυφτεί.

επικοινωνία με άλλους πατέρες. Το Σάββατο και την Κυριακή ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε να λειτουργηθεί άλλοτε στο κελί των Δανιηλαίων και άλλοτε στη Μικρά Αγία Άννα ή πιο μακριά στην Κερασιά. Συνήθως έφευγε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία χωρίς να κεραστεί και σε όλους τους πατέρες έκανε εντύπωση η ασκητική μορφή του καθώς και τα μετρημένα λόγια του. Όταν βοηθούσε στις πανηγύρεις των κελιών αυτών, είχαν την ευκαιρία να τον συναναστραφούν λίγο περισσότερο και έβλεπαν και τον αθόρυβο τρόπο με τον οποίο διακονούσε. Βλέποντας τον πατέρα Παΐσιο να διακονεί, έλεγε αργότερα ο πατήρ Δανιήλ, καταλάβαινες ότι ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, το κάνει με προθυμία. Ήταν άνθρωπος γεννημένος να ζει για τον πλησίον. Επίσης, αν και ταλαιπωρημένος από την εγχείρηση, πήγαινε συχνά στην Καψάλα, απόσταση αρκετών ωρών, για να επισκεφθεί τον Παπατίχωνα και να εξομολογηθεί. Για πνευματική ωφέλεια, επισκεπτόταν και τον Γερο Γαβρίλ τον Καρουλιώτη, ο οποίος έμενε τότε κατάκητος στη σπηλιά ενός απόκριμνου βράχου. Επικοινωνία είχε και με έναν άλλον αγωνιστή ασκητή, τον Ρουμάνο Γερο Δανιήλ, ο οποίος έμενε χαμηλά στην Κερασιά. Μια μέρα ο Γερο Δανιήλ τον ρώτησε: «Εσύ, πάτερ Παΐσιε, τι τυπικό έχεις?» «Για πες εσύ το τυπικό το δικό σου και μετά να θυμηθώ και εγώ το δικό μου», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Εγώ», απάντησε εκείνος, «μόλις σηκωθώ τη νύχτα, αρχίζω πρώτα το κανόνι». Και εννοούσε τον κανόνα. «Πολύ καλά το λες, γέροντα», είπε ο Όσιος. «Κανόνι είναι».

στο νεοσύστατο ησυχαστήριο. Συχνά ο πατήρ Παΐσιος λάμβανε επιστολές από τις αδελφές οι οποίες είχαν αρχίσει να χτίζουν το μοναστήρι και του ζητούσαν να τις επισκεφθεί και να τις βοηθήσει στο ξεκίνημά τους. Και εκείνος ένιωθε μεγάλη υποχρέωση για τη λίγη περιποίηση και το λίγο αίμα που είχαν δώσει, αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι χωρίς να είναι βέβαιος ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τον Αύγουστο του 1967 ανέβηκε ξυπόλυτος στον Άθωνα να προσευχηθεί για να δείξει ο Θεός το θέλημά του. Συμβουλεύτηκε και τον Παπατίχωνα, ο οποίος του είπε να βοηθήσει τις αδελφές αφού του το ζητούσαν. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1967, μετά την εγκατάσταση των πρώτων αδελφών στο μοναστήρι, πήγε και έμεινε 2 μήνες μαζί τους για να τις βοηθήσει στην αρχή της μοναχικής του ζωής. Σύντομα διαπίστωσε ότι οι αδελφές έπρεπε να κάνουν πολλή δουλειά, εννοείται πνευματική, ξεκινώντας από το μηδέν. Και εκείνος έπρεπε να κάνει πολλή υπομονή, αφού ο Θεός τον είχε στείλει εκεί. Το πρώτο που τακτοποίησε σε συνεργασία και με τον πνευματικό τους ήταν η τοποθέτηση μιας αδελφής ως προεστώσης, αφού το μοναστήρι δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, ώστε να γίνει εκλογή ηγουμένης. Για το θέμα αυτό μίλησε πρώτα με την κάθε αδελφή χωριστά και ύστερα είπε σε όλες. Για να μπει το μοναστήρι σε μια πνευματική σειρά, πρέπει ένας να τραβήξει μπροστά και οι άλλοι να ακολουθούν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει μία από εσάς προεστώς. Ο Όσιος ρύθμισε και το καθημερινό πρόγραμμα του νεοσύστατου κοινοβίου και υπέδειξε να γίνονται οι ακολουθίες με βάση το αγιορητικό τυπικό. Πρωταρχική όμως σημασία έδινε στην Ευλάβεια. Συμβούλευε οι αναγνώστριες και οι ψάλτριες να προετοιμάζονται και να βρίσκονται σε εγρήγορση στην ώρα της ακολουθίας, ώστε να μην δημιουργούνται χασμωδίες. Έτσι, οι προσευχόμενοι θα ταξιδεύουν στον ουρανό απρόσκοπτα, έλεγε, αφού το αεροσκάφος δεν θα βρίσκει κενά. Μια μέρα που κάποια αδελφή έψαλε χωρίς να έχει προετοιμαστεί, της έκανε αυστηρή παρατήρηση. Πήγες την τελευταία στιγμή να ανοίξεις το βιβλίο σαν μεγάλος πρωτοψάλτης. Τι ήταν αυτά που έλεγες? Και όταν άκουσε μια άλλη να ψάλει το Κύριε Ελέησον με τρόπο κοσμικό, την πλησίασε και της είπε σιγανά: Τι τραγούδι είναι αυτά που λες? Πες ένα απλό Κύριε Ελέησον με την καρδιά σου. Άλλη πάλι φορά, βλέποντας μια αδελφή να περπατάει μέσα στο ναό, κουνώντας ζωηρά τα χέρια της είπε: Τι κινήσεις είναι αυτές? Μέσα στο ναό πρέπει να περπατάει κανείς σαν τους αγγέλους στη μεγάλη είσοδο. Έχεις δει πως περπατούν οι άγγελοι στην εικόνα «Η ουράνια θεία λειτουργία»? Αυτή την εικόνα ήθελε ο πατήρ Παΐσιος να παρουσιάζει η αδελφότητα όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά παντού. Ενδυμασία, βάθισμα, βλέμμα, ομιλία, τα πάντα ήθελε να είναι όπως αρμόζει σε μοναχές. Ως καθημερινή μελέτη συνέστησε στις αδελφές ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, έναν ψαλμό από το ψαλτήρι και ένα κομμάτι από τον Ευεργετινό. Το Ευαγγέλιο και το ψαλτήρι, έλεγε, αγιάζουν τον άνθρωπο ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνει. Ο δε Ευεργετινός είναι μεγάλη ευεργεσία. Να τον έχετε ανοιχτό δίπλα στο μαξιλάρι σας. Προγραμμάτιζε επίσης να κάνουν μία φορά την εβδομάδα μία μικρή αγρυπνία ή κάθε μια στο κελί της. Την επόμενη μέρα ρωτούσε την κάθε αδελφή αν είχε κάποια δυσκολία στην αγρυπνία και έτσι παρακολουθούσε την πορεία τους. Κάποιες Κυριακές που λόγω ελήψεως ιερέως δεν είχαν θεία λειτουργία, υπέδειξε να κάνουν ένα πρόγραμμα που το ονόμαζε «Ερημικό». Μετά την ακολουθία του όρθρου και των ωρών, η εκκλησιαστικός χτυπούσε το καμπανάκι και οι αδελφές πήγαιναν στα κελιά τους για 1 ώρα και 15 λεπτά, όσο δηλαδή διαρκεί η θεία λειτουργία. Διάβαζαν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα κεφάλαια που αναφέρονται στη γέννηση του Χριστού, στα Άγια Πάθη του και στην Ανάστασή του. Και την υπόλοιπη ώρα, μέχρι να ξαναχτυπήσει το καμπανάκι, έλεγαν την ευχή.

Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Προφανώς ήξει ο Θεός ημών και ου παρασκεπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φώτα. Τους καλέσετε τον ουρανόν άνω και τη γη, του διακρίνε τον λαόν αυτού. Συναγάγεται αυτό του οσίου αυτού, του ζωτηθένε του διαδίκην αυτού επιθυσίε. Και αναγγελούσε με ουρανή δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλήσω σε Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, ο Θεός είμαι εγώ. Ούκο επί τη θυσία σου ελέξωσε τα δέο λογαθώματα όσων ενώπιον με στήδια παντό. Ούτε έξωμε εκ του οίκου σου μόσχου, ούτε εκ των τιμνίων σου χυμάρι. Ότι εμά εστί πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει τι ώρε και γόε. Έγνωκα πάντα τα πυρνά του ουρανού, και ωραίο τη αγρού με τεμού εστί. Εάν πεινάσω, ου μη σι είπο, ή μη τεμή γάρε στή, μη οικουμένη και το πλήρωμα αυτή. Μη θάγουμε κρέα σταύρων, μη αίμα τράβουν πίεμα. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεω και αποδώσ' το υψίστο το σεφκά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμε σε γεροξάσισμα. Το δε αμαρτωλό είπε ο Θεός, η νατσί εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει στη διαθήκη μου διαστόματός σου. Συ εμείς εις παιδεία και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα ακουπή σου. Η αθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μικού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα.

0: καθήμενος κατά το ερφούς κατελάλης και κατά του γιου της μητρός σου ετή της σκάνδαλου. Τα αυτά επίγησες και εισήγησα υπέλαβες ανομίαν ότι εσύ μέση αιώμιος. Ελέξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου της αμαρτίας σου. Σύνεται διτάφτα η εμπλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ου μη ωραιόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκεί οδός η δείξω αυτό το σωτήριό μου. Ελέησόν μου ο Θεός, κατά το μέγερ ελέος και κατά το πλήστον εκτιμός εξάρτησον το όνομά μου. Η βιβλίο πλήναμε από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ό,τι την αναμία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη ίδια παντό. Θυμώνω ήμορδο για το πονηρό ενώπιον σε επίησα όπω αν δικαιωθεί σαν τη λόγη σου και νικήσει σαν το πριν εστέ. Η δούγαρα είναι ανομία στην ελήφθη και να μαρτύρει εκεί σε μη μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι γάψα τα άδλα τα κρύφη τη οποία σου έδωσε άσμα. Κρατή με σόπι και καθαριστή με το πλημμύρι μου και παιχτιό να τα σκανθήσω. Αρκουτή με γαλλία στην κεφροσύνη να γαλλιά σου δεστέα δεν τα πνωμένα. Απόστοξαν προς πόσο των αμαρτιών και πάστα σαν ομοίως με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισαν εκ της εγκάτσης μου. Μία απορριψημέ από τους προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα από εμού. Απόθεσαν αγαλία στους σωτηρίους και πνεύμα τη διαμονικό στήριξό μου. Διδάξαν όμως τα σαρδού σου και σε δύση αντισέδη στρέψου. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Τεχίλ μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ότι θέλησα θυσία ναι, το άνελο από αυτό μου το ακροδοκή. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και διταπεινωμένη ο Θεό σου και εξενώσει. Αλλάθη μου κύριε και ευδοκία στη σένα και υποδεχθεί τα τύχη ω ταλή. Τότε ευδοκή στη θυσία τη δικαιοσύνη αναφωνά και λογοαυτόματα. Τότε ανήσου είναι τη ευθύρια ω μόσχου. Δόξα πατρί και γιάκη και πνεύμα. Τι
1: είναι και νίκη σε όλα στα νόμα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα πατρί και γιάκη και πνεύμα.
0: Τι καινή και νίκη σε όλα στα νόμα. Τι εγκαυχά εγκακία ο δυνατός. Ανομίαν όλη την ημέρα να δική αναλογίστε η γλώσσα σου οσύ εξηρών εικονημένων επίσης δόλων. Η γάψας κακίαν υπεραγαθοσύνη, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνη. Η γάψας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσαν βελία. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε στέλος. Εκτήλεσε και μεταναστεύσεσε από σκηνώματός και το ρίζωμά σου αρχή ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται και ερούσι. Ιδού άνθρωπος, όσου κέφθετον το Θεόν βοηθών αυτού, αλλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δε όσοι ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνας. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίσης και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστό είναι αντίον του νοσίου σου. Είπε να φρόνε την καρδία αυτού ούκα εστι Θεός, διεφθάρισαν και τελήθησαν εν ανομίες ούκα εστι ποιόν αγαθών. Ο Θεός επί του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή εστι σημειών ή εξητών του Θεών. Πάντες εξέκλειαν άμα εχριώθησαν ούκα εστι ποιόν αγαθών ούκα εστι νέος ενός. Ουχή γνώστονται πάντες οι αιρεόζομοι την ανομίαν ή κατεστιόντες των λαών με ευρώς ή άρτουρ. Με κύριο νούκο πεκαλέσατε. Εκεί εφοβήθησαν φόβων ου ούκ φόβος. Ότι ο Θεός δεσκόπησε ο εφτά ανθρωπαρέσκων, κατησχήθησαν ότι ο Θεός εξουθένωσε αυτούς. Τις δώσει εξιών του σωτήριων του Ισραήλ. Εν το επιστρέψει των Θεών την εχμαλωσύνη του λόγου αυτού, αγαλιάστη Ιακώβ και εμβραχτίστη Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονόματί σου σώσαμε και την δυνάμει σου κρυμίσμα. Ο Θεός σου άκουσαν τις προσευχής μου ενώ τις διαρρήματα του σώματός μου. Ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και χαρακτηρή ζήτησαν την ψυχή μου και υπρέφθονται των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού άρθρος βοηθήμη και Κύριος από τη λύτωρη ψυχής μου. Αποστρέψου τα κακά της εχθρής μου εν τη αληθεία σου εξολότρεψον αυτούς. Εκουσίως θύσω σε εξομολογήσω με το όνομα της σου Κύριε ότι αγαθάνω. Ότι εκ πάση λήψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις τη δύησή μου. Πρόσκες μου και εις άκουσόν μου, λυπήθην εν τη ευελεσία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψη του σωματολού. Πότε ξέχνουν να περνάω να μία και ενοργή ενεκότουμε. Η καρδία μου τεράχθην εν μη και δουλειά θανάτου επέπεσε εν επεμέ. Φόβος και τρόμος ήρθαν επεμέ και κάλυψαν με σκότος. Και είπα, τι ζώσουν οι πτέρυγα σου ζει περιστεράς και προταστήσουν για καταπάσω. Οι δε μάτι να φυγαδεύουν και εγκλήσουν με τη ρήμη. Προσεδεχόμουν τα Θεών το σώζουν δάμε από λιγοψυχίες και από καταιγίδες. Καταπόντουσαν κύριοι κατά δύο λεπτά γλώσσες αυτών, ότι είδαν ανομία και αντιλογία με την πόλη.

0: Πάνε και έκραξε κύριε, και ο Κύριος εις οίκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω μου και απαγγελώ και εις ακούσε τη φωνή μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντανε, ότι οι πολλοίς ήσαν συνεμοί. Εις ακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχουν πρώτον αιώνα. Πούγαρ έστειν αυτή αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε τη χείρα αυτού εν το αποδιδόν, ευεβήλωσαν τη διαθήκη αυτού. Διμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισαν εκαρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψε τον Κύριε τη μέρη νάου σου και αυτό σε διαθρέψει. Πού δώσει στον αιώνα άλλο το δικαίω. Σι δε ο Θεός κατάξει αυτού τη φρέα διαφθορά. Άνδρε αιμάτων και δολιότητα, που μη μισεύσει τα σημαίρε αυτών, εγώ δε Κύριε ποιο επισέ. Δόξα Πατρί και Υιέ και Πνεύμα του Κενή και Υιέ και Υιέ στον Άνω Μήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιέ και Πνεύμα
1: του Κενή και Υιέ και Υιέ στον Άνω στον Άνω Μήν. Ελέησον ο Θεός ότι κατεπάτη σένα. Άκουσε όλη την ημέρα πολεμών έτσι ψένα. Κατεπάτη σαν εχθρή μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούν τη με από ύψου. Μια σου που βυθίσουμε, εγώ δεν πιο έπεισε. Με το Θεό επενέα στους λόγους μου, επί το Θεό, ή πισε που βυθίσουμε, τι πίεση μη σάρξα. Όλη την ημέρα τους λόγους μου, εμφεπλήσει το, εμφεπλήσοντα, πέτε μου πάντα σε διαλογισμή αυτών των κακών. Παρακίσου και κατακρύψουν αυτή την πτέρα μου, φυλάξε καθάπερη και εμένα την ψυχή μου. Πέτε μου, μη θεμνώσω σε αυτούς οι αγίοι λαούς, κατάξεις ο Θεός. Τη ζωή με εξηγηλάζει, έχω τα δακρυά μου, ενώ πιλώσω, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψει η εχθρή μου στα οποία σου εν η μέρα επικαλέσου μέσα του, εγνώτη Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγο, επί το Θεό ελπίσω που βυθίσουμε την ποιήση με άνθρωπος. Εν ημία Θεός ευχαία, ας αποδώσεν έσεως. Ό,τι ρίζει την ψυχή μου εκ θανάτους ο θαμούς μου, ο δακρύων και τους πόδας μου, από ληστήματος που ευαριστήσει ενώπιον Κυρίου εν φωτίσει όντων. Λέησον ο Θεός, ελέησον ό,τι πισί υπεύθυνη η ψυχή μου, την ισχύα των περίγου σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξουν προς τον Θεό τον ύψον των Θεών των ευεργητήσαντά μου. Σε πέστην εξ ουρανού και έσωσέ με, εδώ και εις όνειδος τους καταπετούντας μου. Εξαπέστην ο Θεός το έλος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίς την ψυχή μου, εκ μέσους κύμων εγκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων, ή δόντες αυτόν όπλο και βέλη, και γλώσσα αυτό αμάχηρο ξία. Σώθη του ουρανούς ο Θεός και διπάσε τη γίνει δόξα. Παγίδα ετοίμασαν τη σκοσή μου και κατέκοψαν την ψυχή μου, όριξαν το προπροσώπου μου, βόθημα και ενέπωσα εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσο με και ψαλώ εν τη δόξα. Εξηγέστη η δόξα μου, εξηγέστη η ψαλτήρα και η κιθάρα. Εξεργευθήσω με όρθα. Ξομολύσω με έτσι με λαϊκή κύριε ψαλώσα έθεση. Ό,τι είναι καλύθι, έδωσε τον ουρανό το έλεο σου και έδωσε με κλόν η αλήθεια. Ψάχτε επί του ουρανού ο Θεό και διπάσε την γίνη δόξα. Η αληθό άλλη δικαιοσύνη αλήθεια ευθεία κρίνεται ή των ανθρώπων. Και γάρι με καρδία νομία εργάζεται με τη γη αδικία να εγχείρηση η μόνη συμπλέκουση. Απολυτριώθησαν οι μαρτυλοί από μύτα, σε πλανήθησαν από γαστρό Ελλάδα ψευδή. Θυμάσαι αυτή σπέρα την ομοίωση του Όφεω, ω ή ασπίδο κοφή και διού στη σταότητα αυτή. Ή τη σου ακούσετε φωνή, επαδόντων φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Οθώ υπήρξε ο δότη αυτό εν το στόμα τη αυτών, τα σμήλα των λεόντων συνάθρωσαν ο κύριο. Ξουδενοθήσονται, όσοι είδω διαπορευόμενο, εντενεί το τόξο αυτού εσού ασθενήσου. Όσοι κυρώς το κείς, αναντερεθήσονται, έπεσε πύρε από αυτούς και ούπ είδαν τον ήλιο. Πρώτος είναι ένσαν κάδε σημών τη ράμνο, όσοι ζώντας η ενεργή καταπίεται αυτούς. Εφεθεί στη δίκαιη σου τα ίδια εκδίκησαν τα σκύρια αυτού, νύψαν το αίμα του αματιλού και ερεί άνθρωπος ή άρα έστει καρπός του δικαίου, άρα έστει ο Θεός κρίνουν αυτούς στην τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι.
0: Ενή και ήδη σου ένα στενό να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι.
1: Και νυν και ήδη και εις τους αιώνας των αιώνων μην εξελούμε εκ των εχθρών μου Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητος έμε. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ομοίων και εξ ανδρών αιμάτων σώσον. Ό,τι δου εθύρευσαν την ψυχή μου επέδειτε επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφα νομία σε έδαμε και κατεύθυνε, εξηγέθη η συνάντησή μου και είδε. Κι εσύ, Κύριε Θεός ο δυνάμων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχος, πρόσχες του επισκέψεις του πάνω τα έθνη. Μη εκτηρήσεις πάντως εργαζομένες στην νομία. Επιστρέψουν εις εσπέραν και λιμάνια.

0: όξουσιν ως κύον και κυκλώσει πόλη, ιδού αυτοί αποθέξονται εν το στόματι αυτών, και ενωθέ εν της χείλησιν αυτό ότι της οίκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγκελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάρα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτου μου, Θεός μου το έλεος αυτού προφάσιν, ο Θεός μου δείξενε τις εχρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάνθατε του νόμου σου. Διασκόπησον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο επισπιστής μου, Κύριε. Ο μαρτύρης στόματος αυτών λόγος χειρών αυτών και συλληφθήτωσαν για την περηφανή αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια. Εν αργή συντελείας και ουμή υπάρξει και γνώστε ότι Θεός δεσπός του Ιακώβ και των περάτων της γης επιστρέψουν εις πέραν και λοιμόξεως κύων και κυκλώσει πόλη. Αυτή η διασκοπιστήση του φαγήν, εάν δεν μη χορταστήσω και κογγίσω, λογοδεάσω με τη δυνάμει σου και γαλιάσω με το πρίτο ελαιό σου, ό,τι γεννήθης αντιλήπτωρ μου και κατεφυγή μου εν ημέρα θλιψός μου. Ο Θεός μου εισή ψαλό, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ο Θεός από όσο ημάς και θύλης ημάς αργήσεις και οκτήρησες ημάς, συνέσεις σας τη γη και συνετάραξες αυτήν, ίωσε τα συντρίμματα αυτή ό,τι εισαλέθη. Έδειξε το λόγο σου σκληρά επότηση μας σύνο κατανοίξεως, έδωκα στις φοβωμένες σημείωση του φυγήν ο προσώπου τόξου. Όπως ήταν Χριστός είναι αγαπητή σου όσον τη δεξιά σου και υπάκουσόν, ο Θεός ελάδεσαι το Αγίο αυτού αγαλιάσουν και διαμεριώς σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλάδη και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ, κατέως εις της κεφαλής μου Ιούδας ο βασιλεύς μου. Μου αβελεύεις τις ελπίδες μου, επί την ιδωμέαν εκτενώ, το υπόδημά μου εμή αλόφιλη υπετάγησε. Της απάξι με εις πόλη περιοχής, ή της οδηγήσι με έως της ιδωμέας. Οχίσι ο Θεός σου από σάμνος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις εν ημών. Όσοι μη βοήθαν εκ θλίψους και ματέως σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό επιείσου με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Εισάκουσον Θεός δύσεως βρόσεις την προσευχή μου, με το περάτο της γη προσέ και έκαξα, με το ακιδιάσαν την καρδία μου εν πέτρα ύψωσά του. Οδήγησά σου με όταν γεννήθης ελπίζουν πύργος ισχύως ο προσώπου εχθρού. Αρκίσουν το σκηνό ματήσεις του αιώνας, σκεπαστήσουμε τη σκέπη των περίγους, ότι εσύ ο Θεός σήκουσε στον νυμφό μου, έδωκα σκληρονομία τους φοβουμένες στο όνομά σου. Ημέρες εφημέρες του βασιλέως προστήσεις τα αίτη αυτού έως ημέρες γενιάς και γενιάς, διαμενείς τον αιώνα ενώχνη του Θεού, έλεος και αλήθεια της εξητήσει. Ούτε ψαλό το όνομα της στους αιώνας που αποδούν με τα σεχάζου ημέραν εξ ημέρας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Τομή και ίδιο σου ένα στα μάνα μήνα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νυν και έγκαι εις τους αιώνας του νόμου. Μην οχή το Θεό υποταγή στην ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτηριό μου. Και γάρ αυτό ο Θεός μου και σωτήριο μου και αντιλήπτω μου ομή αλεθώ εις πλοίον. Έως πότε επιτίθεστε με ανθρώπων, πονεύετε πάντες ημείς, ως τείχο κυκλημένα, εφαγμό ως μένα. Πριν τιμή σου, ευβολεύστο απόσταστε έδωμα εν δίψη το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πριν το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήριο μου αντιλήπτω μου, που μη μεταναστεύσω. Επιτυχώ το σωτήριό μου και η δόξη μου, ο Θεός της βοήθειάς μου και ελπίζουμε και το Θεό. Ελπίστε από αυτόν πάσα στην αγωγή λαών. Ακαίρετε ενώπιν αυτού τα σκαρδί ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πριν μάτι ή των ανθρώπων ψευδής ή των ανθρώπων της γης του αδικήσε αυτή, εκματεώτος επί το αυτό. Μη ελπίστε επί δικία, επί άρ, παγμανή, επί ποθείτε, πλούτος, και αν ρε μη προστίζεται στην καρδία. Άπαξ ελάλης εν Θεός, διατάφτα οίκους ότα που κράτους του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι εσύ αποδώσε πράστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου σε ορθίζω. Εδίψες η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξη μου, με τη γη ερή μου και αβάτη και ανίδω. Ούτως εν το Αγίο όθνηση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα, ότι κρίσον το ελαιό σου υπεζάς τα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουσαι η τη ζωή μου και το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότος ευληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσας ενέσει το στόμα. Ή εμνημονεύω σου επί της τρομνής μου, ετις όρθιοι σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου, κολλήθη η ψυχή μου, ο οποίος σου εμού δεν τελάδε το η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εμά εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύστη στα κατώτα της γης, παρωθήστε εις χείρας ορομφαία μερίδες όλο που εκονέζεται, ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, φαινεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι νεφράγεις που αμαλούνταν άδικα, εισάκουσον ο Θεός προσοχής μου, το δε εστέ με προσέ από φόβο εχθρού εξελούν ψυχή μου. Σκέψαν πως στη στροφή που ονειρευμένη, από πλήθος εργαζομένα δικία, ήδη με εισηκώνησαν ως τον θέατας γλώσσα αυτών, εν έτσι να τόξουν αυτόν πράγμα πικρών, το κατατοξεύσε εν αποκρύβει σάμων εξάπινα, κατατοξεύσουν αυτόν οικείου φοβηθείς του. Κατέωσα εαυτής λόγω πονιώδη γύσου του κρύψε παγίδα, είπαν τι σώψετε αυτούς, ξερεύνησαν ανομίαν εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσει, προσελεύστε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθεί στο Θεός, βέλος μη ποιον γεννήθησαν επληγή αυτών και ξυσθένησαν από αυτούς σε γλώσσα αυτών. Τράβησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος και νίγκυναν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Ευρωθήστε δίκαιωσαν του Κυρίου και ελπίσαι από αυτόν και υπενηθίσονται πάντες οι ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα Σύ.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σύ.
3: Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, παντοχό παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε εν ημί και καθάρισε εν ημάς από πάσης κινήδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάδρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ονόκει επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρκα σου μεγαλειάζει το πυθόν ζώντα. Και γάζου του ορθίων έβρεν εαυτό οικίαν και τριγώνω σε αν αυτή, ουθή στα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούν σε το οίκο σου, στους αιώνες των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ ο εστίν αντίληση αυτό παρά σου. Αναβάσιν η καρδία αυτού διέθετο, εις κοιλά του κλαθμόνο, στον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων μαθητών, πορεύστε εκ δυνάμεις εις δύναμη. Οφθείς το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων εισάξονς προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίουσον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κείμεν σκηνόμεσαι αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος ου στερείστε αγαθά της προβλημένης εν αγκακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξεις Κύριε την γη σου απέστρεψε στην αιχμαλουσία Ιακώβ. Αφήκα στα συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μου σου. Επίστρεψον ημά του Θεό των σωτηρίων ημών και απόστομο των θυμών σου θυμών. Μίσου σε όνο οργιστή ημί, η διαδενή οργή σου από γενιά σε γενιά. Ο Θεό σου επιστρέψε ζώση ημά και ο λαό σου εμφανίστε επί σύ. Δείξον ημί Κύριε το λαό σου και το στήριό σου δώσει ημί. Ακούσουμε τι λαλήσει ημί Κύριο ο Θεό. Ο λαλή ειρήνη του Θεού αυτού, επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντε καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύη των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού, του κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεο και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριο δώσει Χριστότα και η γη μου δώσει των καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστε και θύση εισοδών τα διαδήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και επάκουσόν πτωχό και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σώζουν τον δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει κράξου μου όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ο τσί, Κύριε Χριστός, και η επιοικής και πολυέλεος πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σε θείς, Κύριε, και ουκ έστην κατά έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησας, ήκουσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, την οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαι επ' εμέ και συναγωγή κρετών εζήτησαν την ψυχή μου και ούπρε θεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρ μου και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίλουσον επ' εμέ και λέησον, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχυς σου. Πίσω να τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και εσχυνθήτσον, ο τσί, Κύριε, βοηθήσάς και παρκάλεσάς με. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και εσχυνθήτσον, ο τσί, Κύριε, βοηθήσάς και παρκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Θείαν έλαμψη Σιμεών Πάτερ, εις δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήρ εν κόσμο εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζουν αυτούν τη σκοτώμεναν και πάντας πείθον ζητήν ειν απόλυσαν χάριν πνεύματος. Αυτό εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ημίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου θάνατος σκυλεύσας και έγκαιρς ενδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ως έπλες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου λεήμων. Δέξεν τε κούσες θεοτόχων πρεσβεύουσαν υπερ ημών. Και σώσον σωτήρ ημών λαών απεμνωσμένων. Μη δι παραδόησι μας στέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου θυμών, δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο έντς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη το φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

το φωτί λαμπόμενος, το τρισιλίο Θεόφρον, θεολόγος γέγονας της υπερθέου Τριάδος, άνω Θεοσοφία λόγου κατά πλουτή σας, έβυσας Θεοσοφίας ένθε αρήθρα, εξών πίνοντες βόμεν, χέρις τρισμάκα, σημερών Θεοδίδακτε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

0: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προστηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε γημών τη ώρα ταύτης εντεύξης και ήθελον τη ζωή μόνο προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστα των λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνοντα. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκθυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και κιάχρη της παρούσης ώρας αγώνη μας, ενίβητος ο οποίου ξύλο κρεμάμενος στο ευγνώμενο ληστήτη, στο πράδεις μου το ποιήσω, σύσοδον και θάνατον θάνατον όλους σας, ελάστε τη ημή της αμαρτωλής και να αξίζει δούλης σου ημάρτου μεγάλου και νομίσουμεν, και ουγες μεν άξι άλλη τόματα ημών και βλέψει εις θύψεις του ουρανού, διότι καταλείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμε τη σελή μας των καρδιών ημών. Αλληλεγγύουμε τη συνέχεια στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σώσου ημάζεται το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπεν ανατιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάζεται στο αντικειμένο χειρός και αφήσουμε τα μαρτήματα και να έκλωσουν το σωγικό ημών χρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρου δεσπόδικα και δαιμόνι. Και ούτε ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνια ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν τα πάντων εστίν του εμφρενμένου και δικίαση γρήγοντας σε αληθινή προσύνη, και αγαλίαση στον αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξη να πέμπουμε στον άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ως ποιος ο Πνεύματι, μου και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεό μου μεγαλύνει τη σφόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δύσουν ο βολόμενο φω ω μάτιο. Εκτείνων των ουρανών ω εδέλφινο σε γάζουν ενίδε σε πυρό αυτού, ότι δει την έπειτη επίβαση του πυρπατών επιτερήγων ανέμων, ο οποίοντος ο γέλος αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγου. Ο θυμελιών την ίν επί την ασφάλεια να πτήσω κληθίστε στον αιώνα του αιώνας. Άβησε όσο σημάτια το περιβόλιν αυτού επί των ωραίων στις ουδίδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή πρωτή σου δουλειά σου, ανεβαίνει στην όρη και καταβαίνει στην παιδεία, ει τον τόπο να θεμελίω σε αυτά. Ο όριο ανέθω, ο ου παρελέψονται, δε επιστρέψουν σε καλύψει τη γη. Ο εξαπαστέλο πηγάσουν, φάραξε να μένουν στον ωραίο διηλέψο δίδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνο γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του αρενού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δόσπε φωνή. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτού που καρπο τον έργο που χορταστεί στη γη. Ο εξάντελο χόρτο τη κίνηση και χλωέντη δουλειά των ανθρώπων, το εξαγαγινάρτο ανεκτή γη και να σε φέρει η καρδία ανθρώπου. Το λέω είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρτο η καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ότι τα ξύλα του πεδίο και έδρυ του λιβάνου σε επίτευσε. Εκεί στρωθεί ένωση έψωση του ρηδίου η κατοικία ηγίτη αυτών. Κόρτε υψηλά τη ελάφρυ πέτρα γραφή τη λαγουή. Επίση σελήνη καιρού ήλιο έγνο την δύση να αυτοί του κότο και έγινε τον ύξο. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμενη του αρπά και ζητή σε βαρτό Θεό πρόσωπο να πτήσει. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτη έγκυο τη μάδρα από αν και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο από το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω ω σφαίρα. Μα σε μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίση, σε πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Κάφτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρα, σε κερκουτάνο και στην αριθμό ζωά με κράμπτα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουνο τόσο νέπλα συμπέζουν αυτοί. Πάντα προσέχω το κόσμο, δεν είναι τέντροφο να φτώνει σε ευχηρών τόντα σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο στη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψατε δε στο πρόσωπο τα ρεχθήσονται. Αν δεν λύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαπροστελήσει το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίω του αιώνα, ευλαντήστε κύριο επί τη έργη αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω του Κυρίου τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ειδηντή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλείο από τις γης και άδωμα στιγμή υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την ειδήσει να αυτό το σκότος και έγινε τον ήξ. Ο σε μεγαλύνει τη τέσβα σου, Κύριε Πάντα, η Σοφία, επίσης, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύμα του και νίκαια ή και εις τους όλους των όλων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεοισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας πάντας του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε μου Ζεθυμός, σου λέξεις με μηδέτη οργή σου παιδεύσεις με τα βέλη σου ανεπάγησά μου και επιστήριξε με την χείρα σου. Που καίς την ίεση είναι της αρκή μου προσώπου της οργής σου, καίς την ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενωμοί μου υπέρ είναι την κεφαλή μου, σύ φορτήν βαρύ, ευαρύνθησαν δεμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν ημών λοπέρι μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνα ως τέλος όλη την ημέρα και δροπάζονται πορευόμην. Ότι η ψώη μου πλήσαν εμπαιγμάτων και ουκάει στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνα σφόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου και ως στεναγμός μου που σου καπεκρίδι. Η καρδία μου ταράχθηκε, τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντίες μου έκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόταν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ηλάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κήκων και ουσί άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γίνομαι ουσί άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού λεγμούς. Ό,τι πισή Κύριε ήλπισα, εσύ εις ακούσει Κύριε Θεός μου. Ό,τι επονίποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και ό,τι έτος αλευθύνε πόδες με πεμέ με καλολιμόνισα. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο πιόμαστε διπαντός. Ό,τι να νομίω με εγώ να κυλώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους και τα αποδιδόντες με κακά αντίγαθόν διαβαλώμε. Επίκατε δίκονα καθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη απόστασε από εμού. Πρόσχει στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξου τα σωδούς μου, το μη αμαρτάνου με γλώσσα μου. Εθέμι το στόματί μου φυλακίνε το, συστήνε των αμαρτωλών αντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εισήγησε εξ αγαθών και το άλγημά μου να κενίστη. Θερμάνθη καρδία μου εντός μου και τη μελέτη μου καυδίστε πήρε λάλησε γλώσσα μου. Γνώρισό μου, Κύριε, το πέρασμα και τον αριθμό των ημερών μου τη ζεστήν, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έδω τις ημέρες μου, και η υπόστασή μου δε, ως ουδέν ενώπιόν σου πλην τα σύμπαντα ματώ της πάσα άνθρωπο ζών. Μεν τη γενικών διαπορεύεται άνθρωπος πλημάτι τεράστε, θησαυρίζει και ουγινός και τίνει συνάξει αυτά. Και νύν τη υπομονή μου, έχει ο Κύριος,
3: και η υπόστασή μου παρά σου εστίν. Αποστόν τον νου μου ομουρίσει μόνη δοσάφωνη δοχάσμα. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα ότι η επίη σα. Απόσυν επιμούτα μα τη γάσο που γάρτη ισχύω στου χειρού σου εγώ εξέλιπων. Εν ελεγμή υπερανομία επέδεση άνθρωπων και εξέτειξε σαράν την ψυχή αυτού που λιμάνει ταράζεται πα άνθρωπο. Εισάξουν τι προσευχέ μου, κύριε, και τι δέησε ω μου. Ενώτηση των δακρύων μου, μη παρασιωπήσω ότι πάρικο εγώ είμαι παρασύγει παρεπίδημο, καθώ πάντε οι πατέρε μου. Άνε μου είναι να ψήξω πρώτο με απελθύν και ουκέ του μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχημαι και σίγουρα τη δέησεώ μου. Και ανοίγα γέ με κλάκου ταλαιπωρία και βοπηλού ηλίω, και έστησε με πέτρα του πόδα μου και κατήθην τα διδυματά μου. Και ενέβαλε σωστό μου άσμα και ενών ύμνο το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθίζονται και ελπίζουν στην επικύριον. Μακάριο ανήρωε τι το όνομα Κύριο ελπί αυτού, και ούκα πέβλεψε ει ματαιότητα και μανία ψευδή. Πολλά επίση, Κύριο Θεό μου, το θαυμάσιά σου. Και τη διαλογισμή σου κέστη τη ομιδή θέση. Απίκυλα και ελάλησε, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφορά μου και θέλησε σώμα δέκα αδερφή σου. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτία σου κρίτησα. Τότε είπων, ιδού οίκον κεφαλή βιβλίο γέγραπτε περί μου. Το πίσω του θελμά σου, Θεό μου, ηβουλήθη και το νόμο σου εν μέσω τη κοιλία μου. Ευγγελισάμι, δικαιοσύνη, εκκλησία μεγάλη, δού τα χείλη μου, μη κολλήσω, κήρυση έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ούκα έκρυψε την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ούκα έκρυψε το ελαιό σου και την αλήθειά σου πως είναι αγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε μου μακρύνεις και τριμούς από μου, το ελαιό σου και αλήθειά σου διαπαντός σου δηλαδητό μου. Ότι περιέσχομαι κακά ούκα εις την αριθμό σου κατέλαβω μου η ανομία μου και ούκα την είδη του βλέπειν επληθήθησαν υπέρα τα στρίχας κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέμαι. Ευδόξον Κύριε του ρησαστέ με Κύριε στο βεθύσιν πρόσχες. Κατεσυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούδες την ψυχή μου το εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οποία σου και κατεσυνθήσαν θελουτές με κακά. Κομισάσαν παραχρήμα σχήν αυτών λέγοντες μια έβγε έβγε. Αγαλιάσουν και φραθήτουσαν επί συμπάντες ζητούδες ο Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας τους στεριών σου. Εγώ δε πτωχός μου και παίρνεις Κύριος φροντί μου. Ο Θεός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και ο Κύριος Πνεύματι.
4: Και μη και έγινε σαν
3: και μη και έγινε σαν στο να μην. Μακάρι σου σημειώνει επί πτωχών και πένιτα. Εν ημέρα που ονειράρι είστε αυτόν ο Κύριος. Κύριος δε φυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη. Και μη παραδώ αυτόν ισχύρα σε εχθρόν αυτού. Κύριος βοηθήσει αυτό, επικλίνει ο δίνης αυτού. Όλη την κίνδυνα αυτού έστριψε εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σών μη στην ψυχή μου τη μαρτώνσε. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και σε πορεύεται που η δίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού σε νέο για να νομίαν εαυτό, αλήπη το αυτό. Κατ' ημού ψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' ημού ευλογίζονται κακάμι. Λόγων παράνομου κατέθου κατ' ημού, μη ο κοιμόμενος σου έχει προστίζει το αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα, ο εστίον άρτος μου με μεγάλη να πεμέ πτερνισμό. Σύ δε Κύριε λέει σώμη και ανάσσομη και ανταποδώσου αυτής. Εν τούτο έγνων ότι το θελικάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός που με εμού δε δια την ακακή αντιλάβου και έβεβαιος άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από τεώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον υποθεί έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως υποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Ειδίψην η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου μια άρτος ημέρας και νυχτώσιν το λέγεστε με καθεκάς την ημέρα, πού εστίν ο Θεός σου. Τα αυτά εμνήστην και εξέχει με την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε τόπος κοινής δαμαστής έως το οίκο του Θεού, εν τη φωνή αγαλιάσους και εξομολογήσους ή χορτάζοντος. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και να τι συνταράζεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου, προς εμ' αυτόν η ψυχή μου ταράχθην. Δια τούτο μνηστήσω μέσω εγγύς Ιορδάνου και ερμονή μου πόρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται η φωνή των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου με θεήλθουν. Η μέρα συντελείται, Κύριε, στο έλεος αυτού και ανοιχτό σου δι' αυτό παρεμή προσευχή του Θεού της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου, διότι μου απελάθω και να τις κεντροπάζουν πορεύουμε το εκθλίνι των εχθρών μου. Εν το καταθλάσσι τα οστά μου, η διζόμενη εχθρή μου, εν το λέγειν αυτού είναι καθεκάθεση την ημέρα που είσαι ο Θεός σου. Είναι αντιπερίλυπος η ψυχή μου και να τις ταράσεις με. Έλπισον επί το Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήρων του προσώπου μου και Θεός μου. Κρίνουν μου Θεός και δίκασου τη δίκη μου εξέδων σου χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολιορίσε με. Ότι εσύ ο Θεός μου, κρατέωμά μου, να τι απώσουμε και να δεις και τροπάζουμε πορεύουμε, εν το εκθλίμι των εχθρών μου, εξαπόστελον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και εγώ μισόρων σου Άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου, και εις ελέσουν προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό των εφραίνοντα την οδητά μου, εξομολογήσω μέσην και θάρρο ο Θεός ο Θεός μου. Είναι αντιπερίλυπος η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεό μου ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι. Και νύν και έκει σώνος τον αμήν. Ο Θεός εν τε σουσίν ημών κούσαμε και οι πατέρες ημών ανήκειλεν ημιν έργων, ο εργάσον τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατηφύτωσε αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ου γάραν την οβέ αυτών εκκληρονόμησαν γήν, και ο βραχίων αυτών ουκέζουσαν αυτούς. Αλλή δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου τη ευδόκησαν αυτής. Συ αυτός ο βασιλεύς μου και Θεός μου, ο εντελόμενος στα σωτηρία Ιακώβ, εν σύ τους εχθρούς ημών κυρατιούμε και εν το όνομα της εξουδενώσουμε τους επανισταμένους ημίν. Μου γάρι που το τόξο με ελπιό και η ρομφέα μου σώσουμε. Έδεσος γάρι μας και το θλιβόντιν ημάς και τους μισούντες ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενηθισόμεθα όλη την ημέραν και εν το όνομα της εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Μην είδε απόσου και κατήσχυνας ημάς και ούκα εξελεύσει ο Θεός εν τη δυνάμεις ημών. Απέστρεψε ημάς στα πίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς δίρβαζαν αυτοίς. Έδωκας ημάς τους πρόβατα βρόσους και εν της έδνης ιδιέσπυρας ημάς. Απέδω των λαών σου ανευτιμής και ουκ εν πλήθους εν της αλλάγμας ημών. Έθι ημάς όνειδος της γη του συνημών, εκτηρισμών και χλεβασμών της κύκλου ημών. Έθι ημάς της παραβολήν εν της έδνης εν κίνησιν κεφαλήθων της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η ισχύνη του προσώπου με καλύψε με. Αποφωνήσουν οι δύσοντες και καταλαλούντες από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Τα αυτά πάντα ήλθεν εφημάς και ούτου βελαθώ μεθά σου και ούκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ούκ απέστη στα οβίσω η καρδία μόν και εξέκλεινας τα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι ταπείνωσες ημάς ο τόπο κακόζους και επεκάλυψε ημάς και αθανάτων. Ή ευελαθώμεθα το όνομα του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμε χείρα σημών προς τον αλότριο. Ο Χίο δώσει εξειδίσει τα αυτά, αυτός γαργινός και τα κρύβε της καρδίας, ότι ένα κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα να λογίστε με ενός πρόβοτας σφαγής. Εξεγέρθη να τι υπνείς, Κύριε, ανάστηθη και μία βόζεις τέλος. Ή να δει το πρόσωπό σου που στρέφεις επιλαθάνει της πτωχίας σημών και της θλίψεως σημών, ότι ταπεινό δισχούν η ψυχή ημών, εκκολύθειες γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε εμάς, ένε και εν το ονοματός σου. Εξηρεύξε την καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου του βασιλή, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως σου ξεγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων εξηγήθη χάρη στην χείλεσή σου, δια τούτε ευλογησέ ο Θεός στον αιώνα. Περίζουσε τη ροφέα σου επί το μυρό σου, την ατέλειωτη ροδιτή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει με θαυμαστό στη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, οι λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός στον αιώνα του αιώνος, ράβδες ευθύτως οι ράβδες τη βασιλεία σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και μίσης ανομίαν, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου έλλον αγαλιά σου παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και γασία από των ηματίων σου, από βάρων ελεφαντίνων εξών εφρανάς σε θυγατέρες βασιλέως εν τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκδειξιών σου ενηματισμό διαχρήσου περιβεβλημένη διαδικηλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνει το ούσου και πειλάω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμίσου βασιλεύ του κάλου σου ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. και προσκυνήσουν αυτό δικατέρι στήρων δόρυ στο πρόσωπό σου και τα ανέβησουν εκκλώσιο του λαού. Πάσε δόξα τη δεκατρό του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτή χρυσή περιβεβλημένη διδικηλμένη. Απενεκδίσου το βασιλείο Παρθένου πίσω αυτή, επλησίων αυτή απενεκδίζονται έσυ. Απενεκδίζονται νευροσύνη για γαλιάση, ακθίζονται ει ναό βασιλέω. Αντί τον πατέρα σου γεννήθη σαν σιή, καταστήσει αυτού άρχοντε επιπάσαν την γη. Μνηστήσουμε το όνοματό σου εν πάση γενά και γενά. Διότι του λαϊκού ξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Οδός ημών καταφυγή και δύναμη, βοηθός εν θλίψη τα σευρού ημά φόδρα. Διότι του ούφου βυθισόμεθα εν το ταράζει την γη και μετατίθεση θόρυν καρδίε θαλασσών. Ήγησαν και ταράκτησαν τα ύδατα αυτών, εταράκτησαν τα όρια εν την κρατεότητα αυτού. Του ποταμού τα ρμήματα εφραίνουν στην πόλη του Θεού, υγείασε το σκύνομα αυτού ύψιστο. Οδός εν μέσω αυτή και ου αλευθίσετε. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το πρόσπρο Ιβραήμ. Ενταράχθησαν έθνη, έκλεινε βασιλεία, εδώ και φούνε αυτού ύψησε αλεύθη η γη. Κύριε στο δυνάμει με θυμόν αντιλήπτωρη μόνο ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε κοίδεται τα έργα του Θεού, άειδε του τέρατε επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάδων της γης, τόξων συντρίψη και συθλάσσει όπλων και θεραιούς κατά καύση εμπειρή. Σχολάστε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσουμε τη έθνηση, υψωθήσουμε τη γη. Κύριε στο δυνάμεν με θυμών, αντιλήπτωρ ημών, οδός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νίκαι και σώνος του αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμο Κύριε δόξα Σύ.
1: Έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της χάριτη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή

0: Οίκησε μαζί λανιστούς προμάχους, άρδιν κατακλείσαντες και ένδον παραδείσου σκηνώσαντες. Ω ιερότατη ιερία, όσα μόμητα, ως της θείας αμπέλου βλαστήματα.
1: Ότι κρατεώθη

0: του Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την Ιλίου Δύση, ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς εμείς σε φωνές Εσίες Ιε Θεού, ζωήν ο διδός διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Σφαίρας προκειμένων,
0: Κύριος εις ακούσετε μου.

0: Καταξίωσον Κύριε διέσπερα τάφην, αμαρτήτως φυλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το έλεος, εφημάς καθάπη, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέσεων τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου, τον όνο τέρα χειρού σου, παρήδηση πρέπει, ένωση πρέπει, ήμωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ίκαι, Άγιε και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά το Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά το Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά το Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίων την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

Κύριε Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, εις οι δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος, και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν, και την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρό από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Αμήν. Απολύσαν τούτο ο Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφήνεια του σωτήριό σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων, πώ αποκάλυψε εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο λέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο λέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο λέσουν μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα, και νύ και ήγιο Σιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριά σε λέσουν μα, κύριε Λάστι, δε αμαρτή ημών, δε σπουδέ χώρου να τα σανομή μην. Άγιο Επίσκεψη και ήε στα ασθενεία μόνο είναι και το όνοματό σου. Κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα, και νύ και ήγιο Σιώνα στον αιώνα μην. Πάτερ μόνο έτσι ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο των επιούσιων δώσου μην σήμερα και άφησε μην τα οβλήματα ημών, ως και μη σαφή με τις οφειλές ημών και μη σε νεκείς μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελος, δόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Ετιδόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης. Ετιδόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερόμονη ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.

0: Ο συγκρίτης ο Σεραφείμ, μια διαθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντα σου τόκον σε μεγαλύτερο.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνα. Μην Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων. Το Σύριο και Θεοχώρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου του Αγίου Δόξερο Μάρτυρος Χαρολάβους του Θαυματουργού. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Κάρπου, Παφίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης και της Αγίας Ενδόξων Αμάρτυρος Χρυσίσων και την Μνήμη Επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Δελήσε και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέση μου, δρομοτολόγου και ελεήσων ημάς.
3: Γίνει το Κύριε το έλεος, εφημάς καθάπη, πίσε με νεπισέ.
2: Αιωνία η μνήμη μου, αξιωμακάριστη και εμείς η Κύπρο.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Μόνο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Μόνο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα λαός και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλλησε το όνομά μου. Επλείω πλήρων με τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Συν μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσεις. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και να μαρτύσει και είσαι ένα μήτρημα. Η δούγαρα αλήθειν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία του κρουσά μου. Καντή μου ισόβου και καθαριστήσω με. Τιμή μου και περχιών ελευθαρτήσω με. Ακουτή μου αγαλία και φωσίνη. Αγαλιά στον στέτα πνευμένα. Απόστοφο το πρόσωπο μα από των μαρτιών και πα τη ανομία μου εξάλλου. Καρδία καθαρά, κτίσουν ανομία ο Θεό και πνεύμα αυτέ εγγένειε με τι εγκάτε μου. Μία απορρίψουν του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία τενέλη σε απόδοσμη την αγαλία σου τη σωτηρίου σου και με ό,τι γεμονικό σου τριξών. Διδάξω όμω το δού και σε φύση επισέ επιστρέψω. Είσαι με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανέσυνη σου. Ότι η θέληση τη ένα εδώ κάνω, όλο καθόλου με τι προδοκίσει. Σε το Θεό, πνεύμα σε τριμμένο μου, καρδία σε τριμμένη και το ταπεινωμένη ο Θεό στενώσει. Αγάθρον κύριε τη δοκίου τη Ιών και καθομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιεν δικαιοσύνης να φοράνε και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν τις αστηριών σου μόσου. Ο Θεός τη βοήθειά μου, πρόσχες Κύριος του βοηθήσου μου σπέψου. Εσχύθησαν και τραπήτησαν οι ζητούντες. Ο Θεός οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτησαν στο πίσω και κατεσχύθησαν βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτησαν παραυτικά συγγνώμη λέγοντες με ευγέ. Αγαλιάστον και αφαθείτε στον επισή, πάντε συζητούντε ο Θεό, και λιγέντε τον διαπαντό. Μεγαλυθείτε ο Κύριο, και αγαπώντε ο Δήριό. Εγώ δε πτωχό μου και παίρνει, ο Θεό βοηθησό μου, βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, με γνωμίσει. Κύριε, εισάκουσα την προσευχή σου, ενώτησε δε εσύ μου τη ληφθία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Κι μη έλθει κρίσιμο του δούλου σου, ότι ο δικαιωθεί στον οποίο σου πάρει μου. Ότι κατεβίωξε ο Θεό την ψυχή μου, ότι επίνωσε να γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίσε με το πνεύμα μου και μη τεράχτη καρδία μου. Εμνήστε με ροαρχαίων, εμελέτησε με πάση σε έργη σου, βήμα στο χειρό σου μελέτη. Δεν πέθασε προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γενικό. Ταχύ ει άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με τι καταβαίνει στον Ισλάκ. Ακουστώ πίσω με το πρωιτελό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισε με, κύριε, όταν ανυπορεύσω, προσέρε την ψυχή μου. Εξαλείμουν τον εχθρό μου, κύριε, προ εγκατέφυγα. Δίδαξό μου, του πίνει το φίλημά σου, τη ο Θεό μου. Μέχρι στο καθόν, οδηγήσει με λίγη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, έτσι την ψυχή μου, και με το λέει σου εξωθρέφει του εχθρού μου. Και πολλή πάντα σου λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, είναι ανθρώπινη ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, προσκυνούμε, εξολογούμε, ευχαριστούμε για τη μεγάλη δόξα μου. Κύριε Βασιλέα, θα πουράνια Θεέ, πάντρε παντοκράτορ. Κύριε Ιμονογενέσου Χριστέ και Άγιο Μνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο γνώστος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αλέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και αλέησον εμάς. Σύμμονες Άγιος, σύμμονες Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Τα δεκάστην ημέραν ευλογήσου, εις πέραν ευλογήσουσι, και νέσαι το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσαι την ψυχή μου, ότι με αρθώνεις. Κύριε, πως ακατέθηκα, δίδαξόν με, το πείτε θέλημά σου, της Θεός μου. Παρ' εσύ πήγε η ζωή σου, να τη φωτίσω ψω με τα φως. Παράτηναν το ελαιός της νόσκουσης, καταξίσον, Κύριε, την ηθή τάφτη να μαρτύρει σου αυτήν εμάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κινητό και δοξασμένο το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός ευθυμάς, καθά παρελπίσαμε, νίκησε.
0: Ευλογητός ο Κύριος.

0: Κύριε δίδαξε όνομα τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησε όνομα τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Άγιε, φώτισε όνομα τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελεός των αιώνων, τέλεια το χειρό σου, βαρύδες. Σε πρέπει ένα, σε πρέπει ένα, σε δόξα πρέπει, το πατρί, το ιό, το αγίο πνεύμα, νυν και αή και σου όνομα στον αιώνα νυν. Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα από το κράτερο, ποιητή μου ουρανού και γη, από τότε πάντων και οράτων. Και σε ένα κύριο Ιησού Χριστό, τον αιώνα του Θεού, τον ομογενή, ο πατρό γεννηθέντα από πάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ φύγου αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομόσον το πατρίτη τα πάντα γέννητον. Τον δημά στου ανθρώπου, κύριε την ημετέρα σου τρία, κατερθώντα εκ των ορνών, τη εργοθέντα εκ νεό του Αγίου και Μαρία τη Παρθένων και Ανθρωπίζων. Σταυρωθέντα τα περιμόνε, ποντί πιλάτε και παθώντα τα φέντα, και να στάδε τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και να ελθώντα στου ουρανού, και καθεζόμενο του ξένου του πατρό. Και πάλι ερχόμενο τα δόξα, πριν εζώντα και νεκρού, ούτε βασιλείο σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωπέ, το Φωτρό εκπορευόμενο, το Σεμπατρί και Υιό προσκυνούμενο, και στο ξεζόμενο το Ραβί Σαντιά των Προφητών. Ει μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκών άσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνα αμήν. Άξονε στην ασελθό, μακαρίζει το Θεό ναι, μακάρι στην και πανεμόμητον και μητέρα του Θεού μόνο. Και τη μητέρα του Χερβίν και το ξεκρένα συγκρίτα του Σεραφείμ, με διαφθόρο στον λόγο τα ακούσαν γινόντα το τόπο σε ένα μεγαλύτερο μέλλον.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών είναι γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη. Φασόμετο λέγον τη επιρρογάμο, κλείνεστε κατά βάση του ουρανού ορίτα, αλλά νεαλαιότε όλο εν σύ. Όν και βλέπουν η μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραβγάζει η χέρι νύμφη ανήμφευτε.
2: Χέρι νύμφη ανήμφευτε.
1: Άγγελο πρώτο στάτη ουρανών θα επέμφθη πίνη Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημών.
1: Άγγελο πρώτο στάτη ουρανών θα επέμφθη πίνη Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημών.
1: Άγγελο πρώτο στάτη ουρανών θα επέμφθη πίνη Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημών.
1: Τη σύντια σωμάτου φωνή σου με το μενό σε θερών κύριε εξίστα το και είσαι το κραβγάζον προ αυτήν τη άφθα. Χέρι δύση χαρά η κλάμψη, χέρι δύση αρά η κλίψη, χέρι του πεσόντου αδάμι ανάκληση, χέρι των δακρύων τη έβαση λύτρωση, χέρι ύψου τη ανάβου των ανθρωπίνη λογισμή, χέρι βάθου τη θεώρητων και αγγέλων φθανή, χέρι ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χέρι ότι βαστάζει το βαστάζοντα πάντα, χέρι αστήρεν φέρων των ήλιων, χέρι γαστήρεν θέο αρκώσεω, χέρι δύση νεοργείται κτίστη, χέρι δύση περφοργείται ο κτίστη, χέρι νύμφη ανήφευτε.
2: Χέρι νύμφη ανήφευτε.
1: Βλέπουσε η Αγία αυτήν την αγανία φυσή του Γαβαρίτη Αλέω. Το παράδοξο σου τη φωνή τη παράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Α πόρο γάρση λήψη στην κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώση είναι άγνωστον, γνώνα η παρθόν ζητούσα, η βόση προσελειτουργούντα. Εκλαγόνων αγνών ιών, πόση τεχθήν δυνατόν λέξον μη. Προσύνε εκείνο έφυσε νεφό, πλην κραυγάζουν ούτω. Χέρι βουλή απορρίτου μίση, χέρι συγγύη δεδομένων πίστη. Χέρι το θαυμάτων χρυσού το προήμιον, χέρι το δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χέρι κλίμαξε ποράνη, δι κατέβει ο Θεό. Χέρι γέφυρα μετάγωσα του αγεί προ ουρανών. Χέρι το των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χέρι το των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χέρι το φω αρήτω γεννήσασα. Χέρι το πώ μηδένα διδάξασα. Χέρι σοφών υπερβαίνουσαν γνώση, χέρι πιστών καταβγάζουσα φρένα, χέρι νύμφια νύφευτε.
2: Χέρι νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου του επεσκίασε τόζε προσήλυψη την διαπυρογά μου και την εύκαρπον τάφτη νιδίν, ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση. Τη θέλουση θερή σου δίνει το ψάλι νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα θεοδόχνη παρθόνου σαν μήτραν, ανέδενο προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον τάφτη στα σπασμών έχειρε. Κι άλμα είναι ω άσμα είναι εγώ προ Θεοτόκον. Χέρι βλαστό αμαρά το κλίμα, χέρι καρβό ακυρά το κτήμα. Χέρι γεωργών και οργού σε φιλάνθρωπων, χέρι πιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χέρι άρωρο βαστάνω σε εφορία νεκτριμών, χέρι τράπεζα βαστάω σε ευθύνη ηλασμών. Χέρι ότι λιμώνα δε στριφή αναθάλη, χέρι ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χέρι δεκτών πρεσβεία στη μία, μα χέρι παντό σε κόσμο εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Ζάλι νέρθεν έχω λογισμόν αφιβόρων ω όφρον Ιωσήφε δαράχτη, προσυνάγαμο σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώδε ότι σύλληψη είναι εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τύκουσαν επιμένω των αγκαίρων ημούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντα ω προσπιμένα θεωρούστου των σαμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθένδεν ημούντε σύπων. Χαίρε μνη και πμένο μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ουρά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου ηθρών νυκτήριων. Χαίρε ότι το αρώνε αναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγει συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθροφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδιθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρούς της μάγη, τη τούτου κλούδησαν έλλη. Και ω λίχων κατά τη αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατέων άνακτα και φθάστασον, άφθασον, εχάρισον αυτό βόντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδω πέδε χαλδαίων, χερσί τη Παρθένο, το πλάστη χείρι του ανθρώπου και δεσπότην ούντο αυτών, ή και δούλα έλεπε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύση και βοήθη τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρα του Δημήτρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδα ω μίσα φωτίζουσα. Χαίρε την ένα πάθρωπο να εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε εκείνου φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστών. Χαίρε τη βορβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένου των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσα, χαίρε φλογό παθών απαλάντουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σου εφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε Χριστοφόρη γεγονότι σε μάγη επέστρεψαν σε οβιλώνα. Εκτελέσσεται στο χρησμό και κηρύξεται στο Χριστό άπα. Συναφέτη στον ηρόδινο σπυρόδι, μη είδα το ψάλι να λιλούγια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψε σε τη γη του φωτισμών αλεθεία, σε δείξου του ψεύδο στο σκότο. Τα γάρη είδωλα τα άφησα τύρι με ένα κατάστο νησχύ πέπτωκεν. Γιατί το δέρι σέντε σε βόνο προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποτίσα φαρό των ειτών, χαίρε πέτρα υποτίσα του ζυψώντε η ζωή. Χαίρε πυρήνη στη λεδιγόν τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαετέρε νεφέλη. Χαίρε τροφή το μάνα διάδοχε, χαίρε τροφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε ξύσρα η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος, επερόδος αιώνος, μεθύσαστε το πατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις ότι και Θεός τέλειος. Δύο περεξεπλάγει σου την άρτη τη σοφία, κράζουν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσει, εμφανίσω κτίσει, σειρμή τη αυτού τη είπα αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή γαστρό και φυλάξει τάφτα ενό περινάφθωρων, ή να το θαύμα βλέποντι σημνήσου με ναυτοί βόντε. Χαίρε το άνθο αυθασία, χαίρε το στέφο συγκρατεία. Χαίρε να στάσω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγαλάκρα που εξωτρέφω την πιστή. Χαίρε ξύρων ευσκιόφιλων εφού και ποτέ πολύ. Χαίρε και οφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε από γενό και τροπτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση. Χαίρε πολλών πτεών τη συγχώρηση. Χαίρε στολή του γυμνό παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντε, ξενοθώ με του κόσμου. Τον νου ισορρονών μεταθέντε. Δια του τεγάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάν ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο αυτό βόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απίνε ο βαρύβατο λόγο. Κατάβαζε γάρθε εκεί, ο μετάβαζε δε και οπική γέγονε. Και το όκο εκ παρθένα θολή το ακούσει στάφτα. Χαίρε θου αχωρεί το χώρα, χαίρε σε το μυστηρίο θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αφίβολων κάφημα. Χαίρε όχι με πανάγιο το πιτο χειροβήμ, χαίρε και με πανάριστο πιτο σεραφήμ. Χαίρε τα αντία στα αυτό αγούσα, χαίρε παρθενή και λοχία να ζευμίσα. Χαίρε δύση λίθη παράβαση, χαίρε δύση νύχτη παράδεισο. Χαίρε εκκλήση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών Ιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τα πλάγια το μέγα τη ανατροπή ω έργων. Τον απρόστον γάρο στον εθόρυ πα προ τον άνθρωπον. Η μίμηση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόκου σε ηθία αφώνο, ο Ρώμη επίση Θεοτόκη. Απορούσε γάρο λέγει το πώ και παρθένο μένει και κίνησή σα. Θυμίζετε το μυστηριό θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία θεοδοχείων, χαίρε προνοία αφοταμίων. Χαίρε φιλοσόφου, ο ζώφο εκνύρισα, χαίρε τεχνολόγου, αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν εντινή συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν εντομή θεοποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίο τη πλοκά διασπόσα, χαίρε τον Αλληλίων τη Αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά ο θελόντο του Θήνε, χαίρε λιμίτο το βίο πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο, ο τον όλων κοσμήτων, προς τούτα αυτεπάγκεντο ήλθε. Και επιμήρ υπάρχουν ω Θεό διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ο μη ο γάρ του όμεν καλέσε ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχο είτε ο Παρθένο, θα το και Παρθένε, και πάντων σε προστροχόντων. Ο γάρ του ρουνού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Εκείσαι τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε στήλη τη Παρθενία, χαίρε πύλη τη σωτηρία. Χαίρε έχει γενοτή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθηκη αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα να γέννησε στου ελιθέντε εσχρό. Χαίρε σίγαρα να θέτησε στου ελιθέντε στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων υφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κροτόρο παρθένο, χαίρε ψυχών υφωστόλ αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπα η τάτη σου είναι κτίνε σε σπέβδον, το πλήθο πολλών είναι τυρμό σου. Η σαρίνου γάρτη ψάμα δάσα προσφέρω μέση βασιλέ φάγε, που δεν το νομεν άξιον, ο δε το κασιμίδη η βό είναι αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Θα το δόχο να βάζει τη σκότη φανή σαν ορό με την αγία παρθένων. Το γάρο άλλο να ψω φω, οδηγεί προ γνώση ηθική νάπαντα, αυγεί τον οφωτίο σακραβ γίνεται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε κτή νοητήου λίου, χαίρε βολή αδί του φέγγο. Χαίρε αστραπίτα ψυχά κατά λάμποσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε τον πολύ φωτά να τέλει φωτισμών, χαίρε τον πολύ ρητό να βρει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσαν των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρια αρκμίνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρώνα γαλλία συν. Χαίρε ω μη τη Χριστοευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάρη νυδούνε θελή ο φλεμάτων αρχαίων, ο πάντων χρολί τη ανθρώπων. Επιδήμησε διέ αυτού προς το αποδήμος αυτού χάριτος και σχίσω χειρόφων ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες των τόκων ανημνώσε πάντες ως έψυχονών Θεοτόκη. Ετι σίγαρη και οικίσας γαστρίος συνέχων πάντη χείρη Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε βάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και ο Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων νομίζων. Χαίρε και βοτέ χρυσοθεί στο πνεύμα τη χαίρε τη ζαβρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιο ο διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σε βάζιμι ανιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε δύση αγέρετο τρόπαια, χαίρε δύση εχθρή και ταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του ημού θεραπεία, χαίρε ψυχή σε μη σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Όπαν είμαι μήτερε του κόσμου των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσουν ημάς.
1: Όπαν είμαι μήτερε του κόσμου των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσουν ημάς.
1: Όπαν είμαι μήτερε του κόσμου των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσουν ημάς.
1: Εξαμένη την ύβρο σφοράν από πάση ρίση φορά άπαντα και τι μελούσε λίτρου σε κολάσου στου Ιβώντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχου στρατηγότε νικητήρια, ω λυτρωθήσω των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σε Θεοτόκη. Άλλο έχωσε το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντήρων και δίνων ελευθέρωσων. Η νακράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δόξα σε ο Θεό, είμαι ο Δόξη. Άρα του ζωή, συνήθω γενέστη με το σώμα σου, το άγιο, έσπον κύριε και το τι με ένα με κοινό σου, πολύ τρόπον ελεξιτήρα. Δόξα σε ο Θεό, είμαι ο Δόξη. Περθεί σε ρίσα το πίσω, δήλου του, ο χάρτο σώμα του και θύμα του. Ανάξι, πάπρι, σε τζιμετσίε τη δεξία σου. Περαγία Θεό, το και σώσουν μα. Γίγα θύ βλογημένη θόλτα στο άχη, βλαστή στον Αγιόρτον και σωτήρ κόσμο, αξίσου με τούτο τρόπο το σώσουν. Δόξα σε Θεό, είμαι ο Δόξη. Δακρύ παράσου Χριστέ, ρανίδα στο ρήπνο τη καρδία μου, καθιούσε σαν ευσυνδότη και καρθαμένο. Είστε πω έχουμε και φοβδέψει να τη μεταλείψουν την οδόρου σου. Δόξα σε Θεό, είμαι ο Δόξη. Η σάψη δέσπον τη πάτο, το αυτό σώμα και η γυναίκα. Η πνεύμα τη Αγίου τη κοινωνία και η αιώνη ρηθάτο και φοφών και θελήψουν λουτρίε σου. Καργία Θεοτό και σώστη μα, ζωή του άτου τράβου Παναγία του, άνθιαν και του βάτου και κόσμου και νοτέραν, ζωή δότο. Καμέ αξίσον ή τον ανάξο με τα φόβ γεύση του του κυσδίστη. Δόξη σε Θεό, είμαι δόξη. Η θέλη σα δημά, αρκωθή που λέει τη θύνα σου πόλαβο των διαβορτών ματήματα, όρθεν και τέβουσε και τα ημάξη λήψη επιμελήματα. Δόξη σε Θεό, είμαι δόξη. Φεράψουν τη ψυχή μου, τα τράφτα κύρια και ολαγίου σου και καταξίσω δέσπα, όπω κοινωνήσου μυστικού θείου δείχνουν τα λέπρο. Καργία Θεοτό και σώστη μα, η λέσσα και πίτων εξπλάσω δέσπα και τύρι μάρτωσαν και έτην και άμετων, όπω ενδεχόμενο των νοητρών μαχαρίτων αγιάζουν. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Καθώ φορέ πιστά και νέστη του τελή δούλου σου, εν ημί μείνω ω επέσου, η δούγα το σώμα τρώω σου το θύμιο και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Λόγια Θεού και Θεού, άθρο εξηγένετο στου ώμου του φωτισμού είναι το σκοτισμένο, εμεί και καθαρισμό τη διαβιλωθεί ψυχή μου το αίμα σου. Παραγία Θεό, το και σώσουν μα. Μαρία Μίτ, Θεού τη Ευδία του και των σκύνων με τεσσέρι ευχέ και εγώ σε κρυβγίζω με πέρασε, όπω των αγισμάτων μετέχουν το τόπο σου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Μου ψυχήν και καρδίνα Αγίου σου σώτη και το σώμα και καταξίσουν, ακατακρίτως δέσποτες φεκτής μυστρής προσέκεσαι. Δόξα σε Θεό σου μα δόξα, ξενοθήν παθών και της χάρτου, σχήν και προστήν και ζεις και ασφάλεια για τις μεταλήψεις, τον Αγίο Χριστέ μυστηρίου σου. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός λάβος ο Άγιος ο Αμαγίος είναι υποσεχόμενος της μυστηρίου σου, της Αγίας Μητρός σου ιδέησαν, τον Άρτο Χριστέ λαβή, μη υπρίσμα το σώμα το σώνο και δοθεί το νέο στον αχάρο δέσπρο και τεκτό μυστηρίου σου. Με τα σύντο θηλίου μη σκύρωμα γέννητο, γέννητο δημή, εις ζωνό και θάνατο, δόξα σε Θεό σου μαδόξη, και η γαθώνη με το άλλο της Χριστέ των Αθανάσου, νη μυστρή κινηθεί τιμή φως και ζει και απάθεια και πως αρετήστη ο Θεός, ορκοπήν και επίδοξη, πρόξεν σου μόνο καθέα πως εξάζω. Δόξα σε Θεό σου μαδόξη, Χριστήν που αθώνει και εθνών και νακών και πάσης ηλίξους, τρόμ και πόθη που σιώνει την ύμετα βοδίες φυλάν, πληθύνει τους Αθανάτους και θείς μυστρής και τσάνεσαι, ευλογητός ο Θεός του Πατέρνη μόνο. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σωτήρε Χριστόν ετικούσα, υπνού θα χαρίτητε εκτίσω πως είναι ο Δούς την καθανά ο κάρθος. Μέλλοντα μην σε χράτζεις μυστρής πως έχεστε κάθον, ο όλων μοϊσμού σακός και πνεύματος. Δόξη σε Θεός ημα δόξη, τον ουρανέ και φρικτών και γης Χριστένη μυστρή και του Θείου σου δίπουν και μυστικού και νόμι και νέες τα καμέν καταξίσουν τον απέξουμένο Θεός ο τρίμ. Δόξη σε Θεός ημα δόξη, υπό τη σύν καταφυγών εσπλαχάνε αγωθέ κράζει φόβο. Εν ήμουν σώτε και εγώ ο Σέβης εν σύ ειδού γαρθωρών το ελέη σου τόχο στο σώμα και πίνω σου τέμ. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς, φρύτω το χώμα στο πριν φρικθώ, ο Σικιός και ο Σιχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίες Θεού, ο αστείος όμπτος και αίματος, ο πλός μετέχω και θετοποιούν. Δόξη σε Θεός ημα δόξη, Χριστός τη γεύστη κήτω κύριος δημάς, καθεμάς γραπάλ γινόμας, άπαξ αυτό το προσάξεις, ως προσφάρε πατρί, το ιδίο αείς φαγιάς τη γιάς τους μετέχοντας. Δόξη σε Θεός ημα δόξη, ψυχή σου το σώμα τη Αγία, στη δέσπο φωτιστή, σωτή γεννήμη οίκο σου, τι το μυστρή με θέξει των ιερών εν κόμμας έχωσε και πρέμα τη βρυγέ τα πολυέλη. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύτη, ως πριν γεννηθείτε μου και εσύ φως το σώμα σου και το αίμα σου, τίμω το τιμιό το Θεό αναρματίες, την ύλη και πριν παθώντας αν κάθας και όλων φωτίζουν μου σκηνή σου τη Θεότη. Και νύν και ή και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, Θεό εσύ σωμάτα εκ των αγνών εμάσω, όθε πας ημί σε γεννά δέσποινα, νότε το πίδο ξάς ως Ιησούς ο φως κατηδόντα, το πάθος φως του Υιοθέτατο ανθρώπινο.
4: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, έννοι και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτεν ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγις μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
5: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνει εμβρίουσα κρουνούς ιαμάτων, της επιγής παρέσχε το ταλείψανε εμών, νόσους με καθέροντα, παθημάτων ποικίλων, χάριντε βραβεύοντα, τες ψυχές αενάως, διό συμφώνος κάρπε, την ημών πάπηλε πόθο τελούμε πανήγυριν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως φωστήρια ανέτυλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας θες το θαμάζω σου βολές η ερουμάρ της χαράλαμπες, όθε εντυμόμεν τη θεία σου νάθληση, και νίκαι αίκαι στο αιώνας τον αιώνα μην. Εμπεριετώ λαρίς εκ τυπων εικόνος, καθαγιάζω νικονδύμου μάντρα πάσεπνων του ουσίου προσκυνούντης των γεννήτων, προβλημάτων απολάβουμεν της λύσεως των τουβίων και χαρίτων των απείνων σκευόμεν συχαίρε λύση πανάχραντε. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν. Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο της δικαίως αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα τάχτα σε δεύξη και ήθενον τη ζωή μόνη προς τα σεντολά σου. Τα σπιχάσε μόνο αγίασον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανείας κάθαρον, και ρίσει η μάσα πάσης λήψεως κακών και οδύνης. τίσον μας Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση στο προσφύγιο του δόξης, ότι ευλογητός είσαι αιώνας των αιώνων, αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νίκαι ή και σώνα στον αιώνα μην. Την τιμιωτέρα του χερουμίου και τον δοξτέρα να σε κρίτσει ο Σεραφείμ, να διαφθόρησε όλον λόγο το πούσον, να έλθει ο τόκον, σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτερήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσει ημάς.
4: Αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθρο εάχθαντε αγνή παρθένε θεών υπεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένου σε μόνη της ουρανής συνάψασα, την αναπελπισμένον μόνο ελπίς και τον πολεμμένον βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέπερος τριχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων, μη δε λήξει με τον αμαρτωλών των αγίητων εσύ λογισμής και λέωης και πράξην όλων με αυτόν αφιώσαντα και την τον ειδονό του πύρου αθμία γνώμη ζούλων γεννόμενων. Αλλά του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπου πλαχνίσιντε επί μη το αμαρτωλό και σώτο, και δέξα μου την εκρυπαρόη χιλιών προσφερωμένη ιδεήσιν και το σώνιό κοιμώντα πότ και κύριον, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όψεν, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτά δαυτότητο, και παριδώνει τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με του μετάνε και τον αυτού εντελών εργάτη δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμη αίο ηλεήμου, εξυπαθεί και φλάγα του εν με το παρόντι βίο, θερμή προστάτη και βοηθό στα στον εναντίον εφόρου αποτυχήσω και προ σωτηρίαν καθηγούσαμε και εν το καιρό του εξόδου να θλία ψυχή περιέψω και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάβνουσα. Δε τη φοβερή ημέρα τη κρίσεω, σε ονείο μέρη ο μένη κολάσεω και τη απορρίτου του δόξου του Σύου και Θεού ημών κληρανόμων νέα αποδεικνύσω. Ή και τύχη μη δέσπινά μου, υπεραγία Θεωτό και διετσί μεστία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σύου του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, σύνταν άρχο αυτού πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύματι, νύ και έγκυο αιώνα στον αιώνα μην. Και δώσ' μην δέσποτα προσύνη να άϊπνο να ποιούσουν. Ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον μα από την ζωφερή ύπνη σωματεία και απά σκοτεινή και νυχτερινή διπαθία. Πάψουν σαν μα των παθών, σβέσαι τον αποπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημερινά τελείω κινούμενα. Τα σαρκώ ημών επαναστάσει κατάστρωαν και πάντια όντε και λιγών ημών εφρόνημα κοίμησαν. Και δώρη μήνε ο Θεό, γρήγορο νου σώφρον αλογισμών, καρδία ανήφουσαν, ύπνο αλαφρών και πα σατανική φαντασία απλαγμένων. Διανάσσω δε ημάς εν την καιρό της προσευχής στηριγμένους εν τις εντολές και τη μνήμη των σώκερμάτων αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχε εν ημίν, σύνδοξολογία εν χάρη του ημνή και ευλογή και δοξάζουν το πάντμο και μεγαλοπροπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος νίκαι έγκυος αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξο υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγινη μετέρα προσευχή το Υιός και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπιμουν το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξας. Και πάσαν ελπίδα μου σε ανατήθη μήτερ του Θεού φυλαξών μου υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις εγγέλνω το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένη νέα και παράδειση λογικέ παρθενικών κάφημα εξής Θεός σαρκώθηκε παιδεία γέγον ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάρσιν μήτραν θρόνων επίηση και τσίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάστατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας. Άγιε Άγγελε, εφεστός αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δε ως χώρον το πονηδό δαίμον κατά κυριεύσεων του κατά δυναστή εθνητού του του σώματος, πράττουσαν τις αθλίες υπαρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε Θεού, ο φύλαξης και βαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν, όσο διέσυψα πάστα σήμερα της ζωής μου και είτε ήμαρτον σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με πάσα πυρία του δικημένου, ή να μην έτεινε αμαρτήμα του παρουγγίσει στο Θεό και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριο να του επιστηρίξει με το φόβο αυτού και άξιο να ανεδείξει με δούλο του αυτό αγαθό του του αμήν.
1: Ευλογημένη είναι η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σε τηρέθηκε στον ψυχόν ημών.
0: Πρώτο έτο παθένα χέρι και χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος με Χασού. Ευλογημένη είναι η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σε τηρέθηκε στον ψυχόν ημών.
6: Εδώ και παρθένε χαίρετε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ, γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έδειξε των ψυχών ημών.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Υπέρ
5: ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
4: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των πρώων απαυσωμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Είπαμε και υπερ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Ο μοναχός λησμονεί και τον εαυτό του και την φύση του και γίνεται σαν άνθρωπος εκστασιασμένος που δεν ενθυμείται καθόλου τον παρόντα κόσμο, ασχολούμενος αποκλειστικά και διαλογιζόμενος επιμόνως την μεγαλειότητα του Θεού και λέγοντας «Δόξα εις την θεότητά του». Παράδοξα και εξαίσια είναι όλα τα έργα του. Ανέβασαν ψηλά την ευτέλειά μου, αφού με αξίωσε να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα και έκαμε την ψυχή μου να τολμά να τρέφει και να απολάβει τέτοιους λογισμούς. Επιδιδόμενος σε αυτά τα θαυμάσια πράγματα και εκστασιαζόμενος παντοτινά, μεθάδια παντός και γίνεται όπως εις την μέλουσα ζωή μετά την Ανάσταση. Διότι η ησυχία συντελεί πολύ σε αυτή τη χάρη. Ο νους του ευρίσκει χώρο να διαμείνει καθεαυτόν εις την ειρήνη που ανακάλυψε στην ησυχία και μαζί με αυτά κινείται προς την ανάμνηση πραγμάτων που βοηθούν εις τον σκοπό της πορείας του. Πράγματι, σκεπτόμενος την δόξα του μέλλοντος αιώνος και την ελπίδα που απόκειται για τους δικαίους, οι οποίοι κινούνται προς την εκείνη πνευματική ζωή και τον Θεό, καθώς επίσης και τη νέα εκείνη αποκατάσταση, δεν ενθυμείται ο μοναχός ούτε μνημονεύει τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και όταν μεθύσει με αυτά, πάλι η θεωρία του στρέφεται από εκεί προς τα πράγματα του κόσμου τούτου, όπου ευρίσκεται ακόμη και λέγει έκπληκτος. «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως και συνέσεως και φρονήσεως και οικονομίας του ανεξιχνιάς του Θεού, πόσο ανερμήνευτες είναι οι κρίσεις του και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του».

Γεννάτε βέβαια το ερώτημα, αφού ετοίμασε άλλον κόσμο τόσο θαυμαστόν για να εισαγάγει σε αυτόν όλους τους λογικούς και να τους φυλάξει στην απέραντη ζωή, για ποιο λόγο άραγε κατασκεύασε πρώτον τούτον τον κόσμο τόσο ευρύχωρον και πλούσιον με την ποικιλία και το πλήθος των ειδών και των όντων και έθεσε σε αυτόν αιτίες και ύλες και ανταγωνισμούς των πολλών παθών? Πώς λοιπόν μας τοποθέτησε κατά πρώτον σε αυτόν τον κόσμο και εμφύτευσε μέσα μας την αγάπη για την αιώνια ζωή του και ξαφνικά μας σηκώνει από αυτόν δια του θανάτου και μας διατηρεί όχι για λίγο καιρό σε αναισθησία και εκκινησία, αφανίζει τις μορφές μας, διαλύει την κράση μας και την ανακατεύει με την γη, επιτρέπει να καταστραφεί και να λιώσει και να ρεύσει μέχρι που να χαθεί εντελώς η ανθρώπινη κατασκευή και έπειτα τον καιρό που όρισε με την προσκυνητή σοφία του, όταν θελήσει θα μας αναστήσει με άλλο σχήμα που αυτός γνωρίζει και θα μας φέρει σε άλλη κατάσταση? Αυτά τα πράγματα δεν τα ελπίζομαι μόνον εμείς οι άνθρωποι, αλλά και αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι που δεν έχουν ανάγκη τούτον τον κόσμο εξαιτίας της θαυμασίας φύσεώς των που παρολίγον πλησιάζει την τελειότητα, περιμένουν την έγερσή μας από την φθορά, περιμένουν ποτέ και πότε θα γερθεί το γένος μας από το χώμα και θα ανακαινιστεί από την φθορά του, διότι εξαιτίας μας εμποδίζονται από την είσοδο σε αυτά και περιμένουν να ανοιγεί η θύρα του νέου κόσμου εφάπαξ. Τότε ακόμη και των αγγέλων οι κτήσεις θα αναπαυθεί μαζί μας από την βαρύτητα του σώματος που έχουμε εμείς, όπως λέγει και ο Απόστολος. Διότι και αυτή η κτήσεις περιμένει την αποκάλυψη των ιών του Θεού για να ελευθερωθεί από την ποδούλωση εις την φθορά και να φτάσει εις την ελευθερία των δοξασμένων τέκνων του Θεού. Μετά την πλήρη κατάργηση του κόσμου τούτου, μαζί με όλη τη συγκρότησή του και την αποκατάσταση της φύσεώς μας εις την πρώτη της κατάσταση.

Έπειτα θα υψωθεί με το νου του στα πρώτης καταβολής του κόσμου τούτου, όταν δεν υπήρχε καμία κτήσης, ούτε ουρανός, ούτε γη, ούτε άγγελοι, ούτε οποιοδήποτε κτίσμα, και παρατηρεί πώς ξαφνικά παρήγαγε τα πάντα σε ύπαρξη με μόνη την ευδοκία του, ώστε κάθε πράγμα να εμφανιστεί εμπρός του τελειωμένο. Έπειτα πάλι κατεβαίνει με το νου του σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού και παρατηρεί την θαυμασιότητα των κτισμάτων του και την σοφία των ποιημάτων του, λέγοντας με το λογισμό του έκπληκτος. Τι θαύμα! Πώς η οικονομία του και η πρόνοια υπερβαίνει κάθε έννοια και η θαυμαστή δύναμή του είναι ισχυρότερη όλων των ποιημάτων του, και πώς παρήγαγε την κτήση σε ύπαρξη από τα μη όντα, δηλαδή τα αναρρύθμιτα πλήθη των διαφόρων πραγμάτων, και πώς πάλι πρόκειται να αφανίσει την θαυμαστή της εφταξία και το κάλος των φύσεων και τον έφτακτο δρόμο των κτισμάτων, ώρες και καιρούς, την εναλλαγή της νύχτας και της ημέρας, τις ωφέλιμες εποχές του χρόνου, τα ποικίλα άνθη της γης, τις όμορφες οικοδομές των πόλεων και τα ωραία παλάτια, τον ταχύτατο δρόμο των ανθρώπων και την φύση τους, την πονηρή, από την είσοδο έως την έξοδό της. Πώς τέλος ξαφνικά καταργείται αυτή η θαυμαστή τάξη και θα έρθει άλλος κόσμος, ώστε να μην υπάρξει σε κανενός την καρδιά ανάμνησης της πρώτης αυτής φύσεως, να συμβεί αλλίωσης της σκέψεως και να έρθουν άλλοι διαλογισμοί και άλλος τρόπος ζωής, και τότε η φύση των ανθρώπων δεν θα εθιμείται τον κόσμο τούτο, ούτε την προηγούμενη ζωή καθόλου, διότι ο νους του θα εχμαλωτιστεί στην θεωρία εκείνης της καταστάσεως και δεν θα ευκαιρίσει να γυρίσει πάλι προς την πάλη του αίματος και της σάρκας. Συγχρόνως, με την καταστροφή του κόσμου τούτου, αμέσως θα αρχίσει ο μελλοντικός και θα υπεί τότε κάθε άνθρωπος τούτα. «Ω μητέρα που ελισμονήθηκε από τα τέκνα που εγέννησε και εμόρφωσε, και αυτά σε μια στροφή των οφθαλμών συναθρίζονται σε ξένη αγκαλιά και γίνονται αληθινά τέκνων της στήρας που δεν εγέννησε ποτέ».

Και τότε ο νους συλλογίζεται έκπληκτος και λέει: «Άραγε, πόσο καιρό θα διατηρηθεί τούτος ο κόσμος και πότε θα ξεκινήσει ο μελλοντικός? Πόσο καιρό θα κοιμούνται τα σώματα τούτα σε αυτό το σχήμα, σώματα ανάμεικτα με το χώμα, και τι είδους είναι εκείνη η ζωή? Με ποια μορφή ανασταίνεται και συντηρείται αυτή η φύση και με ποιον τρόπο μεταβαίνει στην δεύτερη κτήση?» Και καθώς επιδίδεται σε τέτοιες και παρόμοιες σκέψεις, του επέρχεται έκστασης και έκπληξης και ήσυχη σιωπή. Έπειτα, την ώρα εκείνη σηκώνεται, γονατίζει, αναπέμπει ευχαριστίες και δοξολογίες μαζί με πολλά δάκρυα εις τον μόνο σοφό Θεό, ο οποίος δοξάζεται με τα πάνσοφα έργα του πάντοτε. Μακάριος λοιπόν είναι όποιος αξιώθηκε τέτοιες εμπειρίες. Μακάριος είναι όποιος διαλογίζεται αυτά ημέρα και νύχτα. Μακάριος είναι όποιος επιδίδεται σε τέτοια και σε παρόμοια όλες τις ημέρες της ζωής του. Και εάν στην αρχή της μονώσεώς του ο άνθρωπος δεν αισθάνεται την δύναμη των θεωριών τούτων λόγω του μετεωρισμού του νου του και δεν μπορεί να υψωθεί στα νοήματα των θαυμασίων του Θεού που αναφέρθηκαν πρωτύτερα, να μην αδιαφορήσει και αφήσει την ηρεμία της ήσυχης ζωής του. Διότι ούτε ο αγρότης που σπείρει στην γη βλέπει ευθύς αμέσως με την σπορά και τον σπόρο και τον στάχη. Διότι την σπορά συνοδεύει εξάντλησης, κόπος και πόνος των μελών του, ταλαιπωρία του οργανισμού και χωρισμός από τους φίλους. Αφού όμως υπομείνει αυτά, έρχεται άλλος καιρός, κατά τον οποίον ευχαριστείται, χοροπηδά, αγάλεται και εφραίνεται ο εργάτης. Και ποιος είναι αυτός ο καιρός? Είναι όταν τρώγει από το ψωμί του υδρότατου και παραμένει στην ησυχία του επιδιδόμενος εις την μελέτη. Η ησυχία και η υπομονετική επίδοση εις τον διαλογισμό κινεί πολύ και ατελείωτη ειδονή στην καρδιά και οδηγεί το νου προς μια ανέκφραστη έκπληξη. Και είναι μακάριος εκείνος που εμένει σε αυτήν, διότι ανοίχθηκε ενώπιον του αυτή η θεόβρητη πηγή και ήπια από αυτήν και γλυκάθηκε και δεν θα πάψει να πίνει από αυτήν διαπαντός και πάντοτε κάθε ώρα της νύχτας και της ημέρας μέχρι την συντέλεια και το τέλος της όλης αυτής πρόσκαιρης ζωής του.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία εκπομπή ακόμα σήμερα πάνω στο θέμα των ψυχολογικών παραμέτρων της πνευματικής ζωής. Επεξεργαζόμαστε, έτσι διαβάζοντας και σχολιάζοντας το βιβλίο του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, που είναι ενταγμένο σε μία γενικότερη σειρά ψυχολογικά προβλήματα και πνευματική ζωή α, ακολουθούν και άλλοι τόμοι βέβαια, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Το αίσθημα κατωτερότητος και άλλες αρρωστημένες καταστάσεις μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας. Συνέπειες της αποθήσεως της ηθικής συνείδησης. Και νομίζω, συνεννοούμαθα, όταν λέω ότι αυτός που έχει την εύρωση δεν είναι αμαρτωλότερος από τον άλλον που δεν έχει εύρωση. Πολλές φορές μπορεί εκείνος που δεν έχει εύρωση να είναι πιο αμαρτωλός. Άλλο τώρα ότι σε εκείνον μπορεί να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Διότι όπως λέγαμε, ενθυμίστε, ο κάθε άνθρωπος έχει ηθική συνείδηση μέσα του. Αυτό που γίνεται με το σημερινό άνθρωπο γενικότερα είναι ότι δεν λογαριάζει ούτε το Θεό ούτε την ηθική συνείδηση. Τι θα πει αμαρτία, σου λέει. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού είναι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Και ο Θεός τον έφτιαξε με την ηθική συνείδηση για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι τώρα αμαρτάνει, τώρα δεν αμαρτάνει. Τώρα είναι εντάξει με τον Θεό, τώρα δεν είναι εντάξει. Όταν αυτά τα ισοπεδώνει, αποθεί την ηθική συνείδηση. Το κακό που πάει να γίνει σήμερα, καθώς αποθείται η ηθική συνείδηση, είναι ότι γενικά ο άνθρωπος θα γίνει αγνώριστος. Δεν ξέρουμε τι άλλα συμπτώματα θα έχει, αλλά πάει να γίνει αγνώριστος. Σαν να μην είναι άνθρωπος, σαν να χάνει την ανθρωπιά του. Αυτό λίγο πολύ το ζούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, άμα βρεις έναν άνθρωπο, όχι άνθρωπο Άγιο, ας τα αφήσουμε αυτό, έναν απλοϊκό άνθρωπο, ένα χωρικό που έχει την ευσέβειά του και δεν τον έχει επηρεάσει η νοοτροπία των σημερινών ανθρώπων, μοιάζει περισσότερο με αληθινό άνθρωπο και μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη και τελικά ξέρεις ότι θα σου πει την αλήθεια. Χρειάζεται προσοχή να μην παρασυρθούμε από αυτό το ισοπεδωτικό πνεύμα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες. Κάποιος στα 30 του χρόνια διαπιστώνει ότι έχει κάποια δόση ψυχασθένειας. Με βάση ό,τι έχουμε πει για τα θέματα αυτά, το παίρνει ότι εμένα μου χρειαζόταν αυτό γιατί αλλιώς δεν θα σωζόμουν. Στοιχίζει όμως γιατί σε μειώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ άλλοι χωρίς αυτό θα καταλάβαιναν τι λέει ο Θεός, θα καταλάβαιναν το θέλημα του Θεού, θα έβρισκαν το δρόμο του Θεού, θα σωζόταν, εγώ χρειαζόταν αυτό το πράγμα να πάθω για να βρω τον δρόμο του Θεού. Αισθάνεται κανείς να μειώνεται. Πρέπει να το δει κανείς μέσα στην αγάπη του Θεού και να το δεχτεί. Ας μειώνομαι, να πει. Ο Θεός ξέρει. Όταν κανείς, παραμερίζοντας το ένα, παραμερίζοντας το άλλο, τελικά αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και τα δει ως αγάπη Θεού, πέφτει κάτω και ευχαριστεί τον Θεό. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για όλα. Σε ευχαριστώ. Και όπως είπαμε άλλη φορά, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όλα αυτά πάρα πολύ μου στοιχίζουν, όλα αυτά με πληγώνουν, αλλά σε ευχαριστώ που δεν με λυπήθηκες και δεν με λυπάσαι. Αν τ' άφηνε σε μένα, ποτέ δεν θα έλεγα ας γίνει αυτό. Αλλά εσύ δεν με ρώτησες και επιτρέπεις να το έχω αυτό το πράγμα για τη σωτηρία μου, να είναι ευλογημένο. Όταν ο άνθρωπος το πάρει έτσι, από εκεί και πέρα αρχίζει άλλη κατάσταση. Και πράγματι σώζεται κανείς. Αν αυτά είναι όπως τα λέμε, καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα λύνονται, πόσα θέματα τακτοποιούνται, τα οποία όμως τα κρατούμε και έτσι παιδευόμαστε, στενοχωριόμαστε, ενώ τακτοποιούνται. Πόσο καλά είναι όπως τα λέμε. Στην πράξη όμως βλέπει κανείς ότι δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Το πιάνει το παράπονο, το πιάνει το μαράζι. Ή επαναστατεί και δεν θέλει να καταλάβει. Είναι περιπτώσεις που έχει κανείς, ας επιτραπεί να πω τη λέξη, ένα παλιό χαρακτήρα. Αμέσως θα πει κανείς, γιατί ο Θεός να επιτρέψει να έχω εγώ τέτοιο χαρακτήρα για να παλεύω? Δεν μπορεί κανείς εύκολα να το δεχτεί και γίνεται μεγάλο κακό με την έννοια ότι κανείς συμμαχεί με τον χαρακτήρα του, τον υποστηρίζει και προσπαθεί από εδώ, από εκεί, στην πράξη θεωρητικά ίσως όχι, να αποδείξει ότι είναι καλός ο χαρακτήρας του. Και εδώ μπλέκονται τα πράγματα. Ενώ αυτό που χρειάζεται είναι να ταπεινωθεί κανείς και να πει: «Φαίνεται, εγώ δεν θα σωζόμουν αν είχα ένα πιο καθαρό, πιο καλό χαρακτήρα. Διότι δεν είναι θέμα χαρακτήρος η σωτηρία». Ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο ήταν Άγιος, αλλά δεν τον έσωσε αυτό. Ο άνθρωπος δεν σώζεται απλώς με τον καλό χαρακτήρα. Πράγματι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι εκφύσεως, ας πούμε, καλού χαρακτήρος. Δεν φτάνει αυτό. Μέσα στην κοινωνία βέβαια, στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, μπορεί να φαίνεται καλός, αλλά αυτό δεν είναι σωτηρία. Ο άλλος βέβαια υποφέρει με τον κακό του χαρακτήρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ταπεινωθεί και να πει: «Ο Θεός το επέτρεψε, γιατί αν είχα καλό χαρακτήρα, ποιος ξέρει τι υπερηφάνεια θα με έπιανε. Ενώ τώρα, καθώς είμαι αυτό που είμαι, θέλω δεν θέλω, ταπεινώνομαι. Πώς θα υπερηφανευτώ?» Έτσι κανείς ταπεινώνεται. Ταπεινώνεται και ευγνωμονεί το Θεό. «Θεέ μου, πόσο κακό, τι συμφορά νόμιζα ότι είναι για μένα ο χαρακτήρας που έχω. Προβληματιζόμουν τι θα κάνω με τέτοιο χαρακτήρα και τώρα είδα ότι αυτό ήταν για μένα σωτηρία. Σε ευγνωμονώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ».

Φορές είπαμε για τα γυαλιά. Από την ψυχολογική πλευρά καταρχήν και έπειτα και από την πνευματική, φορούμε στα μάτια μας γυαλιά με φακούς που είναι μαύροι και που παραμορφώνουν τα αντικείμενα και παρουσιάζεται ο κόσμος αλόκοτος. Αλόκοτος με όλη τη σημασία της λέξεως. Αλόκοτος και κάθεσαι και τον πιστεύεις. Πολλά πράγματα μέσα μας και γύρω μας από ψυχολογική πλευρά είναι αλόκοτα, γιατί έτσι μας τα δείχνουν τα ψυχολογικά γυαλιά που φοράμε. Αν δεις χωρίς γυαλιά, τίποτε δεν υπάρχει. Αλλά και από την πνευματική πλευρά. Αυτά όλα τα στοιχιά, όλα αυτά τα άγρια που έχουν θρονιαστεί μέσα μας και μας κάνουν ό,τι θέλουν, αυτά συγχρόνως είναι και ανύπαρκτα. Είναι ανύπαρκτα με την έννοια να μην φοβηθούμε, να βουτήξουμε μέσα στον εαυτό μας, να τα δούμε, να τα αποδοκιμάσουμε και όχι να τα πιστεύουμε σαν αληθινά και να τα αφήνουμε να βγάζουν τις φωνές τους από εκεί μέσα και να αγριεύουν την όλη εσωτερική μας κατάσταση. Χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς με πίστη και σιγά σιγά φτάνει σε κατάσταση που δεν φοράει γυαλιά και βλέπει την πραγματικότητα. Άμα φοράς γυαλιά και κάνεις αγώνα, τι αγώνα θα κάνεις? Κυνηγάς σκιές, κυνηγάς ανύπαρκτα πράγματα. Έτσι ταλαιπωρείται κανείς. Ο διάβολος μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και μέσα στην όλη ζωή έτσι παρουσιάζει τα πράγματα και εμείς ξεγελιόμαστε. Όμως όλα αυτά τα δαιμονικά, το έχουμε τονίσει άλλη φορά, στην ουσία είναι ανύπαρκτα. Ως χριστιανοί έπρεπε να έχουμε γνώση του πράγματος και να μην ξεγελιόμαστε και να κάνεις ήσυχο αγώνα, προσγειωμένο, ταπεινό, αληθινό αγώνα να σωθεί η ψυχή σου. Μη δίνεις εμπιστοσύνη στο πώς θα παρουσιάζει τα πράγματα η ψυχοσύνθεσή σου. Αλλά ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ακόμη μία φορά ότι σε μερικούς που έχουν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι, που έχουν φλέβα ψυχοπαθολογική, που έχουν ας πούμε τέτοια προδιάθεση, η ίδια η ύπαρξή τους, άλλο ο διάβολος. Η όλη ψυχοσύνθεσή τους παρουσιάζει αλόκοτα τα πράγματα. Ιδέες αλόκοτες, σχέδια αλόκοτα, συλλήψεις αλόκοτες. Παιδεύονται, τυραννιούνται. Βέβαια ο καημένος, αυτός που πάσχει τι να κάνει, αφού τα φτιάχνει η ίδια η ψυχοσύνθεσή του και τα παρουσιάζει έτσι, τι να κάνει? Όπως και αν έχει το πράγμα, όπως έχουμε πει άλλη φορά, οι ακραίες βέβαια καταστάσεις των σχιζοφρενών είναι άλλο θέμα. Εφόσον λειτουργεί το μυαλό σου, μη φοβάσαι καθόλου, αν πιαστείς από την πραγματικότητα και αν βοηθηθείς. Διότι είναι ανύπαρκτα όλα αυτά. Είναι ανύπαρκτα όλα αυτά τα αλόκοτα, όλα αυτά τα νόητα πράγματα. Το λογικό σου δουλεύει. Επομένως, μπορείς κάλλιστα να δεχτείς ότι είναι έτσι. Μη δίνεις εμπιστοσύνη στο πώς θα παρουσιάζει τα πράγματα η ψυχοσύνθεσή σου. Εάν βοηθηθείς κιόλας από κάποιον που ξέρει, θα λυτρωθείς. Αλλά χρειάζεται εμπιστοσύνη. Ούτε λοιπόν θα δίνεις σημασία σε αυτά, ούτε θα τα προσέχεις, ούτε θα τα λαμβάνεις υπόψη και θα πάνε από εκεί που ήρθαν. Στη συνέχεια, στην 8η ομιλία, εδώ έχουμε την 143η απόκριση του Αββά Βαρσανουφίου, την οποία απόκριση ο πατήρ Σημεών αναλύει. Η απόκριση είναι η εξής. Αδερφέ, μη βάλεις σε αυτόν διακρίνε τους ερχομένους συλλογισμούς και γάρ ουκέστη του μέτρου σου. Για να δούμε. Χρειάζεται προσοχή στο θέμα των λογισμών. Να κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πολύ σημαντικό. Αδερφέ, στο μεταφράζει τώρα, μην προσπαθείς εσύ να διακρίνεις τους λογισμούς σου, διότι δεν είσαι σε τέτοια μέτρα που να μπορείς να τους διακρίνεις. Σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς χριστιανός που δεν πέφτει έξω. Λίγο πολύ όλοι γίνονται σύμβουλοι του εαυτού τους και νομίζουν ότι είναι σε θέση να καταλάβουν τι είναι ο ένας λογισμός, τι είναι ο άλλος λογισμός, γιατί έρχεται ο ένας, γιατί έρχεται ο άλλος και διαφεντεύουν ας πούμε και μόνος κανονίζει ο καθένας τον εαυτό του. Όταν μάλιστα συμβεί να είναι κανείς και λίγο αρρωστημένος, να έχει μέσα του αρρωστημένες καταστάσεις, οπότε οι λογισμοί είναι ακόμη πιο πολλοί, ακόμη πιο παράξενοι και τα λοιπά, κάθεται κανείς και γίνεται θύμα των λογισμών. Α, ήρθε αυτός ο λογισμός. Γιατί ήρθε? Να ζητάει αυτό και θέλει εκείνο. Να, ζητάει. Να, θέλει. Και τρελαίνεται κανείς. Ενώ είναι απλά τα πράγματα. Μη διακρίνεις εσύ, μη νομίζεις ότι είσαι σε κατάσταση που έχεις διάκριση να καταλάβεις τι είναι οι λογισμοί που σου έρχονται. Προσωπικώς,
Επανειλημμένως έχω διαπιστώσει και νομίζω το καταλαβαίνετε και

εσείς αυτό το δέχεστε και το δέχεστε, ότι πάρα πολλοί χριστιανοί ταλαιπωρούνται από τους λογισμούς. Και όπου υπάρχουν αρρωστημένες καταστάσεις, τον τρελαίνουν τον άνθρωπο οι λογισμοί. Μπορεί καμιά φορά να έρθουν και καλοί λογισμοί. Δεν είναι μόνο οι κακοί λογισμοί. Σε αρρωστημένους τύπους μπορεί να πάει λογισμός ότι εσύ μπορείς να νηστεύσεις πολύ. Και τον βάζει λοιπόν να κάνει νηστεία υπερβολική. Και αυτός, καθώς δεν έχει διάκριση να καταλάβει από πού έρχεται αυτός ο λογισμός, τον πιστεύει και γίνεται θύμα του λογισμού και νομίζει ότι κάνει και σε άριστο έργο. Ενώ και τίποτε άλλο να μην συμβεί, που είναι ενδεχόμενο να βλάψει κανείς την υγεία του, τίποτε άλλο να μην συμβεί και μόνο που κάνει το χατήρι του λογισμού και διαμέσου του λογισμού πέφτει στα χέρια του διαβόλου, σου φτάνει αυτό. Και τίποτε άλλο, επαναλαμβάνω, να μην γίνει. Και άλλα πράγματα μπορούν να έρθουν σαν λογισμός. Καλά πράγματα. Δεν παίρνουμε μόνο τα κακά. Προσοχή λοιπόν από τους λογισμούς. Γι' αυτό τώρα τελευταία σε αρκετούς λέω το εξής, και όσοι το πιστεύουν, όσοι το δέχονται, αρκετά ελευθερώνονται. Λέω ότι έχουν και δεν έχουν, να τα αφήσουν. Αφού έρχονται και εξομολογούνται και πιστεύει ο καθένας ότι εξομολογούμενος εξομολογείται ενώπιον του Θεού και ό,τι αφήνει το αφήνει στον Θεό, όλα λοιπόν να τα αφήνει και να ξενιάσει κανείς, να ξενιάσει. Να μην δώσει καμία σημασία στους λογισμούς. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι ταπεινός ή να θέλεις να είσαι ταπεινός. Γιατί καμιά φορά οι λογισμοί είναι τέτοιοι που σε περιποιούν τιμή. Ότι κάτι είσαι, ότι κάτι ξέρεις, ότι κάτι μπορείς, ότι εσύ τα καταφέρνεις και σε κάνουν ό,τι θέλουν. Η προσευχή και οι λογισμοί φόβου, τρόμου κτλ. Μάλιστα στο σημείο αυτό, έχοντας υπόψη τον σημερινό άνθρωπο, καθώς σήμερα οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις μέσα τους, θα ήθελα να πω να προσέξουμε λίγο για το θέμα της προσευχής. Τονίζουμε ότι μερικές φορές είναι καλύτερα να μην δώσει κανείς σημασία στους λογισμούς. Καμία σημασία, όποια και αν είναι. Είτε καλή είναι, είτε μη καλή. Είτε είναι λογισμοί που φέρουν ταραχή, που φέρουν ανησυχία, που φέρουν τρόμο, είτε είναι λογισμοί που φέρουν γλυκύτητες και τέτοια. Ειδικότερα όταν έρχονται λογισμοί φόβου, δειλίας, τρόμου κτλ., να προσέξει κανείς το θέμα της προσευχής. Αρχίζοντας κανείς να προσεύχεται, είναι ενδεχόμενο, αν δεν προσευχηθεί σωστά, να κάνει χειρότερα τα πράγματα μέσα του. Και γι' αυτό η συμβουλή θα ήταν ούτε προσευχή να κάνει. Αλλά πρέπει να προσπαθήσω να το εξηγήσω. Ας πούμε, έχει κανείς τρόμο μέσα του. Αρχίζει να κάνει προσευχή και να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όμως τη λέει την προσευχή κατά έναν τέτοιο τρόπο, σαν να τον κρατάει τον τρόμο, σαν να το κρατάει το βίωμα του τρόμου. Μάλιστα, σαν να το βάζει και πιο βαθιά μέσα του το βίωμα αυτό. Δεν ωφελεί έτσι. Η προσευχή έχει αυτόν τον σκοπό. Τελείως να ξεχάσεις αν σε ενοχλεί κάτι ή δεν σε ενοχλεί. Απλώς παίρνεις αφορμή από αυτό και τρέχεις στο Χριστό. Την ώρα λοιπόν που προσεύχεσαι, να αγνοήσεις τον λογισμό. Μην έχεις υπόψη στο λογισμό. Μην πάει το μυαλό σου εκεί. Απλώς πήρες αφορμή από το λογισμό, απλώς πήρες αφορμή από τον φόβο, από ό,τι αισθάνεσαι μέσα σου και τρέχεις στο Χριστό. Έτσι κάνε προσευχή όσο μπορείς. Αλλιώς, εάν καταλαβαίνεις ότι καθώς θα προσεύχεσαι, μάλλον πιο πολύ τρομάζεις, μάλλον πιο πολύ κυριεύεσαι από την καταστασή σου, σταμάτα να προσεύχεσαι. Γι' αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πιο πολύ αρρωστημένες καταστάσεις, είναι ανάγκη κανείς να βρει συγκεκριμένο άνθρωπο, να εμπιστευτεί και να ξεχάσει τελείως και να μην δώσει σημασία σε όλα αυτά, όσο και αν τον τραβούν από εδώ, όσο και αν τον τραβούν από εκεί, και έτσι οι λογισμοί φεύγουν. Δηλαδή, τις πιο πολλές φορές οι λογισμοί σ' αφήνουν μόλις τους αφήνεις. Αν σου φαίνεται ότι δεν φεύγουν, κάπου γατζώθηκαν σε σένα και δεν φεύγουν. Όταν λοιπόν τα γατζάκια αυτά θα τα αφήσεις, θα φύγουν. Κατά κάποιο τρόπο, κάπου σε να τους κρατάς εσύ τους λογισμούς. Και όταν λοιπόν δεν τους κρατάς, θα φύγουν.

Πώς φεύγουν οι λογισμοί? Όταν κανείς δεν έχει πάρει δόση με το διάβολο ή συνέβη κάτι, αλλά αμέσως μετανοεί, διώχνει το διάβολο. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτε στην ψυχή και επομένως φεύγουν και οι λογισμοί. Αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός, να πιστεύεις στον Χριστό και να τα περιμένεις όλα από τον Χριστό. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, ο φύλαυτος, αυτός που φοβάται τον θάνατο κτλ. Είναι υποχείριο του διαβόλου και τον κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Επομένως, γαντζώνεται πάνω του, έρχονται έπειτα και οι λογισμοί και λέει κανείς, να, δεν μπορώ να τους διώξω. Δεν είναι ότι δεν μπορείς, πάρε σωστή στάση και φεύγουν αυτοί μόνοι τους. Όπως είπα άλλη φορά, θυμάστε, έχει κανείς πολλά φουσκωμένα μπαλόνια και την κλωστή από κάθε μπαλόνι την κρατάει μέσα στη χούφτα του. Φυσάει αέρας, όμως τα μπαλόνια δεν φεύγουν. Χτυπιούνται μεταξύ τους, αλλά δεν φεύγουν. Ενώ λίγο να χαλαρώσει κανείς τη χούφτα του και επομένως να μην σφίγγονται τα σκηνάκια, αμέσως θα φύγουν όλα τα μπαλόνια. Αυτό είναι. Λίγο αν χαλαρώσεις, έφυγαν οι λογισμοί. Όμως για να χαλαρώσεις, κάπου πρέπει να στηριχθείς. Γιατί είμαστε όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κολλημένοι στη φυλαυτία μας. Εκεί είναι γαντζωμένος ο καθένας. Μπορεί να κάνουμε προσευχές στον Χριστό, μπορεί να κάνουμε καλά πράγματα, αλλά όλα είναι για να υπηρετήσουν τη φυλαυτία. Μόλις όμως καταλάβει κανείς και τα βάλει με αυτήν και πάει κόντρα και ακριβώς θέλει να πεθάνει η φυλαυτία, αυτό γίνεται όταν πιστεύεις στον Χριστό και τον ακολουθείς για να πεθάνεις μαζί του, τότε λοιπόν απαγκιστρώνεσαι από τη φυλαυτία και φεύγουν όλα τα σκηνάκια. Δηλαδή, χαλαρώνει η ψυχή και φεύγουν όλοι οι λογισμοί. Πάμε τώρα στην 246η ερωταπόκριση του Αββά Βαρσανοφίου. Ερώτηση. Πόθεν έσχεν ο άνθρωπος τα πάθη? Απόκριση. Και την ψυχήν και το σώμα απαθή έκτισεν ο Θεός. Διαδέ της παρακοής εξέπεσεν εις πάθη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και κατά το σώμα και κατά την ψυχή απαθή, χωρίς πάθη, καλόν λίαν. Να το ξέρουμε αυτό. Όλοι δηλαδή χωρίς εξαίρεση είμαστε σαν άγγελοι από αυτής της πλευράς. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε πάθη. Έχουμε πάθη επειδή κληρονομούμε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι σαν αρρώστια που κληρονομείται. Το βάπτισμα έρει το προπατορικό αμάρτημα, σώζει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας δεν έρονται. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, έχουμε ένα παιδάκι διανοητικά καθυστερημένο, παράλυτο, ή ένα παιδάκι που έχει κάποια άλλη αναπηρία. Βαπτίζεται και ενώ καθαρίζεται από το προβατορικό αμάρτημα, το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο σαν μια αρρώστια, οι συνέπειες μένουν. Αν το παιδάκι είναι παράλυτο, αν είναι διανοητικά καθυστερημένο ή αν έχει κάποια άλλη αναπηρία, αυτά είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αμαρτωλής καταστάσεως που υπάρχει στο ανθρώπινο γένος και που ξεσπάει αλλού έτσι, αλλού αλλιώς. Και ποτέ να μην το παίρνουμε προσωπικά ότι να, σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει αυτό, διότι κάποια αμαρτία έκαναν οι γονείς. Όχι. Δεν οφείλονται σε προσωπικές αμαρτίες. Είναι απλώς η αρρώστια της αμαρτίας η οποία εκδηλώνεται εδώ έτσι, αλλού αλλιώς, δεδομένη. Ο Θεός όμως οικονομεί έτσι τα πράγματα που τελικά απ' όλα βγαίνει καλό. Το βάπτισμα λοιπόν δεν έρει τις συνέπειες που έχει η αμαρτωλή κατάσταση στον ένα ή στον άλλον. Καθαρίζει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα, όμως μένουν οι συνέπειες. Άλλωστε ξέρουμε ότι στην Ορθοδοξία δεν θέτουμε έτσι τον τόνο, δεν θέτουμε το ενδιαφέρον μας τόσο πολύ. Το θεολογικό ενδιαφέρον στο ότι καθαριζόμαστε από τον προπατορικό ρήπο στο βάπτισμα, όσο στο ότι μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του. Εκεί δηλαδή θέτουμε τον τόνο, θέτουμε το ενδιαφέρον μας στο θεολογικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό βέβαια. Εξακολουθεί δηλαδή το παιδί να είναι ανάπηρο. Έτσι γενικότερα λοιπόν ελευθερώνεται ο άνθρωπος, σώζεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα του βαπτίσματος, αλλά όλα τα κουσούρια μένουν. Να μην μας κακοφαίνεται αυτό, να μην μπερδευόμαστε και πελαγώνουμε και λέμε τι γίνεται. Όσο και αν είμαστε βαπτισμένοι, η ψυχοσύνθεση του καθενός, οι όποιες καταβολές του ενός ή του άλλου παραμένουν μετά το βάπτισμα όπως ήταν από την πρώτη στιγμή που υπάρχουν. Να σας πω και μια ιστορία έτσι από την
έτσι, από την προσωπική μου έτσι εμπειρία, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια έγινε ορθόδοξη μια ρωμαιοκαθολική, λοιπόν, εδώ στη Μητροπολή μας, και μόλις τελείωσε η διαδικασία της βαπτίσεως της και του χρίσματος, λοιπόν, ένιωσε το εξής η γυναίκα αυτή. Αισθάνθηκε ξαφνικά ο νους της να γεμίζει ένα φως το οποίο δεν έβλεπε, προσέξτε, και εξαφανίστηκαν παντελώς από την οθόνη του λογισμού, από την οθόνη του νου της μάλλον, οι λογισμοί και οι φαντασιώσεις. Λοιπόν, το φως αυτό δεν το βλέπε, είχε την αίσθηση όμως ότι περιλούεται από ένα φως μέσα της, δεν είναι τίποτα άλλο από το άκτιστο φως του Χριστού μας, βέβαια, λοιπόν, και ακινητούσε ο νους της. Λουσμένη λοιπόν σε αυτό το φως, αυτή τη χαρά, δεν είχε ούτε σωματικές ανάγκες, δηλαδή σταμάτησαν οι εκκρίσεις του σώματος για 3 μέρες περίπου, δεν είχε ανάγκη να φάει, δεν είχε ανάγκη να πιει, και προσπαθούσε, της φαινόταν τόσο παράξενο, τόσο παράξενη αυτή η χαρά, που προσπαθούσε να βάλει κακό λογισμό, και δεν μπορούσε να βάλει κακό λογισμό στο μυαλό της. Λοιπόν, σιγά σιγά αυτή η κατάσταση μετά από ένα τριήμερο παρήλθε και εξέπεσε στα ίδια. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει ο πατήρ Σίμεων εδώ, ότι ναι μεν το Άγιο Βάπτισμα είναι εμβολιασμός στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, έτσι, και παίρνουμε τη χάρη αυτή, τη σωστική χάρη, έτσι, του Αγίου Πνεύματος, αλλά έρεται αυτή η χάρη, συστέλλεται και μας δείχνει ο Θεός ποιοι είμαστε. Και όταν έφυγε αυτή η κατάσταση από μέσα της, αυτή νόμιζε ότι μακαρίως θα μένει εκεί για πάντα. Μόλις λοιπόν έφυγε την κατάσταση, λέει, πω παππούλη, τώρα αισθάνομαι όπως πριν και χειρότερα ακόμα, γιατί ξέρω ποια είμαι και ξέρω πώς με έφτιαξε ο Χριστός όταν εμβολιάστηκα στο σώμα του. Λοιπόν, η χάρις λοιπόν έρχεται, φεύγει, τα κουσούρια μένουν και μετά το βάπτισμα. Από αυτής της πλευράς, λέει ο πατήρ Σιμεών, καταλαβαίνουμε καλύτερα τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ο οποίος, όπως αναφέραμε και άλλη φορά, λέει ότι η χάρις που παίρνει κανείς με το βάπτισμα κάνει το πρώτο έργο κατά την ώρα του βαπτίσματος, δηλαδή αποκαθιστά το κατοικώνα. Έζησε δηλαδή αυτή η ψυχή την αποκατάσταση του κατοικώνα. Λοιπόν, καθαρίζει το κατοικώνα, αισθάνθηκε αυτόν τον καθαρισμό που έγινε μέσα της από το προβατορικό αμάρτημα. Η χάρις αυτή του βαπτίσματος που υπάρχει μέσα στο χριστιανό μετά δεν ενεργεί μόνη της, αλλά θέλει τη συνέργεια του ανθρώπου. Και για να γίνει το όλο έργο στον άνθρωπο, περιμένει η χάρις να μεγαλώσει ο άνθρωπος και ως λογικόν να συνεργαστεί με τη χάρη. Δηλαδή, να δοθεί κανείς στη χάρη οικειοθελώς και η χάρις να δουλέψει μέσα του για να φτιάξει, οπότε φτάνει κανείς στο καθομοίωσιν, φτάνει στην τέλεια κατάσταση που είναι η αγάπη. Η όποια λοιπόν ψυχοσύνθεση του καθενός, οι όποιες καταβολές και τα όποια κουσούρια του καθενός μένουν μετά το βάπτισμα. Άλλο τώρα αν κάνει ο Θεός κάποιο θαύμα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει και αβάπτιστο, όν βαπτίζεται και γίνεται καλά ως εκ θαύματος. Τα θαύματα πάντοτε τα κάνει ο Θεός. Αλλά όταν θέλει εκείνος και όσα θέλει εκείνος και για το λόγο που θέλει εκείνος. Αλλιώς, εχόντων των πραγμάτων, μένουν τα όποια κουσούρια, τα οποία όμως τελικά στο βαπτισμένο δεν μένουν για να χαθεί. Δεν μένουν απλώς για να ταλαιπωρηθεί, αλλά έχουν τον σκοπό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, που να έχουμε κάποιο κουσούρι και να μην είναι για το καλό μας. Για μας τους ίδιους ή και για τους γύρω μας. Δεν υπάρχει περίπτωση που να έχει κανείς, ας πούμε, μη καλή ψυχοσύνθεση, μη καλές καταβολές και να είναι οπωσδήποτε για το κακό του. Είναι για το καλό μας. Είναι για το καλό σας. Είναι για το καλό του. Πώς θα οικονομεί ο Θεός, εκείνος ξέρει. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι ωφελούνται. Δεν φτάνει απλώς να έχει οικονομήσει ο Θεός καλά, πρέπει και ο άνθρωπος να τα δει έτσι, να τα καταλάβει έτσι και να συνεργαστεί ανάλογα με τον Θεό.

Στα χρόνια μας εμφανίζονται και ψυχοπάθειες σε βαπτισμένους ανθρώπους και ο λόγος δεν είναι ότι κάτι κακό έκαναν αυτοί. Μπορεί να έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Είναι η ψυχοσύνθεση που έχει κανείς από την ώρα που δημιουργείται η ύπαρξή του. Είναι οι καταβολές που έχει κανείς από την ώρα της συλλήψεώς του. Οι διάφορες ψυχοπάθειες που υπάρχουν είναι μόνο για καλό. Δεν είναι για κακό. Βέβαια, ο άνθρωπος αρχίζει με το δίκιο του να λέει «γιατί σε μένα?». Και τρομάζει, ανησυχεί, δυσκολεύεται, φοβάται και μερικές φορές βλέπει να χάνεται, βλέπει να καταποντίζεται. Εμείς τα λέμε αυτά. Δεν ξέρουμε τι λέει ο Θεός. Μπορεί κάποιος να φύγει από αυτόν τον κόσμο και να αισθάνεται ο ίδιος ότι χάνεται, επειδή ακριβώς είναι υπό την επίρρεια τέτοιων καταστάσεων, και να νομίζουν και οι άλλοι τριγύρω του ότι χάνεται, και να μην χάνεται καθόλου. Με τον θάνατο χωρίζει η ψυχή από το σώμα. Αυτές οι καταβολές, οι άρρωστες και η όλη άρρωστη ψυχοσύνθεση κτλ. Υπάρχουν κυρίως στην επαφή της ψυχής με το σώμα. Θυμάστε, το είπε και προηγουμένως σε άλλη ομιλία, δημιουργείται το πρόβλημα όταν έχουμε ψυχασθενική συμπεριφορά στη συνεργασία ψυχής και σώματος, δηλαδή στη σύναψη. Εκεί που συνεργάζονται δηλαδή η ψυχή με το σώμα, λοιπόν, δημιουργείται πρόβλημα εις τρόπον ώστε δεν μπορεί να εκδηλωθεί σωστά η ψυχή δια του σώματος. Είναι τα λόγια του πατρός Σημεών αυτά. Χωρίζοντας η ψυχή από το σώμα, στο θάνατο δηλαδή, λυτρώνει το άνθρωπος από όλα αυτά τα κουσούρια και ανάλογα με την πίστη που έδειξε, ανάλογα με την υπομονή που έδειξε, ανάλογα με την ελπίδα που είχε στο Θεό, φεύγει τρεις χαριτωμένος στον άλλο κόσμο. Και αν η όλη στάση του, όσο εξαρτάται από αυτόν, είναι τέτοια που ο Θεός τον σώζει, αυτός έχει να λάβει πολύ μισθό, ένεκα του ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και δεν ταλαιπωρήθηκε επειδή αυτός προσωπικά έφταιγε. Όλη η ανθρωπότητα φταίει. Μη θεωρούμε ότι δεν φταίμε. Εξίσου φταίμε και εμείς που είμαστε έξω από μια περίπτωση. Δεν φταίει μόνο εκείνος ή η προγονή του μόνο. Ο Θεός λοιπόν έκανε απαθή τον άνθρωπο και την ψυχή του και το σώμα, αλλά όμως λόγω της παρακοής έρχονται όλα αυτά. Και νομίζω υπάρχει μεγάλη σύγχυση, υπάρχει κομφούζιο και οι άνθρωποι μπερδεύονται, οι άνθρωποι μπλέκονται, συν της άλλης οι μεν κοροϊδεύουν τους δε, τους υποτιμούν σαν να ήθελαν μόνοι τους να είναι μικρόνοες ή ό,τι άλλο είναι ή έχουν. Όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Οφείλουμε να σεβόμαστε την καθεμιά ψυχή και αν ακόμη η ψυχή αυτή είναι φασκιωμένη. Να σεβόμεθα τον όποιο άνθρωπο και αν ακόμη μόλις και μεταβίας φαίνονται τα μάτια του και ως προς τα άλλα είναι να μην τον βλέπεις. Κάθε άνθρωπο να σεβόμαστε και για κάθε άνθρωπο να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει. Εάν λοιπόν τα καταλάβουμε αυτά σωστά και τα πάρουμε σωστά και τα αντιμετωπίσουμε σωστά, νομίζω ότι όντως μετά δεν έχει κανείς πρόβλημα για να είμαι έτσι, γιατί να είμαι αλλιώς, γιατί να είμαι έτσι, γιατί να κληρονομήσω ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί να γεννηθώ με ένα τέτοιο χαρακτήρα, με τέτοια κουσούρια, με τέτοια ψυχοσύνθεση, με τέτοια κατάσταση. Δεν έχει πλέον τέτοιο πρόβλημα κανείς όταν τα ακούσει. Έτσι και τα δεχτεί, τα παραδεχτεί, τα πιστεύσει και δει μέσα σε όλα αυτά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, την αγάπη του Θεού που επέτρεψε να είναι τούτο, να είναι εκείνο. Εάν τα πάρει κανείς έτσι, δεν έχει πλέον πρόβλημα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, αλλά μέρημνά του είναι πώς θα ενεργήσει σωστότερα για να βγει από όλα αυτά όντως καλό. Αυτά βοηθούν πάρα πολύ στο να ταπεινωθεί κανείς, στο να μετανοήσει κανείς, στο να ελπίσει στο Θεό, στο να παγκιστρωθεί από τα εγκόσμια κτλ. Να μου επιτρέψετε από ένα βιβλίο καθολικό, αυτό όμως δεν έχει σημασία, να θυμηθώ κάτι. Εννοεί βιβλίο από το χώρο της ρωμαιοκαθολικής θεολογίας. Ως φοιτητής που το είχα διαβάσει, μου είχε κάνει εντύπωση το εξής που λέει κάπου. Θα ζητάς τον εαυτό σου και θα βρίσκεις τον εαυτό σου, αλλά όμως όχι για να λυθεί το πρόβλημά σου, αλλά για να μπερδευτείς περισσότερο. Σοφή συμβουλή. Ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, είναι εγωλάτρης. Δεν το καταλαβαίνουμε, ιδέα δεν έχουμε. Όμως βουλιάξαμε εκεί μέσα όπως βουλιάζουν οι ψυχοπαθείς. Ας πούμε, κάποιος είναι βουλιαγμένος στη μελαγχολία και δεν βγαίνει με τίποτε από τη μελαγχολία. Και δεν το διαισθάνεται ότι αν βγει λυτρώνεται, δεν βγαίνει. Τι έρωτας είναι αυτός με τη μελαγχολία του, με την κόλασή του? Τα άρρωστα αυτά πράγματα έχουν πολύ δύναμη, ξέρετε.
Έτσι λοιπόν γενικότερα έχει οικοδομηθεί, ας πούμε, ένας έρωτας, ένα μπλέξιμο, και δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, με τη λατρεία του εαυτού μας, με τη φροντίδα του εαυτού μας, με τη φιλαυτία. Άλλοτε αυτό εκδηλώνεται σαν ένας φόβος μην πάθουμε τίποτα, σαν μια ανησυχία, μια ανασφάλεια, μια μοναξιά, άλλοτε πάλι σαν επιθυμία μη χάσω τούτο, μη χάσω εκείνο, να προλάβω το ένα, να προλάβω το άλλο, άλλοτε μη δεν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή, μη δεν πετύχω, μη πέσω έξω, μη με γελάσουν, τι θα κάνω. Και είναι όλα μια ματαιότητα. Από μια πλευρά όλα αυτά δημιουργούνται έτσι και τα ζει κανείς έτσι, διότι αγκαλάστηκε με το άθλιο εγώ. Μόλις λυτρωθεί, εξαφανίζονται. Έρχεστε διότι θέλετε να ακούσετε αυτά τα πράγματα. Τα ακούει κανείς, αλλά επειδή πάλι μέσα στο ίδιο καζάνι βράζει, μέσα από εκεί τα ακούει και μέσα από εκεί τα εκτιμά, κάπου εκεί μέσα θέλει να τα εφαρμόσει. Μην τυχόν φεύγει από το αγκάλιασμα αυτό και γίνεται όλο το κακό. Φοβάται να φεύγει από το αγκάλιασμα. Σας είπα και άλλη φορά, το τονίζω και τώρα, αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στις ψυχοπάθειες. Αλλά όλοι οι άνθρωποι από μια πλευρά είναι ψυχοπαθείς, ψυχασθενείς, εννοεί δηλαδή με το ότι πάσχουμε από τα πάθη μας. Από μια πλευρά. Και υπάρχουν οι περιπτώσεις εκείνες που είναι χτυπητές. Όπως μας βοηθούν εκείνες να δούμε τι συμβαίνει σε όλους μας. Όμως, μας βοηθούν αυτές οι περιπτώσεις που είναι χτυπητές να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε όλους μας. Αυτές τις ημέρες είχα μια περίπτωση. Είχα μπροστά μου όχι τυχαίο άνθρωπο, μπορεί δηλαδή να είναι κανείς με πτυχία, με δεν ξέρω τι, αλλά έτσι και είναι αγκαλιασμένος με τη φιλαυτία του, σαν να είναι ένας έρωτας ας πούμε, μετά δεν ξέρει κανείς τίποτε άλλο. Όλα τα βλέπει από εκεί μέσα. Είχα λοιπόν απέναντί μου άνθρωπο με πτυχίο νοτά της σχολής, με πείρα στη ζωή. Του τα έλεγα έτσι, του τα έλεγα αλλιώς τίποτε. Όχι απλώς άκουγε καταρχήν και καταλάβαινε, όσο καταλάβαινε αυτά που λέγαμε, μέσα από την άρρωστη κατάσταση, αλλά μην τυχόν ας πούμε η δική μου η προσπάθεια θα ήταν τέτοια που θα έπρεπε να βγει από την κατάστασή του για να δούμε. Δηλαδή να τα δει τουλάχιστον έξω από την κατάστασή του. Φυσικά όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και αν γίνει, θα είναι μάταιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποτελεσματικό, το κέριο χτύπημα δίδεται και ανοίγει ο δρόμος και προχωρούν τα πράγματα εάν κανείς κάνει υπακοή. Έλεγα σε άλλη συγκεκριμένη περίπτωση αυτές τις μέρες. Βρε παιδί μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ήδη έχεις μια πείρα. Τα έκανες θάλασσα, τελείωσε. Τα έκανες έτσι, τα έκανες αλλιώς. Προσπάθησες έτσι, προσπάθησες αλλιώς. Δεν έγινε τίποτε άλλο παρά μπερδεύτηκες ακόμη περισσότερο. Όπως μπερδεύεται το ζωήφιο που θα πέσει πάνω στον ιστό της αράχνης και το καημένο θέλει τάχα να φύγει. Και όσο προσπαθεί να φύγει, τόσο τυλίγεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν θα έτυχε να δείτε καμιά φορά, τρέχει αμέσως η αράχνη και γύρω-γύρω από το ζωήφιο η φαίνει συνέχεια, μην τυχόν της ξεφύγει. Αφού είσαι έτσι που είσαι, του είπα, τι σε πειράζει να πεις. Εγώ τα έκανα θάλασσα. Ήρθα σε αυτό τον πάτερ. Για να έρθω, του έχω μια εμπιστοσύνη. Τι σε πειράζει να πεις, πάτερ, ό,τι μου πεις εσύ. Εδώ τίθεται τώρα το θέμα της υπακοής. Για ένα διάστημα. Δεν πρόκειται ούτε να σου επιβάλλουν τίποτε, ούτε θα χάσεις τίποτε. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει και παιδεύεται. Η πείρα έδειξε ατράνταχτα, κατά απόλυτο τρόπο, ότι όποιος, καθώς από τη δική του πλευρά δεν βλέπει καμιά προκοπή, μόνο θάλασσα τα κάνει, θελήσει να πιστέψει σε αυτό που του λένε, λυτρώνεται. Εφόσον αυτό δεν γίνεται κατά τυφλό τρόπο, είδατε κατά τυφλό τρόπο εδώ που λέει η τυφλή υπακοή, σε αυτόν που ξέρει βέβαια, αλλά πάει κανείς κάπου που έχει εμπιστοσύνη, που έχει εκτίμηση, που δεν του επιβάλλουν κάτι. Γιατί το να εμπιστευτεί σε κάποιον είναι και επικίνδυνο, δηλαδή μπορεί να σε εκμεταλλευτεί άγρια ο άλλος αν τον εμπιστευτεί. Αλλά λίγο πολύ όμως κανείς, εφόσον δουλεύει το μυαλό του, μπορεί να δει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τον εκμεταλλευτούν. Απέδειξαν λοιπόν τα πράγματα ότι όποιος έχει αυτή την εμπιστοσύνη λυτρώνεται. Λυτρώνεται καταρχήν ψυχολογικά. Αλλά καθώς όλο αυτό γίνεται σε πνευματικό επίπεδο, δεν ξέρω πόσο θα με καταλάβετε, λυτρώνεται και πνευματικά. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πνευματική ζωή. Διότι μπορεί να μην έχει κανείς ψυχολογικά προβλήματα, αλλά να είναι απλώς ένας εγωιστής και να έχει όλα τα αμαρτωλά. Ενώ είναι τακτοποιημένος ψυχολογικά, ας πούμε, νορμάλ. Έτσι έχει την ψυχολογική νορμαλιτέ που λέει η ψυχολογία.
όμως είναι αλύτρωτος πνευματικά. Ο άλλος που έχει τα ψυχολογικά προβλήματα, εάν δείξει αυτή την εμπιστοσύνη, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Τακτοποιείται ψυχολογικά, αλλά αυτό το ίδιο είναι συγχρόνως και πνευματικό. Δηλαδή, λυτρώνεται πνευματικά και ανοίγει ο δρόμος ο πνευματικός. Φτιάχνεται δηλαδή η ψυχή και μπαίνει στις ράγες του Θεού, σαν να μας λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Όπως έχω πει σε ορισμένες περιπτώσεις, θυμάστε το έχουμε αναφέρει, όλη η μελαγχολία. Ας τάχεις αυτά. Αυτά είναι του σκαριού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το σκαρί σου δηλαδή. Εάν βρεις το δρόμο του Θεού γίνεται μετάνοια. Έχεις φοβερό αίσθημα κατωτερότητος που δεν ξέρεις από πότε αρχίζει και τι ρίζες και παραφιάδες έχει. Όλο αυτό το αίσθημα κατωτερότητος γίνεται ταπείνωση. Έτοιμη ταπείνωση. Πώς χώνει την κουτάλα κανείς ένα καζάνι και βάζει φαγητό στο πιάτο, έτσι σαν να την έχει έτοιμη την ταπείνωση, ενώ ένας ασκητής χρόνια μπορεί να παιδεύεται για να φτάσει σε μια κάποια ταπείνωση. Σε αυτόν που έχει αίσθημα κατωτερότητος, έτσι και καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα και τα αφήσει λέγοντας με έναν αέρα, με την καλή έννοια, «Α, τέτοιο είσαι, και εγώ κάθομαι και σε προσκυνώ τόσα χρόνια», όλο αυτό το αίσθημα γίνεται ταπείνωση. Αυτός που έχει αίσθημα υπεροχής, εύκολα δεν γλιτώνει. Αυτός όμως που έχει αίσθημα μειονεκτικότητος, τρόπον τεινά, σαν να έχει έτοιμη ταπείνωση. Απλώς να δεχτεί να είναι ταπεινός. Μόλις δεχτεί να είναι ταπεινός, να την η ταπείνωση.

0: έχω πει μερικές φορές ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην Εκκλησία για διαφόρους λόγους. Διότι έχουν ανάγκη, διότι έχουν προβλήματα και δεν μπορούν αλλού να έχουν ελπίδα λύσεώς τους, διότι δεν μπορούν αλλού να βρουν ανακούφιση, δεν μπορούν αλλού να βρουν παρηγοριά. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς καταφεύγουν στην Εκκλησία. Όμως είναι άνθρωποι προβληματικοί, άνθρωποι με αρρωστημένες καταστάσεις και δημιουργούν προβλήματα. Ας το πούμε καλύτερα. Είναι προβληματικοί άνθρωποι με αρρωστημένες καταστάσεις και όσο και αν φαίνονται ευσεβείς, όσο και αν είναι φιλότιμοι, φιλακόλουθοι κτλ., δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί εκπροσωπούν τον αληθινό χριστιανισμό, την αληθινή πνευματική ζωή. Επομένως, δεν μπορούμε να τους πάρουμε ως παράδειγμα. Αυτοί καλά κάνουν που έστω έτσι όπως είναι, πού αλλού να πάνε, έρχονται στην Εκκλησία. Ο Θεός γνωρίζει γιατί είναι αρρωστημένοι τύποι. Ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσαν να πάρουν άλλους δρόμους. Πήραν τον δρόμο ας πούμε της Εκκλησίας, όμως δεν εκφράζουν το γνήσιο πνεύμα της Εκκλησίας. Πώς οικονόμησε ο Θεός, γιατί επέτρεψε ο Θεός να έχουν ας πούμε τέτοιες ψυχολογικές καταστάσεις που κατά κάποιο τρόπο δεν τους αφήνουν να έχουν σωστή και υγιά πνευματική ζωή, εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο Θεός το επιτρέπει για καλά. Ξέρουμε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι, βοηθούμενοι βέβαια, γιατί μόνοι τους είναι λίγο δύσκολο αν καταλάβουν την κατάστασή τους ότι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και επομένως η όλη πνευματική ζωή τους δεν είναι όπως αυτοί νομίζουν και θέλουν να την επιβάλλουν και στους άλλους. Ότι δηλαδή αυτή είναι η νορμάλ πνευματική ζωή, θα γίνουν πιο ταπεινοί, θα έχουν αυτογνωσία και σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, με την όλη βοήθεια της Εκκλησίας, μπορούν να την ξεπεράσουν αυτήν την κατάσταση και να γίνουν υγιείς και να ζουν την πνευματική ζωή και να εκπροσωπούν την πνευματική ζωή όπως ακριβώς και υγιείς. Αλλά πρέπει πρωτίστως να γνωρίσουν ότι είναι όποιοι είναι, ότι είναι αυτό που είναι και επίσης να γνωρίσουν πώς θα ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αλιβάνιστος. Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη. Αφού ευάδισαν επί την άωραν ανά την βαθίαν σύνδεδρον κοιλάδα, η θιά μουλότα και η φωλιό της πέρδικας και η αφέντρα της σταματηρίζενας τέλος έφτασαν εις το δασκαλιό. Ετελευταία ακτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας διοράχης ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος το πυκνών βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί κυσοστεφής και κλόνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτη ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον, άλλος θα το είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Τρεις γυναίκες επάτουν πότε επί βρύων μαλακών, πότε επί λίθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύσθη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερό νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δένδρου εις την ρίζαν του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θιά μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσασα εφρόσινον στεναγμών αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου δια να ξαποστάσει. Δύο άλλε έβαλαν εις την βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θιά μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσαν της ετράβλιζε και απέκοπτεν όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. Ευρίσκοντο και τρεις από τις ημέρας εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Αηγιάννη, στον Ασέλινο ή τον έρημον παλαιόν μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο παπά Γαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχε το εις τον Αηγιάννην, στον Ασέλινον, δια να κάμει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Τρεις αυτέ και τεινά άλλα πρόσωπα από την πόλην αγαπώντα την εξοχήν είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενύκτονεν ήδη και ο παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερεν η φωλιό υπέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η αφέντρα της σταματηρίζενας, «και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλαή του». Ονόμαζεν ούτω το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχον έλθει από τον Αηγιάννην, απέχοντα ως τετάρτου της ώρας δρόμων, δια να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου, κάτω από τον Αΐσκον, είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Αηγιάννην, αλλά με την ομιλίαν αργοπορούσαν. Τέλος, δύο εσηκώθησαν, έκυψαν δια να φορτωθούν τα αγγεία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρησην.

αλλά την στιγμή εκείνη ζωηρά φωνή ακούστη από το κάτω μέρος ανάμεσα από τα δέντρα. «Σέσκιαξα θιαμολότα», είπε η φωνή. Ήτα καγχασμός ήχησε και ευθύς επαρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα. «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε νυφολιό. «Εσύ είσαι αρεσταμάτη». Δεν είχε νυκτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης, το τριγωνάκι, μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός, ως της έζη εκτελών θελήματα να την πόλην. Όταν όμως ήτο πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνεν όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος, «φορτωμένος πράματα, θάματα, κοιτάξετε». Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο νεκράτη, έλαβεν ένα μαύρο πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν εις την ποδιά της μολότας ή της εκάθητου ακόμη επί της πέτρας. «Αϊ, φωτιά που σε...» έκαμεν αυτή. Αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο Σταμάτης ή το τεράστιο ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προδύο ωρών εις το μικρόν Ασέλινον. Ούτως ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός, μικρά αγκάλι, αντικρίζουσα το πύλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον εις τη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια. «Άρε, ζουρλάθηκες», είπε αυστηρός η αφέντρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της». Ο Σταμάτης και πάλι νεκάνχασε. «Να με συμπαθάς, θεία μολότα», είπε. «Σα χωριά της πούμε έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα». «Δεν τλώω καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγαλοσαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε η φωλιό. «Τότε ας το πάρει η σταματηρίζενα», είπε ο Σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρας να γένεις», απήντησε η αφέντρα. «Μωρέ, ευχή που μου δίνεις», είπε ο Σταμάτης. «Ακούς, να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Και άμα είπεν, έσκυψε και άρχισε να κάμνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρόν της μολότας, με την πλάτην του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε την γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες μισοθυμωμένε εγέλασαν. «Ζουρλάθηκες βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησεν ελαφρά την κεφαλήν του Σταμάτη, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει. «Ω, τη δροσιά μου, ρε Σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμεν εις απάντησιν η αφέντρα. Και πάρα αυτά εξεκίνησαν. Τότε ο Σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλην στάμναν, την οποίαν άλλος θα εφορτώνεται η αφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή.

0: Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο πανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η αφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό». «Ύβρα τον αλιβάνιστο».
1: «Αλήθεια, για πες μας».
0: Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θιά Μολότα, έκαμεν ακούσιον κίνημα και με δύο βήματα ήλαξε θέσιν εις τον δρόμον και τάχθη εξ αριστερών του σταμάτη δια να ακούει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το εν ους. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικίαν του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλην και εμόναζε εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο, παρά μόνον τον παρέκον, το μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια.

μήπως λιβανίζει με αυτό τη θιά μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις βρε πειρασμέ», έκραξεν οργίλια φέντρα. Εις τον Αηγιάννην, άμα ενύκτωσε, είχε φτάσει με όλον το ασκέρι του γυναίκα, παιδιά και παραγιούς ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τζομπάνος με τη φαμίλια του και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλον το ορδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλην φωτιά και κάθισαν εις το ύπεθρον παρά τον βόρειον τοίχο του Ναΐσκου και διηγούν το παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλιά πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού για να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν βυτικών σημείων για να φέξει. Και περίμεναν τον παπάν πότε να έλθει για να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς τα ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπεν ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησεν ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχνεν υψηλά εις το βουνόν, όπου εκορυφέ των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίον τέταρτον. Την ιδίαν στιγμήν έφθασεν ο Σταμάτης. Ούτως προώρας είχε γίνει άφαντος χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχεν αναβεί υψηλά εις το βουνόν, δια να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα ακούετο ή θα φαίνετο πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν εις τον Μπαρέκον και στους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολον. «Τι τρέχει! Ελάτε! Κάτι φωνές ακούω! Βάζω στοίχημα!» Ο Μπαρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον οικολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχους τεινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και των Ασέλινων. «Τι είναι?» «Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο Σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον Ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο Σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε». Οι δυο βοσκοί και ο Σταμάτης και ο Πολύχρονος, ώστις έτρεξε κατόπιν τον, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τα σιχούς τας οποίας οίκουον. «Ελάτε, εδώ είμαστε», έκραξε με στεντορίαν φωνήν ο Σταμάτης. «Μα πώς δε βλέπουν κοντζάμ φωτιά», είπεν εν απορία ο Πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτοπιά στο νίσκιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο Σταμάτης. Και έτρεξε κάτω εις τον περίβολον του Αηγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον, φέρον φανάρι αναμένον. Ο Σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον οικολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούοντο πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανεψιόν των βοηθών του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι, επάνω εις το οποίον ήσαν φορτωμένα τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μία σκιά, ή της εφαίνετο αποφεύγουσαν αντικρίσει το φως του φαναριού. «Μπα», έκαμε γελόν ο Σταμάτης και σιγά προς τον Μπαρέκον εψιθύρισεν. «Ο αλιβάνιστος! Μεγάλο θάμα», είπε ο Μπαρέκος.

0: πώς έκαμες βλοημένε και χάσες τον δρόμο?» ρώτησε τον παπά ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, από τα Ρόγγια», είπε ασθμένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι. Είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο. Και εγώ χαμπάρι δεν είχα τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύον τον καλούμενον Αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή». Ο Παπαγαρόφαλος δείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθή σκιά είχε να αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξεν ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δε σ' αφήνουμε. Τελείωσε. Φέτος θα κάμω με Ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε να κάμνει με το φανάρι το οποίο νεκράτη κινήματα ως να ελιβάνιζε προς το βάθος εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνεται ο αληθής λυκάνθρωπος, εφόρει είδος ράσου απροσδιορίστου χρώματος και μαύριν σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύριν ακόμη, και ψαρά σγουρά γένια. Εδυσανασχέτη, διότι τον εκράτη με την ρωμαλαίαν χείρα του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει.
1: «Άφσε με, να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι Ανάσταση να κάμω εγώ? Τι με θέλετε μένα? Εσείς κάμετε Ανάσταση. Με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ».
0: Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγον. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα να πάρεις ευλογία, να μοσχοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια. Έλα, Νικόλα. Έλα, Νικόλαε, μακάριε. Ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Επαραξενεύεται πολύ, θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξεν τους 2 άλλους βοσκούς πλησίων του. Ούτε οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει, τον απήγαγον κάτων έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρτήσει. Όταν έφτασαν εις τον Αγιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θιά Μολότα, καθώς εκάθητο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφη βιαίως προς τον τοίχον του ναού. Η αφέντρα, ήτης ήτον στο πλάγι της, την είδε και νόησεν ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θιά Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία επροχώρησεν εις το κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια και τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλονιά της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η αφέντρα την εκοίταζε με άπλιστον περιέργειαν. «Τι έπαθες, θιά Μολότα?» ρώτησε και πάλι.
2: «Σώπες λένε»,
0: εψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον Αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν να πάγει ακόμα διαπεταλίδας και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ώστις ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα.

Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών και μαζί με τον ανιψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, η φωλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθον εις τον ναόν και κόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας, ο αλιβάνιστος, θα εισήρχετο εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλιας καταρχάς επέμενε να μένει έξω, επί προφάση ότι θα ευοήθη τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στο ναόν μαζί του, λέγον ότι «Ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία». Τότε η μολότα έμεινε να παίξω, μισοκριμένη στον παραστάτη της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν ευγήκαν όλοι λαμπαδιφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάστασιν, αυτή απελθούσα εκρύβη στην βορειοανατολικήν γωνίαν, σημάει στην θηρίδαν της προσκομιδής. Εκείθεν ήκουσε κι αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθε πάλιν εις τον ναόν, με το Αναστάσεως ημέρα, το Γοργόν Εμβατήριον, η αφέντρα της Σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μες στην εκκλησιά», της είπε. «Λεχόνα είσαι?» «Σύλλε, επειδή μ' ακούσεις καλό λόγο», της είπε η μολότα. «Άφησε μένα». «Μα τι έχεις?» «Τίποτα». Επέμεινε. «Θα μου πεις τι έχεις?» Η γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι αγκάστη να πέλθει. Με το λίγην ώραν όμως, όταν άρχισε ο ασπασμός, η μολότα επλησίασεν εις την θύρα του ναού και ένευσεν εις την αφέντρα να εξέλθει. Την έφερεν εις την ιδίαν και πριν θέσιν αριστερόθεν του ναού. «Τόλα εγώ πώς θα μεταλάβω», της λέγει. «Γιατί, τι τρέχει?» «Τόλα δε φιλού βγαγγέλιο και Ανάσταση». «Ναι, πώς να πάω εγώ να νησπαστώ?» «Πώς θα πας, με τα ποδάρια», είπε η αφέντρα. «Είδες κείνον άνθρωπο?» «Ποιον?» «Κόλλια, τον αλιβάνιστο». «Ε, τι?» Η μολότα έκυψεν, εταπείνωσε την φωνή και είπε: «Σαν ήμουν εγώ μικρό κουλίτσι, αυτός μη θέλει γυναίκα. Πλην αλωστήσω και πιέσει τη φωνή μου. Μη βλεσού λουπώματα, πηγάδι, στενό σοκάκι, με... Έκυψεν εις το ους της αφέντρας και ψιθύρισε με φωνή μόλις ακουωμένη: «Με φίλησε». Η αφέντρα έπνιξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η γραία επανέλαβε: «Πατέλας δεν τον ήθελε γαμπλό, πήλα άλλον, χίλεψα. Αυτός είπαν πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε, δεν πάτησε κλεισιά. Εγώ έχω το κλίμα». Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της γραίας. «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ύβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού της αγάπης είναι. Να σχορεθείς, να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις». Η μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναόν, εισπάστη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλλιαν. Ακολούθως, την ώραν του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τας άλλες γυναίκας εις την βορείαν πύλην του ιερού, όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητικήν ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε το «Σώμα Χριστού μεταλάβεται». Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο Σταμάτης, συναντήσας τον Κόλλιαν, τον εχαιρέτησε: «Χριστός Ανέστη Μπαρμπακόλλια, καλή ώρα ήτον που συβραχτές». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν: «Αληθώς Ανέστη βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μασονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούλης.

Παναγία η Γερόντισσα. Η ιερή εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος και είναι η εφαίστεια εικόνα της Μονής. Η παράδοση αναφέρει ότι είναι δώρο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού προς το μοναστήρι. Η εικόνα αποτελεί αντίγραφο της ψηφιδωτής εικόνας της Παναγίας της Γοργοεπικόου που ευρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η οποία είχε κτιστεί από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι η μοναδική φορητή εικόνα η οποία απεικονίζει την Παναγία ολόσωμη σε στάση δεήσεως. Η εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας είναι θαυματουργή. Το πρώτο θαύμα που αποδίδεται σε αυτήν αναφέρεται στα χρόνια της βασιλείας του Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού. Όταν κτιζόταν το αρχικό μονίδριο, 500 περίπου μέτρα μακριά από τα σημερινά κτίρια της Μονής, και ενώ οι εργάτες δούλευαν, η εικόνα μαζί με τα εργαλεία των οικοδόμων εξυφανίζονται μυστηριωδώς, και όταν τα αναζητούσαν το πρωί, τα ανακάλυπταν στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή. Έτσι κατάλαβαν ότι το θέλημα της Παναγίας ήταν να κτιστεί το μοναστήρι σε αυτό το σημείο που η ίδια είχε επιλέξει. Το προσωνύμιο Γερόντισσα αποδόθηκε στην εικόνα πολύ αργότερα, ύστερα από ένα καθοριστικό για την ονομασία της θαύμα. Η αρχική θέση της εικόνας ήταν μέσα στο Ιερό Βήμα, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Την εποχή εκείνη, ένας πολύ ενάρετος και μεγάλος σε ηλικία ηγούμενος μετρούσε τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του. Κατά θεία αποκάλυψη, γνώρισε το τέλος του και θέλησε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Γι' αυτό τον λόγο, παρεκάλεσε τον ιερομόναχο Εφημέριο που ιερουργούσε τη συγκεκριμένη ημέρα να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία ώστε να προλάβει να κοινωνήσει. Ο ιερομόναχος όμως δεν υπάκουσε και συνέχισε να λειτουργεί με αργό ρυθμό. Ξαφνικά ακούστηκε από την εικόνα η φωνή της Παναγίας, η οποία πρόσταζε τον ιερομόναχο να τελειώσει γρήγορα τη Θεία Λειτουργία ώστε να κοινωνήσει ο ηγούμενος. Έτσι και έγινε. Μόλις ο γέροντας κοινώνησε, εκοιμήθη. Και εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η εικόνα απέκτησε την προσωνυμία Γερόντισσα. Κατόπιν η εικόνα μεταφέρθηκε έξω από το Ιερό Βήμα και τοποθετήθηκε στην αριστερή κολόνα του κυρίως ναού, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να προσκυνούν οι επισκέπτες της Μονής. Η εικόνα ανακαινίστηκε και επενδύθηκε με αργυρό κάλυμα υψηλής τέχνης με έξοδα κάποιες αρχόντισσας της πόλης. Το πιθάρι που απεικονίζεται επάνω στο κάλυμα έγινε προς ανάμνηση θαύματος της Παναγίας τον 17ο αιώνα. Την εποχή εκείνη το μοναστήρι δεν είχε καθόλου λάδι. Οι ανάγκες ήταν μεγάλες και οι ελλείψεις τεράστιες, με αποτέλεσμα οι μοναχοί να εγκαταλείπουν τη Μονή. Ο ηγούμενος προσευχόταν στη Γερόντισσα και είχε αναποθέσει όλες του τις ελπίδες σε αυτήν. Ένα πρωί οι πατέρες είδαν να τρέχει λάδι από την είσοδο της αποθήκης όπου φυλάσσονταν τα άδεια πιθάρια. Όταν μπήκαν μέσα, είδαν ένα από τα πιθάρια, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, να έχει ξεχυλήσει από το λάδι. Με αυτό το λάδι, του οποίου η ροή ήταν ασταμάτητη, γέμισαν όλα τα άδεια πιθάρια που ευρίσκονται στην αποθήκη και τότε μόνον αυτό σταμάτησε να αναβλύζει.

Για την πραότητα Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Είναι αληθινά μακάριος και τρισμακάριος ο άνθρωπος που έχει πραότητα, διότι αυτόν επιδοκιμάζει ο Άγιος Σωτήρ και Κύριος, λέγοντας «Μακάρι είναι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη». Και τι υπάρχει λαμπρότερο από αυτή τη χαρά, από το να κληρονομήσει κανείς τη γη του Παραδείσου? Γι' αυτό, επειδή ακούσατε, αδελφοί, το υπερβολικό μέγεθος του πλούτου της υποσχέσεως, επιδιώξτε να σπεύσετε σ' αυτόν. Τρέξτε γρήγορα προς τη λαμπρότητα της αρετής. Επειδή ακούσατε το μακαρισμό, ενδιαφερθείτε να μη στερηθεί κανείς από την κληρονομία αυτής της γης και κλάψει τότε πικρά, μετανοώντας ανώφελα. Επειδή ακούσατε τι λέει για αυτήν και ο αψευδής προφήτης Ισαΐας με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. «Σε ποιον θα αναπαυθώ», λέει ο Κύριος, «παρά στον πράο άνθρωπο και ήσυχο, και στον άνθρωπο που κατέχεται από τρόμο για τα λόγια μου». Άραγε, δεν πρέπει να θαυμάσει κανείς για την υπόσχεση, διότι τι υπάρχει ενδοξότερο από αυτή την τιμή? Αγωνιστείτε λοιπόν, αγωνιστείτε παρακαλώ. Αποκτήστε πραότητα, διότι ο πράος άνθρωπος είναι στολισμένος με κάθε καλό έργο. Ο πράος, κι αν ακόμη τον περιφρονούν, έχει χαρά, κι αν τον στενοχωρούν, ευχαριστεί τον Θεό. Αυτούς που οργίζονται, τους γαλινεύει με αγάπη. Όταν τον επιπλήττουν, μένει ατάραχος. Στις φιλονικίες είναι γαλήνιος. Στις προσταγές που δέχεται, νιώθει αγαλίαση. Δεν επηρεάζεται από την υπερηφάνεια. Στις ταπεινώσεις που δοκιμάζει, νιώθει χαρά. Στις επιτυχίες του, δεν υπερηφανεύεται, δεν αλαζονεύεται. Ειρηνεύει με όλους, υποτάσσεται με τέλεια υποταγή. Είναι πρόθυμος για κάθε εργασία. Σε όλα προοδεύει, από όλους επενείται. Είναι έξω από την πονηρία και μακριά από την υποκρισία. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κυριεύεται από την απάτη και δεν υποτάσσεται στον φθόνο. Συχαίνεται τους ονειδισμούς, δεν εγκρίνει την κακολογία, μισεί αυτούς που κατηγορούν τους άλλους. Πόσο μακάριος πλούτος είναι η πραότητα.

Οι ζωγραφίτες ιερομάρτυρες. Επειδή το Άγιον Όρος αποτελούσε ανέκαθεν το προπύργιο και το στήριγμα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, οι Λατίνοι θέλησαν να το καταστρέψουν και να εγκαθιδρύσουν και σε αυτό την εξουσία του Πάπα. Μπήκαν λοιπόν το 1280 στο Όρος με στρατιωτική δύναμη και επιδόθηκαν στο έργο τους, άλλοτε με υποσχέσεις και χρήματα και άλλοτε με απειλές, βιαιότητες και μαρτύρια. Μερικοί δειλοί υπέκυψαν. Οι περισσότεροι μοναχοί όμως αρνήθηκαν την εξουσία του Πάπα ως το ποτήρι του Χριστού, γι' αυτό επισφράγισαν με το αίμα τους την ομολογία τους. Σε αυτή τους την προσπάθεια οι Λατίνοι είχαν δυστυχώς συνεργούς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο και τον Πατριάρχη Ιωάννη Βέκο. Αφού έκαναν ό,τι έκαναν στις άλλες μονές, οι Λατίνοι πέρασαν τελευταία και από τη Μονή Ζωγράφου. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε κοντά στο μοναστήρι ένας μοναχός που είχε τη συνήθεια να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Κάποια ημέρα, ενώ στα χείλη του γέροντα ηχούσε ο αρχαγγελικός ασπασμός, ακούει ξαφνικά από την Αγία εικόνα τη φράση «Χαίρε και εσύ, γέρον του Θεού». Ο γέροντας τρόμαξε. «Μη φοβάσαι», συνέχισε ήσυχα η θεομητορική φωνή που έβγαινε από την εικόνα. «Πήγαινε όμως γρήγορα στο μοναστήρι και πες τον ηγούμενο και στους μοναχούς ότι οι εχθροί μου και εχθροί του Υιού μου πλησίασαν. Όποιος λοιπόν είναι ασθενής στο φρόνημα, ας πάει να κρυφτεί μέχρι να περάσει ο πειρασμός. Όσοι όμως επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια, να παραμείνουν στο μοναστήρι. Πήγαινε γρήγορα». Ο γέροντας ξεκίνησε αμέσως υπάκουος την εντολή της Θεοτόκου και μόλις έφτασε στη Μονή βλέπει κατάπληκτος στην πύλη την εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία διάβαζε πριν από λίγο τους χαιρετισμούς. Γονάτισε με κατάνοιξη, ασπάστηκε την εικόνα και μαζί με αυτή παρουσιάστηκε στον ηγούμενο. Όταν άρχισε να εξιστορεί τα όσα είχε ακούσει, οι μοναχοί ταράχθηκαν από το φοβερό άκουσμα. Μερικοί έτρεξαν και κρύφτηκαν στα όρη και στις πηγές. 26 όμως μοναχοί, μαζί τους και ο ηγούμενος, έμειναν στο μοναστήρι. Ανέβηκαν στον πύργο και περίμεναν εκεί τους εχθρούς και τα μαρτυρικά στεφάνια. Πράγματι σε λίγο κατέφθασαν και οι Λατίνοι. Στην αρχή επιστράτευσαν όλη τους τη ρητορική δυνότητα για να πείσουν τους μοναχούς να ανοίξουν τις πύλες και να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως κεφαλή της Οικουμενικής Εκκλησίας. «Και ποιος σας είπε ότι ο Πάπας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας?» φώναξαν οι μοναχοί. «Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν ανοίγουμε τις πύλες».

Συνομιλία με τον Θεό, Στάρετ Ζαχαρία. Όταν λέτε τις προσευχές σας πρωί και βράδυ, να μην ξεχνάτε ότι η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεό, ώστε μιλήστε στον Θεό με τα χαριτωμένα λόγια των Αγίων, και ίσως αυτό να είναι το μόνο που θα κάνετε. Αλλά δεν πρέπει να είναι το μόνο. Αφού πει κανείς τις προσευχές με προσοχή, πρέπει να μείνει τουλάχιστον για λίγα λεπτά ήσυχος με τις σκέψεις και τα αισθήματά του, περιμένοντας μέσα στην καρδιά του μια πληροφορία ή μια απάντηση. Αυτά τα λίγα λεπτά θα σας διδάξουν πολλά. Στην αρχή 3 λεπτά, ύστερα 5, και έπειτα θα δείτε εσείς πόσα χρειάζονται για τον καθένα σας. Σας παρακαλώ να κάνετε αυτό και σας δίνω την ευλογία για χάρη του. Θα σας δώσει μια δίψα να αποκτήσετε το Άγιον Πνεύμα μέσα στις καρδιές σας. Η προσευχή είναι η αρχή της αιώνιας ζωής. Είναι η θύρα με την οποία μπαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η οδός που μας φέρνει στον Κύριο και μας ενώνει μαζί Του. Χωρίς προσευχή, ο άνθρωπος δεν ζει, αλλά πεθαίνει συνεχώς, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Παιδιά μου, προσπαθήστε να αποκτήσετε ένα πνεύμα συνεχούς προσευχής. Ζητήστε το επιμόνως από την Μητέρα του Θεού, η οποία προσεύχεται ακίμητα για μας. Τα πάθη σας κατατρώγουν. Η προσευχή ασθενεί και ούτε καν θέλει κανείς να προσεύχεται. Ακριβώς τότε, σαν επισκοπού, συναντώνται τέτοιες αποτυχίες που κάνουν ένα αδύνατο άνθρωπο να πέσει στην κατάθλιψη. Αυτό το πάθος σκοτώνει κάθε τι το Άγιο, κάθε τι το ζωντανό και ανθρώπινο. Πιο γρήγορα θα σταυρωθείτε πάνω στο σταυρό όταν προσεύχεστε όπως προσεύχονται πολλοί από τους πνευματικούς μας ήρωες τον παλαιό καιρό. Να λέτε «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί Αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου Αυτού οι μισούντες Αυτών». Αν τον έχει κανείς, να τον διαβάζει τον κανόνα στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του Χριστού, και τότε θα σταυρωθεί ξανά επάνω στον σταυρό. Παρακαλέστε τον Παράκλητο των ψυχών και των σωμάτων μας να σας μαλακώνει, να σας συγχωρεί, να μπαίνει μέσα στην ψυχή σας και να διώχνει μακριά την κατάθλιψη που σας πλακώνει.

Από την Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Ιωήλ, μην ξεχνάς ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου. Η σωτηρία σου είναι στα δικά σου χέρια. Ο Θεός για να σε σώσει θέλει να το θέλεις κι εσύ. Μόνο στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας βρίσκει κάποιος την πίστη του Κυρίου, το κήρυγμα των Αποστόλων, τη διδασκαλία και τους κανόνες των θεοφόρων πατέρων και διδασκάλων, και μόνο αυτή αποτελεί στήλον και εδραίωμα της αληθείας. Α. Τιμοθέου, Γ.

Πώς να μην δέχετε πονηρούς λογισμούς, αλλά ούτε και ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να ενεργεί δε απλά και ταπεινά και να αγωνίζεται με φιλότιμο. Τα ψυχιατρία θα ήταν άδεια αν οι χριστιανοί εξομολογούντο ορθόδοξα, καθαρά, με ειλικρίνεια, ταπείνωση και υπακοή σε διακριτικό πνευματικό, ας είναι και λίγο αυστηρός. Και μετά να κοινωνούν αξίως. Τότε κανείς δεν θα είχε άγχος, προβλήματα και μεγάλους πειρασμούς. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα ξεκινούν από τον εγωισμό, την ανυπακοή και τους κακούς λογισμούς. Εάν έγινες μόνος σου καπετάνιος, χωρίς να κάνεις προηγουμένως μούτσος, συμβολέψου τουλάχιστον τους θαλασσοπόρους για να μην βουλιάξεις μαζί με το πληρωμά σου. Είναι δύσκολο να αποκτήσει κάποιος θεϊκή αγάπη εάν δεν βγάλει την αγάπη του από τη μικρή του οικογένεια για να μπει στη μεγάλη οικογένεια του.

Γέροντος Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Κατά τους μαύρους χρόνους της κατοχής και του ανταρτοπολέμου, εγνώρισα ότι η πίστη μας είναι ζωντανή σε εκείνους που πιστεύουν με αγνή καρδιά. Όταν πιστεύουμε στο Θεό και κάνουμε τα έργα Του, είναι μαζί μας και μας προστατεύει. Όσο δίνεις, ο Θεός το διπλασιάζει. Το πορτοφόλι μου το έχω ανοιχτό πάντα και πάντα γεμάτο είναι. Από το ένα μέρος δίνει ο άνθρωπος και από το άλλο το φέρνει ο Θεός. Εγώ κάνω το καθήκον μου και λέγω: ο Θεός προστατεύει τα πουλιά και εμένα θα με αφήσει? Γέροντος Αμβροσίου, να φυλάτετε τις εντολές. Αυτή είναι η βάση για να μπούμε στον ουρανό. Δείτε στην κλίμακα του Ιωάννου ότι σιγά σιγά φτάνει ο άνθρωπος στο Θεό. Δεν μπορούμε με ένα σάλτο να αγιάσουμε. Όταν επιδιώκεις το αγαθό, τις αγαθές πράξεις, τις αρετές, τότε θέλεις να τις ξανακάνεις. Σου γίνεται συνήθεια. Πληρώνεσαι ψυχικά. Γέροντος Σοφρονίου. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε μεγαλύτερο από την κλίση του χριστιανού. Αλλά όσο υψηλότερος είναι ο σκοπός, τόσο δυσκολότερη είναι η πραγμάτωσή του. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο, είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Θεό στον μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου, τον Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντες αυτές τις εντολές. Γέροντος Ιωσήφ. Όταν στην ησυχία ο μοναχός καθαρίσει τις αισθήσεις και γαλινέψει ο νους και καθαριστεί η καρδιά, τότε λαμβάνει χάρη και φωτισμό γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια, και βρει θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαβαίνουν το ρεύμα όπου βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα κινησία των παθών σε όλο το σώμα. Φλογίζεται η καρδιά από θεία αγάπη και φωνάζει: κράτα Ιησού μου τα κύματα της χαριτός σου, γιατί λιώνω σαν το κερί. Και όντως αναλύεται μη υποφέροντας. Αρπάζεται ο νους στη θεωρία και γίνεται σύγκραση. Μετουσιώνεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό, ώστε να μην γνωρίζει τον εαυτό του, όπως συμβαίνει και με το σίδερο, όταν αφομοιωθεί από τη φωτιά.

0: Γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς. Η ζωή χωρίς τον Χριστό, ο θάνατος χωρίς τον Χριστό, η αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ο ήλιος χωρίς τον Χριστό και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, όλα είναι τρομερή ανοησία, ανυπόφορο μαρτύριο, σισύφιο βάσανο, κόλαση. Δεν θέλω ούτε την αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ούτε την δικαιοσύνη χωρίς τον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό δεν θέλω ούτε τον εαυτό μου.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Καλησπέρα σας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, να μας δίνει τη χάρη και τη χαρά Του και να μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο καθένας, τον λίγο, τον παραπάνω, τον περισσότερο, και να ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να πολλαπλασιάζει την υπομονή, την αντοχή μας, την πνευματική, και να θερμαίνει συνεχώς τον πνευματικό μας ζήλο, ώστε να ακούμε, να γινόμαστε αυτή η δεκτική γη, όπως έλεγε εκεί το Ευαγγέλιο του Σποραίος, έσπηρε λέει αφιδός ο σποραίας, αλλά μόνο το ένα κομμάτι έπιασε. Όχι γιατί ο σπόρος ήταν λιγότερος, αλλά γιατί η γη ήταν καλύτερη. Έτσι λοιπόν, εκεί που η γη είναι καλή, εύπορη, έχει σκαφτεί στον καιρό της, έχει ποτιστεί καλά, αυτή η γη όταν έρθει ο καιρός, ο κανονικός καιρός, ο χρόνος της υπομονής, αυτή η γη καρποφορεί εν υπομονή. Εν υπομονή. Εν υπομονή πολύ, λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Πολύ υπομονή. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αύξηση του πνευματικού σπόρου. Ο γέροντας του μοναστήρι προχθές είπε μια πολύ ωραία ομιλία έτσι περί του σπορέως και είπε για τη δύναμη που έχει αυτός ο μικρός ο σπόρος. Πόση δύναμη, λέει, κρύβει αυτός ο σπόρος μέσα του. Κρύβει την ίδια τη ζωή. Ο Χριστός μίλησε εικονίζοντας την πίστη με ένα σπόρο, γιατί έλεγε όσο μικρός και αδύναμος να φαίνεται αυτός ο σπόρος, κρύβει μέσα του μια ζωή. Μάλιστα λέει, υπάρχει μια ιστορία που λέει κάποτε ένας άθεος άνθρωπος πεθαίνοντας άφησε λέει η διαθήκη να γραφτεί πάνω στον τάφο του: αυτή την πλάκα δεν μπορεί τίποτα να την πετάξει επάνω. Κοροϊδεύοντας, ηρωνευόμενος το Θεό που λέμε ότι πάτησε το θάνατο και τίναξε τις πλάκες του τάφου παραπέρα. Και κοροϊδεύε με τα θάνατον το Θεό ότι τίποτα δεν μπορεί να τεινάξει την πλάκα του τάφου. Και τότε λέει η ιστορία, ένα μικρό τόσο δασποράκι βρήκε μια μικρή χαραμάδα του τάφου και μπήκε μέσα στον τάφο και έδεσε κορμό και μεγάλωσε τόσο πολύ που κάποια μέρα οι ρίζες του πέταξαν την πλάκα του τάφου επάνω. Αυτός ο μικρός ο σπόρος, η ιστορία είναι παραβολική, αλλά μιλάει για αυτή τη δύναμη του σπόρου, τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η παρουσία μας σε ευκαιρίες που ακούγεται ο Λόγος του Θεού είναι ένας σημαντικός τρόπος, ώστε όχι μόνο να ακούμε αλλά και να βιώνουμε αυτά που ακούμε. Ο Χριστός μίλαγε, οι ακροατές του ήταν πολλοί, αλλά ο Χριστός πάντοτε τελείωνε τις συμβουλές και τις διδαχές του λέγοντας «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει και δεν τα έχει απλώς έτσι για να του βρίσκονται τα αυτιά, αλλά για να περνάνε από τα αυτιά, από τα αισθητήρια όργανα, να περνάνε μέσα στην καρδιά και να γίνονται κτήμα του ανθρώπου, ας ακούσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ας συγκατατεθεί σε αυτά που ακούει, ας απαντήσει με τη ζωή του και ας τα κάνει βίωμα και πράξη. Σήμερα με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του συμβόλου της πίστεως, που έχει να κάνει, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, θεολογική αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πιστεύω μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα τα αναφέραμε, είναι η αναφορά μας στον Πατέρα, τον Παντοκράτορα, είναι το πρώτο άρθρο στο οποίο γίνεται λόγος για το Θεό, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Το δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έξι άρθρα και τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το σωτηριώδες έργο του στους ανθρώπους. Τα άρθρα αυτά και το πρώτο, από το πρώτο και τα υπόλοιπα έξι, τα επτά πρώτα δηλαδή, οριοθετούν την ορθόδοξη διδασκαλία απέναντι στους αιρετικούς και κυρίως στους αριανούς και αργότερα στους μονοφυσίτες, οι οποίοι πρώτα οι αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, οι οποίοι πίστευαν πως ο Υιός είναι κτίσμα του Πατέρα και όχι και αυτός Θεός. Αφού λοιπόν δεν είναι Θεός, προς τούτο είναι αδύνατη η σωτηρία μας. Πρόκειται, οι αριανοί είναι οι πρόγονοι των μαρτύρων του Ιακωβά. Ο πατήρ Στέφανος ο Αναγνωστόπουλος σε μια πολύ ωραία αναφορά σε ένα βιβλίο που λέγεται «Γνώση και βίωμα του Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου Πίστεως», γράφει μέσα ότι οι αφοβάτες δεν είναι αίρεση, τους δίνουμε αξία όταν τους ονομάζουμε αίρεση. Πρόκειται, γράφει, και είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του, πρόκειται για μια σατανιστική ουσιαστικά οργάνωση, με όλη τη σημασία της λέξεως, παρότι δεν επικαλούνται όπως λένε τον σατανά, που έχουν ένα υπόβαθρο χρηματικό, οικονομικό. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση η οποία έχει ένα θρησκευτικό ένδυμα. Τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και ξεκίνησαν όπως τα χειρότερα προβλήματα από την Αμερική και από εκεί άρχισε να περνάει σε ολόκληρη την Ευρώπη και να μας έρχονται και τα φρούτα αυτά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι

και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει στον κόσμο. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Όταν λέμε θεάνθρωπος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες, δεν σημαίνει καν ούτε ένας Άγιος. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέει η Ορθόδοξη Θεολογία μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκαν με τέλειο τρόπο θεία και ανθρώπινη φύση. Ο Θεός, ως Θεός ο Χριστός, γεννάται από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Είναι δηλαδή άχρονος κατά τον Πατέρα στη γέννησή του. Κατά ως άνθρωπος ο Χριστός γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Στην Αγία Γραφή και σε μαρτυρίες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας βλέπουμε την απόλυτη εξουσία όταν ο Χριστός ορίζει τα στοιχεία της φύσεως. Διατάζει τη θάλασσα να σοπάσει και εκείνη σωπαίνει. Πατάει πάνω στο νερό και αμέσως και μπορεί να περπατήσει σε ένα στοιχείο που δεν μπορεί να βαδίσει κανένας άνθρωπος. Χορταίνει τους 5.000 ανθρώπους χωρίς τα γυναικόπαιδα. Θαυματουργεί, γυρίζει από το θάνατο νεκρούς. Ανασταίνει το φίλο του το Λάζαρο, ανασταίνεται ο ίδιος. Αυτά τα κάνει με απόλυτη εξουσία, έχοντας του Θεού, της Θείας Φύσεως του Θεού. Ταυτόχρονα το ίδιο πρόσωπο έχει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπίνης φύσεως. Έχει τα λεγόμενα, όπως λέει η Ορθόδοξη Θεολογία μας, αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή πεινά, διψά, πονά, πάσχει, πεθαίνει. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πάθη δηλαδή τα οποία δεν έχουν φθορά θανάτου. Δεν είναι εφάμαρτα. Δεν είναι αμαρτωλά. Το να πεινά κάποιος, η φύση του ίδια τον οδηγεί να πεινά. Το να ρυψά, η ίδια του η φύση τον οδηγεί να ρυψά. Όμως, στα αδιάβλητα πάθη του Χριστού, ο Χριστός, κοιτάξτε, ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή το να πονά, το να πεινά, το να ρυψά, το να σαν άνθρωπος όλες τις ανάγκες του, ακόμα και αυτά, μετά την πτώση, μετά δηλαδή την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο, ακόμα και αυτά τα διάβλητα πάθη έχουν διαβρωθεί, έχουν υποστεί φθορά, έχουν υποστεί δηλητήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν τρώει γιατί η φυσική του ανάγκη τον σπρώχνει να ζήσει, να επιβιώσει, αλλά τρώει από ευχαρίστηση. Τρώει, πίνει όχι όσο πρέπει, πίνει παραπάνω. Δεν πίνει νερό, πίνει κρασί. Και πίνει και παραπάνω, κάνει κατάχρηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα διάβλητα πάθη, θα λέγαμε τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, δεν τις εκπληρώνει στο μέτρο και στον πύχη που του δόθηκε από το Θεό, αλλά θέλει πάντοτε όχι απλώς να κάνει χρήση, αλλά να κάνει κατάχρηση αυτών των αδιαβλήτων πάθων. Ο Χριστός ήταν το μέτρο αυτής της χρήσεως των αδιαβλήτων παθών. Δηλαδή πεινούσε όπως ήταν ο πρωτόκτιστος άνθρωπος, όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Γι' αυτό θεωρείται ο Κύριος μας νέος Αδάμ. Είναι ένας ο Αδάμ σαρκωμένος πια στο πρόσωπο του Χριστού, ένας νέος Αδάμ, ο οποίος έρχεται στη γη έχοντας πλέον την παραδείσια κατάσταση, την μορφή του ανθρώπου, την ψυχοσωματική πριν την πτώση του ανθρώπου. Όμως η ανθρώπινη φύση του Χριστού υποτάσσεται στη Θεία Φύση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό μια όμορφη σκηνή, ενώ τον βρίσκουμε να αγωνιά μέσα στην Γευσημανή και να τρέχουν από πάνω του στρώμβοι αίματος, η αγωνία και ο υδρότας για αυτά που πρόκειται να γίνει, τα γνωρίζει ως Θεός, αγωνιά σαν άνθρωπος και υπακούει στο θέλημα του Θεού πάλι σαν άνθρωπος. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Και λέει, είναι πολύ σημαντικό που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, και όφθη αυτό ο άγγελος, λέει, και του φανερώθηκε εκείνη την ώρα της μαρτυρικής εναγώνιας προσευχής της Γεθσημανή, του φανερώνεται άγγελος Κυρίου,

0: ισχύον αυτόν που τον ενίσχυε. Για φανταστείτε, και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε ανάγκη από την ενίσχυση του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι, γιατί καμιά φορά λέμε στον εκείνος ήταν Θεός. Έπαθε όμως σαν άνθρωπος. Όταν δηλαδή του τρύπησαν τα χέρια τα καρφιά, δεν ένιωσε λιγότερο πόνο από ό,τι θα νιώθαμε εμείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποδίδουμε στο Θεό κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Λέμε, εκείνος ήταν Θεός. Εκείνον τον χτυπούσαν από τη μια και γύριζε από την άλλη. Δεν γύριζε επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος. Μάτωσε, πόνεσε, τρυπήθηκε, υπέστη θάνατο. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του και τον βοήθησε ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που είχε τα σύμπαντα στα χέρια του, άφησε τον εαυτό του να πάθει σαν άνθρωπος. Θα πει στους Αποστόλους, μη και νομίζετε πως δεν θα μπορούσα να φέρω μυριάδες αγγέλων να τους κάνουν εδώ πέρα, να τους διαλύσουν, να τους αφανίσουν. Αλλά έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Γράφει μέσα δε το Ευαγγέλιο, γιατί δίνονται καθρεφτίσματα και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός ώστε να διακρίνει πού φαίνεται αυτό που λέμε θεία φύση και πού φαίνεται η ανθρώπινη φύση του Θεού. Λέει ότι όταν πήγαινε αυτό το σύνολο των τυχοδιωκτών και των φωνιάδων εκείνο το βράδυ, νύχτα, η ώρα του διαβόλου, να πάνε να πιάσουν τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή, κοιμόταν οι Απόστολοι, μόνος μονότατος ο Χριστός στην απόλυτη μοναξιά του, όταν του είπαν, του λέει ο Χριστός, ποιον θέλετε, λέει θέλουμε τον Ιησού τον Ναζαρέο. Και του λέει ο Χριστός, εγώ είμαι. Γράφει μέσα το Ευαγγέλιο κάτι το οποίο τη Μεγάλη Εβδομάδα, δείξτε του μια ματιά, προσέξτε το λίγο παραπάνω, λέει ότι πήγαν όλοι, λέει, και πέσανε πίσω. Πέσανε πίσω, πίσω, λέει, σαν μια δύναμη να τους έσπρωξε πίσω. Δεν του δώσαμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι είναι μια φοβερή δύναμη, τους έσπρωξε προς τα πίσω. Τους έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι δεν πάνε να πιάσουν έναν άνθρωπο, αλλά έναν που εκούσια παραδίδεται. Θυμηθείτε τον Άγιο Λογκίνο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύριου, εκείνο λέει τραβούσε τους στρατιώτες. Έτσι και ο Χριστός παραδείχθηκε και τους είπε ο Χριστός, τον Ιησού θέλει, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Μέρα λέει ήμουνα στο ναό και δεν ήρθε κανένας να με πιάσει. Λέει, τι ήρθατε νύχτα να με πιάσετε, να με κάποιος φωνιάς. Εγώ είμαι. Αυτό λοιπόν η πολύ σημαντική, οι στιγμές μέσα στην Αγία Γραφή μας υποδεικνύουν και μας δείχνουν μάλλον καθαρά πού φαίνεται η ανθρώπινη φύση και πού φαίνεται η θεϊκή φύση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι, ερμηνεύοντας ακριβώς το τι είναι θεία και τι είναι ανθρώπινη φύση, ότι η θεία φύση υποτάσσεται, η ανθρώπινη φύση υποτάσσεται στη θεία φύση, υπακούει δηλαδή στη θεία φύση, γιατί η θεότητα παραμένει έχοντας την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη κυριαρχία. Όταν ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στο σταυρό, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή έκλεινε το κεφάλι και κοιμήθη. Πέθανε. Παρέδωσε το πνεύμα του. Σε εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους συμβαίνει το ανάποδο. Εμείς παραδίδουμε το πνεύμα μας, πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά το σώμα πέφτει νεκρό κάτω. Ο Χριστός, ξέρετε τι έκανε. Κύριος του θανάτου. Κύριος της ζωής. Θεός. Έκλεινε το κεφάλι και είπε στο θάνατο, τώρα έλα να με πάρεις. Εμάς μας παίρνει ο θάνατος, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο Χριστός ήταν όμως Κύριος του θανάτου και είπε στο θάνατο, δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω μου. Τώρα έλα να με πάρεις. Θέλω και πεθαίνω. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, θέλω να πείνασε, ήθελε και πείνασε. Ήθελε και δίψασε. Εμείς και να θέλουμε δεν μπορούμε, πεινάμε, διψάμε, πονάμε. Ο Θεός ήθελε και πόνεσε, ήθελε και δίψασε. Θέλω να πείνασε, θέλω να δίψασε. Και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά το μεγαλείο, θα λέγαμε. Κατά άνθρωπο μιλάμε πάντοτε, το μεγαλείο του Χριστού. Για φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για την ενανθρώπιση, λέγοντας κάτι πολύ τολμηρό, ούτε στην εποχή μας μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, λέει, πως κάποτε χάνονταν το είδος των κουνουπιών. Χάνονταν. Ποιον θα νιάξει αν χάνονταν, αν χαθούν μια μέρα τα κουνούπια. Όλοι χαρούμενοι θα γίνουμε, γιατί δεν θα μας τσιμπάνε. Κι όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για φαντάσου, είναι, λέει, ένας βασιλιάς που του είπαν ότι χάνεται το βασίλειο των κουνουπιών και για να σωθεί αυτό το βασίλειο πρέπει ο γιος σου να πάρει τη μορφή ενός κουνουπιού και να γίνει ένας με τα κουνούπια. Και ο βασιλιάς να το δεχτεί. Αυτό σαν εικόνα σοκάρει, μα είναι δυνατόν. Κι όμως, μόνο έτσι και σε τέτοια μεγέθη μπορούμε να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός και τι δέχτηκε να γίνει για μας. Ό,τι ευτελέστερο είναι για μας ένα κουνούπι που έτσι το κάνει και το λιώνει, που έχει τη μια ζωή και την άλλη δεν έχει, την ίδια ευτέλεια θα μπορούσα να πω. Τόσο μικροί είμαστε εμείς απέναντι, τόση αξία έχουμε εμείς απέναντι στον Θεό. Κι όμως, για χάρη μας, ο Θεός έγινε τόσο μικρός και τόσο απλός. Και όχι τόσο μικρός και τόσο απλός, αλλά από όλους τους μικρούς και τους πιο απλούς, ακόμα πιο μικρός και ακόμα πιο απλός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γεννιέται στον πιο βρώμικο χώρο που υπάρχει πάνω στη γη. Στο μέρος που λέει ο Ιησούς Χριστός, κοιμούνται, ζουν, αφοδεύουν τα ζώα. Δεν υπήρχε πιο βρώμικος τόπος πάνω στη γη. Εκεί γεννιέται ο Χριστός. Σαν άνθρωπος. Σκάνδαλο, δηλαδή, πού να το πεις και να σε πιστέψουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε στα πιο βρώμικα και τα απόβλητα. Και φανταστείτε όμως, αυτά τα βρώμικα στα ανθρώπινα μέτρα ήταν πιο καθαρά από τα άλλα τα τακτοποιημένα που δεν του ανοίξανε και δεν το ξέρανε. Και κοιμόταν, λέει, Βηθλέμ, και πέσει σε ύπνο βαθύ και δεν ευρέθη, λέει, τόπος εν το καταλήμματι. Δεν ευρέθηκε μια γωνιά για τη μάνα και το παιδί της. Σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα ανθρώπινη. Πήρε σάρκα ανθρώπινη χωρίς αμαρτία. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στη γη κουβαλά μέσω των γονιών του, του πατέρα του και της μητέρας του, κουβαλά το προπατορικό αμάρτημα. Το κουβαλά σαν μπρίκα. Σαν κατάρα. Γι' αυτό σπουδαία κάμαν οι παλιοί χριστιανοί και οι πατέρες μας και οι προγονείς μας που δεν γιορτάζανε τα γενέθλια. Μην κοιτάτε τώρα που τα έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και τις γιορτές μας και γιορτάζουμε τα γενέθλια και τα γενέθλια και τα γενέθλια. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Εδώ στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν γιορτάζαμε ποτέ τα γενέθλια. Γιορτάζαμε μόνο την ονομαστική εορτή. Και αυτή του πατέρα. Τώρα γιορτάζει ο τελευταίος μπέμπης, γιορτάζει τη γιορτή του. Τι γίνεται λοιπόν? Παλιά λοιπόν δεν γιορτάζεται γενέθλια. Γιατί για την Εκκλησία δεν έχει σημασία η βιολογική γέννηση του ανθρώπου. Το να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Όσο να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και εόρταζαν ιδιαίτερα, στη Ρωσία το έχουν και σαν τυπικό, την ημέρα που βαπτίζεται το παιδί να παίρνει και το όνομα του Αγίου που εορτάζει εκείνη την ημέρα. Και ήταν η πνευματική του γέννηση, τα πνευματικά του γενέθλια. Αυτό εόρταζε η Εκκλησία μας. Γιατί το άλλο κουβαλά μέσα το θάνατο, κουβαλά μέσα την πτώση, το προπατορικό αμάρτημα. Πράγμα το οποίο, από το οποίο καθαρίζει η βάπτισή μας, η κατάδυσή μας μέσα στην κολυμπήθρα και η ανάδυσή μας. Στο όνομα της Αγίας και Ζωπιού και Αδιαίρετου Τριάδος. Το γεγονός αυτό, η βάπτισή μας δηλαδή, μας καθαρίζει τελείως από το προπατορικό αμάρτημα και είμαστε πεντακάθαροι. Και με το Ιερό Χρίσμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και καλούμε βαθιά με την εγγύηση του νονού μας, του αναδόχου μας, να ακολουθήσουμε δύο πνευματικό και χριστιανικό και εκείνος πια εγγυάται για το μικρό παιδί ότι θα το βοηθήσει προκειμένου να σταθεί σωστό στην Εκκλησία. Αυτά τα λέμε και έχουν χάσει την αξία τους όπως καταλαβαίνετε, γιατί πια κάνουμε κουμπαριές και νονούς με γνωστούς και όχι με πνευματικούς ανθρώπους. Κάνουμε περισσότερο άτυπα αλυσφαιρίσια, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί όποιος γίνεται νονός έχει πολύ μεγάλη πνευματική ευθύνη. Και πολύ θα το πρέπει να το σκεφτεί αυτός που θα γίνει νονός και πώς θα πρέπει να κάνει και τι ευθύνη πνευματική. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι σήμερα ό,τι έχουν ως ευθύνη πνευματική στο βαπτιστήρι τους είναι η λαμπάδα και τα παπούτσια. Τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Θεός ούτε λαμπάδα θα ζητήσει ούτε παπούτσια. Θα σου ζητεί τι έκανε για την ψυχή αυτού του παιδιού. Ο Χριστός λοιπόν, παρότι είναι τέλειος άνθρωπος, είναι τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό γεννάται χωρίς την επέμβαση ανδρός, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επομένως, αφού γεννά, συλλαμβάνεται με υπερφυσικό τρόπο, δεν κουβαλά πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, όταν γεννά, δεν γεννά με οδύνες όπως κάθε γυναίκα. Η πόνη της γέννας είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Θυμάστε ότι έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο, η φωνή του Θεού ήταν «Και εσύ γυναίκα, με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου». Είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, η θαρτότητα όπως λέμε, δηλαδή το ότι στήρεται το σώμα μας, το ότι γερνάμε, η θνητότητα, το ότι πεθαίνουμε, είναι τα αποτελέσματα της πτώσης. Η Παναγία μας μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος. Η ίδια δεν συνελήφθη με άμμομη σύλληψη, αυτό που δέχονται οι παπικοί που λένε ότι η Παναγία μας συνελήφθη και εκείνη εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι λάθος. Γεννήθηκε από τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπως γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι. Μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος η Παναγία. Αλλά όταν την έλουσε το Άγιο Πνεύμα, όταν δέχτηκε δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελισμού, καθαρίστηκε πλέον. Το σώμα της έγινε ναός του Θεού. Ήρθε μέσα της λοιπόν ο Χριστός, σαν έμβριο, συλληφθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, παίρνοντας δηλαδή τα παρθενικά αίματα της Παναγίας μας, και μεγάλωσε σαν έμβριο και μετά από 9 μήνες γεννήθηκε. Επομένως, χωρίς να μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος ο Χριστός, αφού συνελήφθη με υπερφυσικό τρόπο, γεννάται και με υπερφυσικό τρόπο. Δηλαδή, η Παναγία μας δεν έχει οδύνες στο κέντρο, δεν πονάει. Και οι ταινίες μας δείχνουν συνήθως την Παναγία να έχει πόνους κτλ. Όχι, η Ορθόδοξη θεολογία μας δέχεται και παραδέχεται ότι η Παναγία μας ναι μεν κυοφόρησε, η κοιλιά της φαινόταν, ο Ιωσήφ λέει την είδε και κατάλαβε ότι ήταν έγκυος. Ναι μεν, αλλά δεν γέννησε με οδύνες. Δεν πόνεσε δηλαδή. Γι' αυτό θα δείτε ότι και στην εικόνα της Παναγίας μας πάντοτε τα άστρα που φαίνονται στο ύφασμά της που φοράει εδώ στο κεφάλι, στο μαφόριο, φαίνονται. Έχει τρία άστρα. Έχει δύο στους ώμους της και ένα στην κεφαλή της. Αυτό είναι αυτό που τονίζει η Ορθόδοξη θεολογία μας, ότι η Παναγία μας είναι παρθένος πρωτόκου, πριν δηλαδή κυοφορήσει. Παρθένος εν το τόκο, κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, και παρθένος μετά τον τόκο. Και αφού γέννησε, πάλι παρέμεινε παρθένος. Αυτό, όσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουμε, ο Άγιος Κοσμάς το λέει πολύ όμορφα, πολύ καθαρά, για να το καταλάβουμε. Λέει, όπως το φως περνάει μέσα από το τζάμι και το τζάμι δεν το πειράζει καθόλου, και έχουμε το φως απ' έξω από το τζάμι και το φως που περνάει μέσα στο τζάμι, το ίδιο συνέβη με την παρθενία της Θεοτόκου, η οποία έμεινε αλόβητος από την έλευση του Θεού. Υπερφυσικά συνελήφθη, υπερφυσικά γεννήθηκε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτία. Αυτό λοιπόν σημαίνει πρωτόκου, εν τόκο και κατά τον τόκο. Είναι τα τρία άστρα που βρίσκονται πάνω στην Παναγία μας. Σήμερα έχουμε αναφορά στη θεολογία, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί καμιά φορά πάσχομαι από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε μερικά της ορθόδοξης πίστης μας και της διδασκαλίας μας. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε, όπως λέμε, την υποστατική ένωση των δύο φύσεων. Έχουμε την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η θεία και η ανθρώπινη φύση ενώθηκαν στο πρόσωπο, γιατί η λέξη πρόσωπο αντικαθιστά και μπορεί να αντικαταστήσει και την λέξη υπόσταση, αντικαθιστά την ενώθηκαν λοιπόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ενώθηκαν ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, αναλυώτος. Αποτελέσματα αυτής της υποστατικής ένωσης, δηλαδή το ότι ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση, είχαμε τη λεγόμενη αντίδοση, σαν συνέπειες αυτής της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, τη λεγόμενη, η πρώτη συνέπεια είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων, όπως λέμε. Δηλαδή, η μία φύση έδωκε στην άλλη φύση. Έδωσε στην άλλη φύση. Χωρίς όμως ούτε να τη μεταβάλει, ούτε να την τρέψει, ούτε να την κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Θεός έμεινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς το ένα να μπει μέσα στο άλλο. Εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί, είπαμε προηγουμένως, τους Αριανούς, Εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί απέναντι σε κάποιους άλλους αιρετικούς, των οποίων ψήγματα και οπαδούς και απογόνους έχουμε μέχρι σήμερα, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, είναι οι Κόπτες σήμερα. Οι μονοφυσίτες, όπως τους λέμε. Οι μονοφυσίτες είναι αυτοί που δέχονταν ότι ο Χριστός, ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, πώς να το πω, επευλήθη πάνω στην ανθρώπινη φύση και την έχασε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση του. Ήταν μόνο Θεός. Η Εκκλησία μας απαντά σε αυτούς, στους αιρετικούς, με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που συνεκλήθη στη Χαλκιδόνα το 451 και η οποία ορθοτομεί και λέει ότι οι δύο φύσεις του Χριστού ενώθηκαν, όπως είπαμε, αχωρίστος, ασυγχύτος, αναλλοιώτος και ατρέπτος. Δηλαδή δεν μπήκε η μία στην άλλη και δεν μπέρδεψε η μία, δεν αλλίωσε τα χαρακτηριστικά η μία της άλλης. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα αυτής της υποστατικής ενώσεως, της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού, ήταν η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο Θεός ήταν πάνσοφος, έχουμε την πανσοφία του Θεού και από την άλλη έχουμε τις ανάγκες των αδιαβλήτων παθών που έχει κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της φύσεως, της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, ήταν η θέωση της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή, ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την έφτασε στον τη θέωσε, την έφτασε ξανά στον παράδεισο. Έχουμε, γι' αυτό και ο Χριστός ανασταίνεται εν σώματι, παίρνοντας και το σώμα του μαζί. Ανιστά δηλαδή την ανθρώπινη φύση, η οποία είχε πέσει με την πτώση και ανίσταται. Πλέον κάθε άνθρωπος μετά την Ανάσταση του Χριστού πεθαίνει μεν, θύρεται σαν άνθρωπος, αλλά έχει πια τη δόξα της Αναστάσεως. Έχουμε τα σώματα που θα πάρουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλα σώματα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτά και δεν είναι αυτά. Δηλαδή θα είναι τα δικά μας, αλλά θα έχουν προσθεθεί, θα έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Σημάδια αυτών των σωμάτων που θα έχουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία που θα μας δώσει ο Θεός, είναι το σώμα που δίνει, την εικόνα του οποίου δίνει το ίδιο το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή, ενώ κάθεται να φάει μαζί με τους μαθητές, έχει δηλαδή ανάγκη τροφής, εντούτοις έχει τη δυνατότητα να περνά μέσα από τείχους, από πόρτες κλειστές, των θυρών και κλεισμένο, λέει, εισήλθε ο Ιησούς. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει και ανθρώπινες ιδιότητες, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτό είναι το θεωμένο σώμα του Χριστού. Η θέωση της ανθρώπινης φύσεως όμως δεν επιτυγχάνεται μόνο εσχατολογικά, δηλαδή στο τέλος των αιώνων κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά επιτυγχάνεται και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κάθε φορά δηλαδή που ο άνθρωπος, όσο το δυνατόν και κατά άνθρωπον γίνεται, προετοιμάζεται, εγκρατεύεται, νηστεύει, ζει τον πνευματικό αγώνα, ασκεί τις ευαγγελικές εντολές, τότε ερχόμενος ο Χριστός μέσα του, ο ίδιος θεούται. Ενώνεται η θεωμένη σάρκα του Χριστού που κοινωνά με την Κυριακή, ενώνεται με την ανθρώπινη φύση και θεώνεται. Φτάνει δηλαδή σε αυτό που λέμε στο πρωτόκτιστο κάλος, το κάλος του Παραδείσου. Φτάνει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνεται συνεμός και σύσσωμος με τον Χριστό, δηλαδή να αποκτά το αίμα του Χριστού. Για φανταστείτε, οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο αίμα λέμε είναι αβέρτια. Εμείς που έχουμε το αίμα του Χριστού, που στις βλέπετε να δρέει το αίμα του Χριστού, τι είμαστε? Κατεξαίρετο τρόπο, αδέρφια, που έχουμε πατέρα βέβαια το Θεό. Το τρίτο πράγμα, η τρίτη συνέπεια αυτής της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού είναι η αναμαρτησία του Χριστού. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος κατά φύση. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, έστω και μια μέρα λέει να είναι η ζωή του, είναι η μέρα αμαρτίας. Μα κάτι θα πει, εδώ βλέπετε τα μικρά παιδιά, που δεν τα έχει δασκαλέψει κανείς, κι όμως βλέπουν πείσματα, έχουν πείσματα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι, και μια μέρα να είναι η ζωή μας, θα ήταν μια μέρα αμαρτίας. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος κατά φύση. Ήταν αναμάρτητος και δεν είχε πάνω του κανένα ψεγάδι αμαρτίας. Δεν είχε ποτέ λογισμό. Ακόμα και μερικές συμπεριφορές του Χριστού που κάπως εμάς μπορεί κάπως να μας προβληματίζουν. Τον βλέπουμε κάποτε οργισμένο να μπαίνει μέσα στο ναό με το φραγγέλιο και θα λέγαμε να θύμωσε ο Χριστός. ήταν θυμός ιερός, ζήλος ιερός, όταν έβλεπε ότι ο οίκος του πατέρα είχε γίνει οίκος εμπορίου και μπήκε μέσα με ιερό ζήλο και λέει ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με. Με έφαγε ο ζήλος σου ο ιερός. Ήρθε και μου κάψε τα σωτικά και, και με έκανε να μην αντέχω να βλέπω αυτό το θέαμα. Είναι δε φοβερό και πρέπει να το ξέρουμε ιστορικά τι συνέβαινε τότε και ο Χριστός κατά άνθρωπο λέμε οργίστηκε. Η αυλή του ναού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα πρόβατα του εμπορίου κανονικά έπρεπε να περνάνε γύρω-γύρω από την αυλή. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, έχετε μια δουλειά κάποιος εδώ πέρα και αντί να περάσει όπως πρέπει να κάνουμε εμείς πίσω από το ιεροβήμα, να περνάει από μπροστά. Αυτή λοιπόν, αυτή η αυλή ήταν μόνο για προσευχή. Δεν ήταν ούτε για αγοραπολισίες, ούτε για ζώα. Για οικονομία όμως χρόνου, όλοι αυτοί που είχαν κοπάδια περνούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το ναό. Και αυτό γινόταν, καταλαβαίνετε, ήταν τα προπήλαια του ναού, ήταν οι θυσίες, ήταν τα ολοκαυτώματα, πήγαιναν οι άνθρωποι να προσευχηθούν κτλ. Και πέρναγαν κοπάδια από πρόβατα. Εκεί λοιπόν ήταν διάφοροι αυτά που γίνεται και στα πανηγύρια σήμερα. Καμιά φορά, ευτυχώς δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, το ψωμί τους βγάζουν βέβαια, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Τότε μπαίνανε μέσα στο ναό και πουλούσαν πράγματα για τους προσκυνητές. Ήταν οι, αυτοί που άλλαζαν νομίσματα, γιατί μαζεύονταν από άλλα έθνη. Και είχαν διάφορα νομίσματα ο καθένας και έπρεπε να πάρουν τα νομίσματα για να ψωνίσουν κτλ. Και όλο αυτό το εμπόριο γινόταν στην καρδιά του ναού. Ο Χριστός λοιπόν οργίστηκε δικαίως. Άρα δεν οργίστηκε όπως εμείς οργιζόμαστε δικαίως και αδίκως, που έχουμε το θυμό έτοιμο. Ο Χριστός οργίστηκε γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Τέλος, η συνέπεια της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων του Χριστού είναι ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθής Θεοτόκος. Δηλαδή, το πρόσωπο το οποίο γεννά είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλους αγώνες προκειμένου να απαντήσει στους αιρετικούς που δέχονταν ότι η Παναγία είναι το Χριστοτόκος. Ότι γέννησε δηλαδή το Χριστό, έναν άνθρωπο, τον οποίον κάλεσε, έχρισε ο Θεός. Εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά βεβαίως δεν ήταν Θεός. Ήταν δηλαδή ένας απλός άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Όχι, η Εκκλησία μας λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ήταν τέλειος Θεός. Και όταν μεγάλωσε και έφτασε στο πλήρωμα της ηλικίας στα 30 του χρόνια, ήταν τέλειος Θεός. Δεν προσέθεσε σοφία στη σοφία, δηλαδή δεν πρόκοβε μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα. Σαν άνθρωπος υπάκουε στον πατέρα του που του μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού, αλλά σαν Θεός τα γνώριζε όλα. Δείγμα αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τη θεότητα του Χριστού που ήταν πλήρης από τα μικρά χρόνια του Χριστού είναι ότι δεκαετίοντα θα τον συναντήσουμε στον ναό του Σολομώντα να διαλέγεται με τους σοφούς και να τους απαντά και να μένουν άναυδοι μπροστά στη σοφία του και να απαντά με δικαίωμα και εξουσία θεότητος στην Παναγία και στον Ιωσήφ που του είπαν «Μα πού ήσουν παιδάκι μου, σε ψάχναμε παντού» και τους είπε «Δεν ξέρετε πως ήμουνα στον οίκο του πατέρα μου». Και άρχισαν να συνειδητοποιούν και να καταλαβαίνουν και λέει και η Παναγία και να συνειδητοποιούν όλα αυτά τα πράγματα. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στον Άγιο Σημειών το Θεοδόχο που κρατά στα χέρια του μωρό το Χριστό και αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και λέει αυτός λέει είναι σημείο αντιλεγόμενο, εις πτώση και εις ανάσταση πολλών. Πολλοί δηλαδή θα τον δουν και θα στηριχτούν πάνω του, θα οικοδομήσουν οικοδομή μεγάλη απάνω του και άλλοι θα χτυπήσουν πάνω του και θα λακτήσουν, θα φύγουν απέναντι, θα σταθούν απέναντί του. Και προφητικά θα γυρίσει προς την Παναγία και θα της πει και σένα την καρδιά θα την περάσει ρομφαία, μιλώντας της προφητικά για το μαρτυρικό θάνατο του Χριστού και προετοιμάζοντας την βεβαίως για τη μεγάλη μέρα της σταυρικής θυσίας. Είναι σημαντικό ότι λέει την μεγάλη Πέμπτη όταν είδε ο Χριστός, όταν είδε η Παναγία στο Σταυρό, θυμήθηκε τα λόγια του Σημεών του Θεοδόχου και αυτή την πύρινη ρομφαία που της πέρασε την καρδιά και ουσιαστικά της έκανε τόσο πόνο, της προκάλεσε τόσο πόνο. Στην συνέχεια ο Χριστός λέει, το σύμβολο της πίστεως μιλάει «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούκ εστε τέλος». Τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο αναφέρονται στα τρία αξιώματα, όπως λέμε, του Θεού, του Χριστού, που είναι το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Το πρώτο λοιπόν είναι το προφητικό αξίωμα του Χριστού, διδάσκοντας από την ημέρα που άρχισε ο Χριστός τον λόγο της παρουσίας του. 30 χρονών ξεκίνησε ουσιαστικά το έργο του. Και το πρώτο του έργο ήταν, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το «Μετανοείτε, ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Ήταν η γέφυρα που γεφύρωσε το κήρυγμα του Ιωάννου με το νέο κήρυγμα της αγάπης που έφερνε ο Χριστός στον κόσμο. Το πρώτο κήρυγμα ήταν της μετανοίας. Από την πρώτη λοιπόν εμφανίζεται μέρα της διδασκαλίας του το προφητικό χάρισμα του Κυρίου. Το προφητικό, το διδασκαλικό χάρισμα του Κυρίου. Το δεύτερο αξίωμα του Χριστού παρουσιάζεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είναι το αρχιερατικό. Και το τρίτο του είναι το αρχιερατικό, που είναι η θυσία του, που δεν θυσιάζει πια όπως οι Εβραίοι ζώα, αλλά θυσιάζει το ίδιος για τον λαό. Γίνεται ο ίδιος και αρχιερέας και θύμα και θήτης, δηλαδή και αυτός που θυσιάζει και αυτός που θυσιάζεται. Και το τρίτο είναι ότι με την Ανάστασή του, την Ανάληψή του και βεβαίως τη μέλουσα κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία του, παρουσιάζεται ως βασιλιάς, ως κριτής του κόσμου. Αυτά είναι τα τρία αξιώματα του Θεού, του Κυρίου μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζουμε. Και κατά προσέγγιση, κάθε άνθρωπος μετέχει αυτού του χαρίσματος, θα τα αναπτύξουμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη συνάντησή μας. Δια της Αναστάσεως λοιπόν του Χριστού, που λέει και η Αναστάντα τη τρίτη ημέρα, απεδείχθη ο Χριστός ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και παντοδύναμος Θεός. Νικά το θάνατο, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τα πάντα μπορεί να νικήσει, αλλά από το θάνατο κάποτε θα νικηθεί. Αυτόν λοιπόν τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο, τον νικά ο Χριστός με το θάνατο. Θα ψάλουμε θριαμβευτικά την νύχτα της λαμπρής. Θανάτο θάνατον πατή σας. Με το θάνατό του νίκησε πραγματικά το θάνατο. Η Ανάστασή του είναι η απόλυτη εξουσία πάνω στο θάνατο. Αλλά όχι μόνο σε αυτό το βιολογικό θάνατο, αλλά και σε κάθε θάνατο που προκαλεί ο φόβος, που προκαλεί η μοναξιά, που προκαλούν τα πάθη. Ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Κατά τρόπο ουσιαστικό, αλλά και κατά τρόπο συμβολικό. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε τίποτα εφόσον ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα άγαλμα που συνέβη να σπάσει και να γίνει κομματάκια. Πώς το άγαλμα αυτό θα σταθεί όρθιο και ακέραιο? Να κολλήσει με τα κομμάτια του. Δεν θα είναι ωραίο, θα φαίνεται η ζημιά. Το καλύτερο είναι να βάλουμε τα κομμάτια του αγάλματος σε ένα χωνευτήρι, να τα λιώσουμε και να κάνουμε ένα καινούριο άγαλμα. Άγαλμα ωραίο, κατασκευασμένο από του Θεού τα χέρια, είναι ο άνθρωπος. Ένα άγαλμα έμψυχο. Η αμαρτία αυτό το άγαλμα το έσπασε, το έκαμε συντρίμια. Η σοφία όμως του Θεού έκαμε ένα μεγάλο χωνευτήρι που έβαλε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα, τα αποκατέστησε και τους έδωσε νέα μορφή. Έκανε ένα νέο άγαλμα. Αυτό το χωνευτήρι είναι ο θάνατος, που μέσα μπαίνουν τα μικρά κομμάτια αυτού του αγάλματος και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος καινούριος. Όταν μιλάμε στο επόμενο άρθρο και λέει «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός», είναι η δύναμη του Θεού κατά την ημέρα της αναλήψεως, έτσι, που αναλαμβάνεται πλέον στους ουρανούς, και ενώπιον των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων, συνοδευόμενος από αναρρύθμιτα τάγματα, φτάνει στην αγκαλιά του Θεού. Το επόμενο άρθρο ουσιαστικά δίνει την προσδοκία του πληρώματος. Οι άγγελοι λένε «εκείνον το οποίο βλέπετε τώρα να αναλαμβάνεται έτσι στους ουρανούς, έτσι θα τον δείτε με την ίδια δόξα να έρχεται πια όχι ταπεινά όπως το σπήλαιο της Βηθλέμ, κρυμμένος, λάθρα, κρυφά». Σήμερα λέμε λαθρεπιβάτες, τους λέμε λαθρομετανάστευση, κρυφή μετανάστευση. Την νύχτα της γεννήσεως του Χριστού λέμε λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Κρυφά, κρυφά. Σαν σαν λαθρομετανάστες. Κρυφά ήρθες στον κόσμο. Δεν σε πήραμε είδηση. Δεν σε πήραμε είδηση ή δεν θέλαμε να σε πάρουμε είδηση. Μας ενοχλούσες. Και γι' αυτό η γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, όσο μπορούμε να το ζήσουμε, λέει σήμερον γεννάται εκ Παρθένου. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά σήμερον. Και ας καθρεφτείς ο καθένας σήμερα την ψυχή του απέναντι σε αυτούς τους Βηθλεεμίτες που πολλές φορές τους λιδωρούμε και λέει κοίταξε, πέρασε ο Χριστός από τη βόλτα και αυτοί δεν του άνοιξαν. Κι όμως, εμείς είμαστε, ακόμα κοιμόμαστε. Εκείνοι έχουν και τα δίκια τους. Δεν το ξέραν. Εμείς τον ακούμε, τον διαβάζουμε, τον κοινωνούμε, τον έχουμε μέσα στη ζωή μας και κοιμόμαστε βαθιά. Πιο βαθιά από τους Βηθλεεμίτες. Και τέλος, ο Χριστός βλέπει τις επιθυμίες, τις διαθέσεις ενός εκάστου, αλλά τότε θα είναι ο δίκαιος κριτής. Τότε δεν υπάρχει μετάνοια. Όλο το κήρυγμα του Χριστού είναι κήρυγμα μετανοίας. Η ζωή του είναι μια πρόσκληση στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Είναι το έλεος που πηγαίνει στους αμαρτωλούς και λέει δεν ήρθα για αυτούς που είναι υγιείς, για αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά ήρθα για αυτούς που είναι ασθενείς. Για όλους αυτούς είμαι εδώ. Αλλά όλα αυτά είναι τα χρόνια της αναμονής. Τα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας, ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει άλλο. Τότε πλέον ο καθένας θα πάει κατά τα έργα του και θα τοποθετηθεί εκεί που ο ίδιος τοποθέτησε τον εαυτό του. Πολλές φορές λέμε ο Χριστός θα κάνει, όχι, δεν θα κάνει ο Χριστός. Οι πράξεις μας θα μας τοποθετήσουν τον καθένα στον τόπο του. Και εκεί τη Δευτέρα Παρουσία το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, λέει γιατί λέει πήγατε, λέει γιατί ήμουν αγυμνός και δεν με ταΐσατε, γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε, ήμουν αδιψασμένος και δεν με ποτίσατε, ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε, ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφτήκατε. Εκεί εμείς πότε σε είδαμε? Κι όμως λέει, εφόσον δεν είδατε αυτούς τους μικρούς αδελφούς μου, τους ελαχίστους, ούτε σε μένα το κάματε αυτό το πράγμα.
1: Πασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σενάριο Δημήτρης Αθανασίου. Μουσική σύνθεση Ηλίας Μαάν. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ξεκινώντας τη δεύτερη αποστολική περιοδία, ο Παύλος και οι συνεργάτες του, Σίλας, Λουκάς και Τιμόθεος, φεύγουν από την Τροάδα και φτάνουν στους Φιλίππους, όπου βαπτίζεται η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η Λυδία. Η Λυδία δίνει με χαρά το σπίτι της στην υπηρεσία των Αποστόλων. Ο Παύλος οργανώνει καλύτερα την Ιερά Αποστολή, αφού οι Απόστολοι τώρα είναι περισσότεροι. Μια μέρα, ο Παύλος και ο Σίλας, με τη συνοδεία της Λυδίας, πηγαίνοντας στην αγορά να κηρύξουν, συναντούν ένα νέο κορίτσι με μαντικές ικανότητες, που βλέποντας τους Αποστόλους λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απεσταλμένοι του Θεού. Ο Παύλος επιτιμά το πονηρό πνεύμα και το νεαρό κορίτσι ελευθερώνεται. Γεγονός που εξαγριώνει τους κυρίους της που καταγγέλουν τους Αποστόλους στους Ρωμαίους ως υποκινητές ταραχής. Οι δύο Απόστολοι συλλαμβάνονται, οδηγούνται στον εκατόνταρχο και καταδικάζονται σε μαστίγωση.

0: Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία και τη ραδιοφωνική σειρά Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών.
1: Δεν μας έφταναν οι φασαρίες στον τόπο μας. Ήρθαν για το Ιεροσόλυμα.
2: Παράξενο όμως, φίλε μου, δεν συμφωνείς?
1: Για ποιο πράγμα μιλάς?
2: Η δουλειά μας είναι να τιμωρούμε κλέπτες και ταραχοποιούς. Έτσι δεν είναι?
1: Αν δεν ήταν οι Ρωμαίοι, δεν θα υπήρχαν Φίλιππι.
2: Όμως δες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Δεν φωνάζουν. Δεν διαμαρτύρονται.
1: Δεν έχεις άδικο.
2: Ακόμα και το βλέμμα τους δεν κρύβει μίσος. Ούτε καν οργή.
1: Παράξενοι άνθρωποι.
2: Μήπως, λέω, μήπως είναι άνθρωποι του Θεού?
1: Τρελάθηκες, στρατιώτη? Μήπως και σένα τα μυαλά χάθηκαν, όπως εκείνης της πλούσιας γυναίκας της Λιδίας?
2: Όχι, μα πιστεύω πως έχουν κάτι θεϊκό οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όταν μαστιγωθούν για τα καλά, θα έχουν ξεχάσει ακόμα και το όνομά τους.
2: Δεν ξέρω, λέω, μήπως τους αδικήσουμε?
1: Η ζωή είναι άδικη, στρατιώτη.
2: Και μετά τη μαστίγωση?
1: Ο εκατόταρχος είπε να φυλακιστούν. Πρέπει να κλείσουμε την πληγή τώρα που είναι νωρίς.
2: Να κλείσουμε την πληγή!
1: Έλα να ανοίξουμε τα κελιά τους. Το μαστίγιο τους περιμένει.

0: Παύλο, είσαι καλά?
1: Ναι, Σίλα. Έχω λίγο πυρετό, αλλά είμαι καλά.
0: Θα είμαι δίπλα σου.
1: Το ξέρω πως μπορώ να βασίζομαι σε σένα. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή.
0: Πώς νιώθεις, Παύλο?
1: Χαρούμενος. Κάθε φορά που παθαίνω κάτι για τον Χριστό, νιώθω χαρούμενος.
0: Εγώ... είναι η πρώτη φορά που είμαι στη φυλακή.
1: Σε λίγο θα μας πάρουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσευχηθούμε.
0: Νιώθω τη δύναμη του Θεού στο σώμα μου.
1: Ο Λουκάς, ο Τιμόθεος και η Λιδία προσεύχονται για μας. Κύριε, ενίσχυσέ μας.
0: Παύλο, έρχονται.
1: Μη μας αφήνεις, Κύριε.
0: Παύλο.
1: Εκεί, Κύριε, στη μαστίγωση. Είσαι μαζί μας. Σε παρακαλώ.

0: ώστε να πολεμήσουν το Θεό των πατέρων τους.
1: Κι εγώ, Σίλα, βρέθηκα κάποτε να πολεμώ το Θεό και νικήθηκα. Θυμάμαι με τι ζήλο υποστήριζα την πίστη και πολεμούσα το Θεό. Θυμάμαι τότε που μιλούσα με τον Ραβίνο Γαμαλίλ. Πόσο σοφός ήταν εκείνος ο άνθρωπος.
2: Ραβίνε, ειρήνη σε σένα.
3: Εσένα όμως. Σου λείπει η ειρήνη, αδελφέ μου.
2: Δεν με χαιρετάς με το συνηθισμένο τρόπο, δάσκαλε.
3: Κι όμως, δεν θα έπρεπε να αναρωτιέσαι.
2: Μα νόμιζα πως η νέα μου δράση θα σε ευχαριστούσε.
3: Θα με ευχαριστούσε.
2: Θα έβλεπες πως αυτά που μου έλεγες τόσα χρόνια και αυτά που αγωνιζόσουν να με διδάξεις τα έκανα πράξη. Αγωνίζομαι για τον νόμο, για τους προφήτες μας.
3: Αγωνίζεσαι για τον νόμο και τους προφήτες? Ναι, έμαθα ότι οι στρατιώτες σου σπαζούν πόρτες και μπαίνουν μέσα στα σπίτια των οπαδών του Γαλιλαίου και υποβάλλει σε βασανιστήρια όσους από αυτούς δεν αρνούνται την πίστη του.
2: Δάσκαλε!
3: Σαούλ, μοιάζεις με κυνηγό που τον έχει κυριεύσει μια μανία για να βρει το θύραμά του.
2: Θα το πιάσω, δάσκαλε.
3: Πρόσεξε, παιδί μου, γιατί θα ρω πως αυτές τις μέρες ο κυνηγός είναι άλλος και εσύ το θύραμα. Ενώ νομίζεις ότι εσύ κυνηγάς, κάποιος σε κυνηγάει.
2: Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε.
3: Είσαι πολύ έξυπνος, Σάβλε. Το ξέρω ότι καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Δάσκαλε, έχω συνείδηση της καταγωγής μου. Αισθάνομαι μέσα μου να φουντώνει ένα άγριο μίσος εναντίον αυτής της αίρεσης. Ξέρω καλά ότι η νίκη της θα προκαλέσει το τέλος της δικής μας θρησκείας. Δεν έχω δίκιο, δάσκαλε.
3: Εσύ πιστεύεις ότι έχεις δίκιο?
2: Αν δεν το πίστευα, δεν θα ξεκινούσε τον πόλεμο.
3: Σίγουρος. Δεν σε αναγνωρίζω, Σαούλ.
2: Γιατί το λες αυτό, δάσκαλε?
3: Γιατί αν κάτι είναι που μας κάνει σίγουρος, είναι να μην είμαστε σίγουροι για τίποτα.
2: Εσύ τα λες αυτά, δάσκαλε. Εσύ που μου δίδαξες πώς να σκέφτομαι μόνο τον νόμο. Από σένα έμαθα τις 248 εντολές και τις 346 απαγορεύσεις. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα?
3: Μαθαίνουμε τον νόμο, Σαούλ, για να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει. Και να μην σκλαβώσει και τους άλλους.
2: Μα τι λες? Για ποια σκλαβιά μιλάς?
3: Για τη σκλαβιά που κουβαλάς μέσα σου. Δεν μάθαμε έτσι τον νόμο, Σαούλ.
2: Έχεις λάθος, δάσκαλε.
3: Μπορεί και να έχω. Όμως το δικό μου λάθος δεν θα σκοτώσει κανέναν.
2: Μα ό,τι κάνω το κάνω για την πίστη μας.
3: Δεν θέλει τέτοια βοήθεια ο Θεός. Θα έρθει καιρός που θα το μετανιώσεις.
2: Εγώ ήρθα για να σου φιλήσω το χέρι. Φεύγω για αποστολή στη Δαμασκό.
3: Εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Η ευθύνη είναι δική σου.
2: Θα ήθελα...
3: Λάθος τρόπο βρήκες να υπεράσπισεις το Θεό.
2: Πρέπει να φύγω. Σε χαιρετώ, δάσκαλε.
3: Σου εύχομαι να βρεις αυτό που πρέπει. Σαούλ, άκουσέ με.
2: Ναι, δάσκαλε.
3: Αν ο Ναζαρέος είναι κάποιος από αυτούς τους λαοπλάνους που ξεσηκώνουν τον κόσμο για λογαριασμό τους, ο θάνατός του θα τους κλείσει για πάνω το στόμα. Αν όμως ο Ναζαρέος είναι από το Θεό,
2: τότε
3: πρόσεξε, Σαούλ, γιατί τότε θα τα βάζεις με το Θεό. Θα βρεθείς Θεό.

0: Φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι έπαψαν να μιλούν.
1: Όλο το βράδυ τους άκουγα. Προσεύχονταν συνεχώς. Μ' ακούς?
0: Τι? Δεν μιλούν? Δεν οργίζονται?
1: Κάθε άλλο. Προσεύχονται. Προσεύχονται ακόμα και για μας.
0: Για μας?
1: Δεν είναι σαν όλους τους άλλους κατάδικους, σου λέω. Εγώ αρχίζω και τους συμπαθώ.
0: Γι' αυτό το λόγο είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Μπορούν και παρασύρουν ακόμα και τους πιο λογικούς.
1: Μα τι είναι αυτά που λες?
0: Λέω πως οι άνθρωποι αυτοί σου πήραν το μυαλό. Σε καταστρέφουν σιγά σιγά.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Θέλω να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Θα σταματήσει όταν μάθεις και τη συνέχεια για τη φυλάκιση των φίλων σου.
1: Τι εννοείς?
0: Πριν ακόμα χαράξει, τους πήραν από το κελί.
1: Και πού τους πήγαν?
0: Τους κατέβασαν σε χειρότερα κελιά.
1: Α, γιατί? Αφού τους τιμώρησαν αρκετά.
0: Τους πήγαν στην πάνω πόλη, μέσα στην Ακρόπολη.
1: Μα είναι τόσο κακό αυτό που έκαναν? Από εκεί δεν θα βγουν ζωντανοί.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Και μετά?
0: Δόθηκε εντολή για αυτούς να δέσουν τα πόδια τους στο ξύλο και τα χέρια και ο λαιμός τους να δεθεί με αλυσίδες βαριές.
1: Μα αυτό γίνεται μόνο στους χειρότερους εγκληματίες.
0: Πού ξέρεις, μπορεί να είναι.
1: Είναι φορές που δεν νιώθω περήφανος που γεννήθηκα Ρωμαίος.
0: Χάνεις το μυαλό σου, στρατιώτη. Πρέπει να ξεκουραστείς.
1: Εγκλήματα, αίμα, φόνη, τα σκύπτρα της Ρώμης.
0: Θα μιλήσεις στον εκατόνταρχο να ξεκουραστείς. Πήγαινε.
1: Το δίκιο της Ρώμης, το αίμα των αθώων.

βασανιστήρια των Αποστόλων συνεχίστηκαν. Ο Παύλος και ο Σίλας ήταν δεμένοι στο ξύλο με τις αλυσίδες. Για να αναπαυθούν λίγο, έπρεπε να κρατούν το σώμα τους τεντωμένο. Η πλάτη τους από τους ραβδισμούς τους έκανε να υποφέρουν. Μα οι δύο Απόστολοι δεν άφηναν στιγμή την προσευχή.

0: σπίτι επιστρέψε, Κύριος, στην αιχμαλωσία Σιών.
1: Παύλο, πώς είσαι? Αν με άφηναν λίγο να σε βοηθήσω.
0: Καλέ μου, Σίλα. Αδελφέ μου.
1: Παύλο, είμαστε εδώ για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είμαστε εδώ για να μαρτυρήσουμε για την αγάπη του.
2: Εσείς, δεν φτάνει που σας έφεραν εδώ, είσαστε και ευχαριστημένοι. Εντύπωση μου κάνει.
1: Αν πίστευες τον Κύριό μας και εσύ.
2: Ποιος Κύριος? Και πού είναι αυτός ο Κύριός σου να σας σώσει? Τίποτε δεν υπάρχει.
1: Δεν τον γνώρισες, αδελφέ. Γι' αυτό μιλάς έτσι.
2: Έχω γνωρίσει όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Τι θα μου πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος?
1: Δεν ήταν άνθρωπος, αδερφέ μου. Ήταν Θεός και άνθρωπος μαζί.
2: Εσείς έχετε χάσει τα λογικά σας. Το τέλος σας είναι κοντά.
0: Αν τον γνώριζες κι εσύ, θες με αλλιώς.
2: Κι εσείς που τον γνωρίσατε, πάλι στα σίδερα είστε.
0: Κι όμως εμείς δεν φοβόμαστε το θάνατο.
2: Ποιος δεν φοβάται το θάνατο?
0: Αυτός που πιστεύει στον Χριστό.
1: Που νίκησε το θάνατο.
2: Όταν βρεθείτε νεκροί από μαχαίρι ρωμαϊκό, δεν θα λέτε το ίδιο. Έχετε κάνει στη φυλακή. Δεν ξέρετε πώς είναι. Χτυπούν συνεχώς. Σε κρατάν στο ξύλο. Σε μαστιγώνουνε συνεχώς. Ξεχνάς και το όνομά σου.
1: Ο Παύλος έχει κάνει στη φυλακή.
2: Λοιπόν, τι λες? Η φυλακή σε κάνει να χάσεις το μυαλό σου?
0: Όχι. Όχι, αδελφέ μου.
3: Εσύ! Σταμάτα να τους μιλάς! Δεν βλέπεις πως τίποτε κοινό δεν έχετε στους ίδιους?
2: Λοιπόν, μέχρι και οι στρατιώτες φαίνεται πως έχασαν το μυαλό τους. Μήπως και εσύ έγινες χριστιανός? Καλό θα ήταν να το μάθω, εκατόταρχος.
3: Σταμάτησε, γιατί δεν ξέρω πόσο θα κάνω υπομονή μαζί σου.
2: Καλά. Καλά, σωπαίνω.
3: Παύλο! Έμαθα το όνομά σου. Θέλεις να σου φέρω λίγο νερό?
0: Δώσε πρώτα στους αδελφούς μου. Στο Σίλα και τον άλλο κατάδικο. Δεν ξέρω το όνομά σου.
2: Πώς? Να πιω εγώ νερό?
0: Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός, αδελφέ μου.
2: Παύλο!
3: Αλήθεια είναι, Παύλο, ότι είστε απεσταλμένοι του Θεού. Τα σημάδια του Θεού είναι πάνω σε σένα.
2: Μίλησέ μας, άνθρωπε του Θεού. Ίσως να ήρθε η ώρα να ψάξω να βρω τη χαμένη.

0: Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σκηνοθεσία, διδασκαλία κειμένου, Λυκούργος Μαρκούδης. Σενάριο, Δημήτρης Αθανασίου. Αφηγητής, Φέδων Σοφιανός. Στο ρόλο του Παύλου, ο Πέτρος Κουμπλής. Συμμετέχουν αλφαβητικά Σπύρος Ατσαλάκης, Θανάσης Ατσαλάκης, Κώστας Βαρβάκης, Άγγελος Βασιλείου, Δημήτρης Βρόντος, Πολυχρόνης Γασπαρινάτος, Άγγελος Γεωργιάδης, Πέτρος Γεωργίου, Ευάγγελος Γρίβας, Ανέστης Θεοδωρίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Χρήστος Κακαβάς, Γιώργος Καπτανής, Ιωάννα Κορομπίλη, Σύνθια Μίκελσεν, Ελένη Μποζά, Νικόλαος Παλαιολόγος, Γιάννης Παναγιώτου, Πάρης Παπαβασιλείου, Βιολέτα Σωτηρίου, Αλεξάνδρα Τόμπρου, Κώστας Φαρσεδάκης, Αντώνης Ψαριανός και η μικρή Κωνσταντίνος Αμεράνης και η Άσο Αμεράνης. Μουσική σύνθεση ενορχήστρωση Ηλίας Μάαν. Φωνητικά Χρήστος Τόλιας, Ιωάννα Χρυσανθοπούλου. Έπαιξαν οι μουσικοί Νεκτάριο Σταματέλος, Νέοι. Αναστασία Χατζιπαύλου, Κανονάκη. Θεοδώρα Μεσολορά, Βιολί. Δημήτρης Παπαλέξης, Κιθάρα. Ηλίας Μάαν, Ούτη, Κρουστά. Στέφανος Αγιόπουλος, Κρουστά. Ηχοληψία Παρασκευάς Μαραζάκης, Άγγελος Παπάς, Παναγιώτης Γιαννής, Δημήτρης Γερονιμάκης, Πέτρος Βαρβάκης. Με τη συνεργασία της Logical Network. Επεξεργασία μουσικών θεμάτων, Βασίλης Κατσουρός. Τελική επεξεργασία ήχου editing, Δημήτρης Γερονιμάκης. Γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Χαρατζοπούλου. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.